0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πανιζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel G's. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

0: Just let you know, you're one of my kind.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ,

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 6,3.
1: Πρέπει να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποστήριξη. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση κοντά στον 25χρονο Σλοβάκο Φόρτ Νταβίτ Στρέλετ της Μίντρεσμπρο, είναι ο δικέφαλος του Βορρά. Παίχτης ΣΑΕΚ ως το 2028 είναι και επίσημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Ανυπομονώ να σταθώ στο γήπεδο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο 32χρονος αριστερός μπακ που αγώνιζε μέχρι πρότινος στην Πολώνια. Σε αλλαγές στην δεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκολιτς στο μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος κοντά στον Ηρακλή. Ένα αναμονή της σημερινής άφηξης του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός, ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εκεί, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Μεξικό ο 23χρονος Φορ. Εντείνουν τις προσπάθειες για τον διεθνή Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας οι πιλότες που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τη Σαντατέρ για τον Πουέρτα σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο. Επίσημος ο δανεισμός του Μαθαίου στη Βαλένθια. Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία στον ανοιχτό στίβο πέτυχε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 6-16 του τελικού του επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης. Στη δεύτερη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, πρώτος ο Ντουμπλάντης με ρεκόρο αγώνων στα 6-21, σήμερα ο αγώνας του Μίλου Τεντόγλου στο Μήκος. Σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ. Ο 33χρονος γκάρτ ήταν αδικαιολόγητος απόν από τον θεσινό προγραμματισμένο ραντεβού της ομάδας για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την απόκτηση 22χρονου γκάρτ Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Στις καθιερωμένες εξετάσεις υποβλήθηκαν χθες Λούκας, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μαντζούκας. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να τα νιώθεις σπίτι σου, η ανάρτηση της ΚΑΕ με φωτογραφία του Μπατίστ στο Telecom Center. Στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Μα Ρίτσαρντς. Σήμερα θα περάσει ιατρικά ο 28χρονος αριστερός μπακ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφηξη του Μανου Γκαρθία. Ωρίς απρόπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ένσταση κατά του κύριου του αγώνα του με τον Λεβαδιακό στο Super Bet Keeper Ελλάδας κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ. Η ομάδα Τρίπολης που ιτήθηκε 2-0 κάνει λόγο για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών με την υπόθεση να οδηγείται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η ομόνα ιτήθηκε 1-0 στην έδρα της Saint Truiden στο πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Europa League. Σε άλλα χθεσινά μάτς, Τρανζοσπορ Φερετσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας Πλζέν 3-0 και Μπενφίκα Άρχους 3-1. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει το τρίτο γκολ για τους αετούς Λισαβόνας σε αγώνες για το UEFA Conference League. Δυνάμο City, Πάφος 1-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Χάρτς Ραπίντ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1 στην αναμέτρηση με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.

Τώρα λοιπόν για να καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση. Οι δημοσιογράφοι και κυρίως για σήμερα μιλάμε, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι έχουν μία θέση. Πώς είναι οι γιατροί που έχουν κάνει την επέμβαση? Δεν έχει πάει και τέλεια το χειρουργείο, αλλά εντάξει, δεν μας έμεινε και στα χέρια ο ασθενής. Βγαίνουν έξω από το χειρουργείο λοιπόν και λένε, πώς πήγε γιατρέ μου? Καλά. Εγώ μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει γιατρέ. Πώς πήγε ασθενής? Α, ο ασθενής ξαπλωμένος. Ναι. Θα σηκωθεί, φαντάζομαι κάποια στιγμή, θα σηκωθεί, θα τον σηκώσουνε, θα τον πάρουνε. Τέλος πάντων, ό,τι φέρει η ζωούλα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς σήμερα. 9 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι η εκπομπή «Η Αποδότης από εκεί». Έχουμε πάνω που την άσχη την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και βλέπω ήδη τον έχετε αποθεώσει στις μουσικές επιλογές. Οπότε φαντάζομαι έτσι θα συνεχίσεις, γιατί να αλλάξεις. Έτσι σε γνωρίσαμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές το βράδυ, θα το πω όπως το νιώθω, έφαγα και εγώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ξενέρωμα με το φινάλε που είχε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, που δεν σκέφτηκα καν, μιλάμε για τέτοια αναισθησία, δεν σκέφτηκα καν, όχι να πάρω τηλέφωνο 11.30 ώρα το βράδυ, να στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Τζούβι, να του πω «Είσαι καλά, είμαι εδώ για σένα». Μην ανησυχείς, την άλλη Πέμπτη τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και άλλα τέτοια πράγματα, ξέρετε.

Ήταν χθες όμως ένα παιχνίδι που χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να δείξει αυτό που λέγαμε το πρωί, αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό που διαβάζω εγώ, αυτοκτονία και αυτοχειρία και, την υποτίμησε, δεν υποτίμησε καμία ομάδα. Πιστεύω ότι στο τέλος δεν είχε την ψυχραιμία και δεν είχε και την αυτοπεποίθηση να πει εδώ είμαι, κρατάω το παιχνίδι, θα πάω με το 2-0 στον επαναληπτικό. Όχι, ξαφνικά από το 70 κάτι και μετά ο Παναθηναίκος έπαθε μια τρικυμία και θα μπορούσε να είχε ισοφαριστεί και πολύ νωρίτερα από τις καθυστερήσεις.

Διαβάζω ότι υπάρχουν και τρεις φάσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται μεταξύ αυτών και το τελευταίο γκολ που έβαλε η Χράντετς Κράλοβε. Νομίζω εκεί ίσως έχει κάποιο. Συγγνώμη, στο πρώτο γκολ, όχι στο δεύτερο. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού και για τους παίκτες να μην σταθούν σε αυτό και να, έτσι, να γυρίσουν λίγο την κάμερα προς τη δική τους μεριά, να δουν τι δεν πήγε σωστά.

Παρακαλώ, κάποιες ελληνικές ομάδες πληρώνουν την ανομοιογένειά τους. Ευτυχώς υπάρχει ένας Κόντης. Με πιάνεις, Τάσος από Τρόντχαϊμ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται στον Όφι. Θα αναφερθούμε και στην ομάδα της Κρήτης. Φυσικά και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει κάτι παραπάνω από τρεις μήνες που κάθονται μερικοί.

Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε χθες τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πάρει την πρόκριση, αλλά δυστυχώς μας έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χάσει την πρόκριση.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Κάποιος γράφει η Ανάση στα χαφ δεν είχε βρεμαράκι, τσιριβέ για καμαρά κρέμασαν και ο coach έπαιζε με δύο φορ. Το εξήγησε και αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε φρεσκάρισμα στον άξονα και ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα για ποιο λόγο αποφάσισε να φρεσκάρει την επίθεση. Η απάντηση είναι απλή, είπε ο Νιστρόμου, ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτό. Ο Λιβάη έπρεπε και εκείνος να γίνει αλλαγή, γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει σε εμάς δεν έκανε πολλά. Ξέραμε λοιπόν από την αρχή πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο αλλαγές. Δεν φταίνε αυτές όμως που χάσαμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μετά το 2-1 κάναμε τα πράγματα δύσκολα. Στα τελευταία 20 λεπτά πέσαμε πίσω. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας. Και μάλιστα είπε ότι τα γκολ δεν ήταν λάθος της άμυνας, ήταν λάθος της επίθεσης, καθώς από εκεί ξεκίνησαν οι φάσεις.

Νομίζω ότι τον λιγότερο σχολιασμό που μπορούμε να κάνουμε είναι για το παιχνίδι του Όφη. Τι να πει κανείς για αυτή την ομάδα. Ειλικρινά ελπίζω να το απολαμβάνουν οι φίλοι, οι παίκτες, οι προπονητές, τέλος πάντων όλοι οι οφιτζίδες αυτό που ζει η ομάδα τον τελευταίο καιρό.

Ο Κόντις δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα. Εντάξει, 1-3-0 με αυτόν τον Όφη και με αυτήν την Τσεσεκά, νομίζω ότι εγώ θα έλεγα ότι έχει κρυθεί.

μεταξύ, εντάξει, καταλαβαίνω τη φρίκη σας, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας, τη στεναχώρια σας, το θυμό σας, αλλά βλέπω εδώ και κάτι μηνύματα, μακάρι να αποκλειστούμε, το εύχομαι από καρδιάς, καταλάβαμε πώς θα πάει και η φετινή χρονιά. Παιδιά, μιλάμε για μια ομάδα που φτιάχνεται τώρα. Γίνεται να έρθει ένας προπονητής, να έρθουν καινούργιοι παίκτες και μέσα σε τρεις μήνες να φτιαχτεί μια υπερομάδα. Δεν ξέρω, παιδιά, πού το έχετε δει αυτό, ας πούμε, και δεν έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό ή δεν έχει συμβεί στη δική σας ομάδα, όποια είναι αυτή. Πού το έχετε δει?

εντός εισαγωγικών με τους φίλους του Παναθηναϊκού και κυρίως με τους παλιούς, έτσι, με τους μαλέμαχους που λένε φίλους του Παναθηναϊκού, είναι ότι έχουν δει τον Παναθηναϊκό στα πολύ καλά του. Έχουν δει τον Παναθηναϊκός, όπως συνηθίζαμε να τον λέμε. Και ειλικρινά και προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που λένε το DNA της φανέλας, είναι βαριά η φανέλα και έχει όνομα στην Ευρώπη, δεν ισχύει. Αν δεν υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια και αν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο διάστημα εκτός ευρωπαϊκών επιτυχιών, αυτό το DNA των εισαγωγικών χάνεται. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ υπομονή να ξαναχτιστεί. Δηλαδή κάποιοι, το καταλαβαίνω, πιστεύουν ότι θα βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και Παναθηναϊκός, αυτό, πορείες, Άγιαξ, αυτά. Ναι, αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια, παιδιά.

Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε το παρελθόν, να το δοξάζουμε, να το θαυμάζουμε, έτσι, να το βλέπουμε στο YouTube και να αισθανόμαστε ωραία, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά να έχουμε και λίγο στο νου μας ότι αν δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό το πράγμα και αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διακοπή, τα πράγματα αρχίζουν από την αρχή και μιλάμε για δύο διαφορετικές εποχές, μιλάμε για παίχτες που πλέον δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και γι' αυτό όπως

Και ειλικρινά δεν κατάλαβα το επιχείρημα ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε τρεις μήνες πήρε conference. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ιδιαίτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα χτισμένη, δεμένη, έτοιμη. Και είχε τη μεγάλη τύχη να έρθει στον πάγκο ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος τώρα, αν ρωτήσεις αρκετούς Ολυμπιακούς, σου πούνε εντάξει, μωρέ τώρα, εντάξει, μας έφερε το conference. Έκανε τον κύκλο. Δεν μπορεί τώρα και ο θείος Μέντι. Εντάξει.

Κάποιος λέει από το να κάνεις υπερομάδα στο να κάνεις τα βασικά, μέχρι να κάνεις τα βασικά, λέει, στα προκριματικά του τρίτου ευρωπαϊκού δεσμού, έχει διαφορά. Μην στρογγυλεύεις, δεν στρογγυλεύω. Αλλά για να κάνεις υπερομάδα, ναι, πρέπει να ξεκινήσεις από τα βασικά. Πρέπει να μάθεις δηλαδή πώς γίνονται τα βασικά. Και τα βασικά μπορεί να χρειαστεί να τα κάνεις και ένα χρόνο, και δύο χρόνια, και τρία χρόνια. Και απλώς την τρίτη χρονιά, ναι, να περάσεις σε μια league phase. Και την τέταρτη χρονιά, να περάσεις και στην επόμενη φάση. Τι θα κάνουμε, παιδιά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν δείξει στην Ευρώπη.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια παύση στα ποδοσφαιρικά, γιατί πριν ξεκινήσουν οι χθεσινοί αγώνες, ξεκινήσαμε κι εμείς γύρω στις 7 η ώρα να βλέπουμε την κούρσα του Καραλή με τον Ντουμπλάντης, γιατί μπορεί να παίζανε κι άλλοι, να πηδούσαν κι άλλοι έτσι με το, στο επικοντό, αλλά τελικά αυτοί οι δύο μείνανε, όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες στο Μπέρμιγχαμ. Τι παραστάσεις δίνετε, ρε παιδιά, ρε Μανόλο, θα μας τρελάνεις ειλικρινά. Για όσους δεν είδατε χθες τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή, επικός αγώνας, φαινόταν ότι ήταν σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Ο ένας τραβούσε τον άλλον, μιλάμε για τον Ντουμπλάντης. Τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής εκτινάχθηκε στα 6.16, συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε στον ανοιχτό στίβο και πλέον είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοσή του. Θυμίζουμε ότι το 6.17 είναι το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά είναι στον κλειστό στίβο και το είχε κάνει στην Παιανία τον Φεβρουάριο του 26. Από το 6.08 που είχε λοιπόν από το 2025 ανέβηκε στο 6.16. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να πετυχαίνει το ρεκόρ του ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Patra.
1: Την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΒΒΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέργευση 1.200 και πλέον ακινήτων. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζεφέρα στο μικρόφωνο. Χωρίς τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος θα λείψει και την επόμενη εβδομάδα. Το λέω για εσάς και που συντονίζεστε για τον Αλέξανδρο από την μεθεπόμενη. Με το καλό, να είμαστε καλά. Πάνω Μπουρνά στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και φυσικά Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

Κάποιος λέει, ναι, ναι, συνδεθείτε και με το Sky. Κανονικά λέει και εκεί έπρεπε να λέει τα χάλια μας και μάλιστα να είμαστε και πρώτο θέμα, ρε, την ξεφτύλα. Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. Δύο γκολ τα τελευταία πέντε λεπτά. Και επειδή κάποιος στην αρχή μου έστειλε ένα μήνυμα, ναι, ρε, Ζαφυρά του, γιατί η ΑΕΚ μας έβγαλε τα μάτια προχθές. Λέει, έπαιξε μπαλάρα. Θα ήθελα να σου πω, αγαπητέ, ότι αυτό το δύο γκολ σε πέντε λεπτά στις καθυστερήσεις, ισοφάριση ή και ήττα, αυτό εγώ είναι story of my life που λένε στο χωριό μου.

Καλημέρα στον Απόντιο Πομπέο Μάγλο. Μανώλο έχει πολλά πολλά κολλητιλίκια. Λέει με τον Ξαθομπαμπούρα, είναι ύπουλος. Άνθρωπος που πηδά 6 μέτρα και μπαίνει χρυσό, ενώ τον έχει πάει 3 και 1, λέει, είναι ικανός για τα πάντα, να το φοβάστε. Ο Ντουμπλάντης προσπάθησε να σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε μια προσπάθεια στο 6.32 εχθές, θυμίζουμε 6.31 το παγκόσμιο ρεκόρ του. Δεν τα κατάφερε και αυτό φάνηκε ότι ήταν κουρασμένος, γιατί τον ταλαιπώρησε αρκετά ο Μανόλο. Δεν ήταν όπως κάποιες άλλες διοργανώσεις που έπαιρνε πιο εύκολα τη διαφορά και το χρυσό. Ο Μανόλο καταφέρνει πλέον και τον ζορίζει αρκετά. Αλλά αυτό που λες από δύο πομπέ είναι, όχι απλά είναι φίλοι, φαίνεται πάρα πολύ και είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μάλιστα κάποια στιγμή είδαμε τον Μανόλο, τον Ντουμπλάντης, τον μπαμπά του Μανόλο, τον μπαμπά του Ντουμπλάντης και τον προπονητή του Μανόλο να μιλάνε όλοι μαζί και να λένε τι θα κάνω, θα πάμε σε ποιο ύψος θα ανεβάσουμε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις ένα άθλημα να ορίζεται από τους αθλητές της. Από τους αθλητές του, συγγνώμη. Ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Και σίγουρα δεν το βλέπεις στο ποδόσφαιρο.

Και επειδή είμαστε σε στιβικό περιβάλλον, να θυμίσω ότι σήμερα αγωνίζεται στο Diamond League της Λοζάνης ο Μίλτος Τεντόγλου 9 και 4 το βράδυ. Και υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την Earth Sport 2. Εχθές είδαμε κάποιες δηλώσεις για τον Τεντόγλου από τον Μάικ Πάουελ. Σε περίπτωση που δεν τον γνωρίζετε, είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 8.95. Ο Μάικ Πάουελ λοιπόν είναι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από τον Μίλτο Τεντόγλου και μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά σε ένα podcast ότι είναι σκληρός στο μυαλό. Αν μπορεί να επιδείξει 8.60 αρκετές φορές, τότε ναι, μπορεί να επιδείξει και 8.90. Μάλλον κάτι ξέρει παραπάνω.

Αυτές οι δηλώσεις έφτασαν και στα αυτιά του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος σχολίασε γράφοντας στα social media τρελό, σεβασμός. Εντάξει παιδιά, αν σου λέει ένα τέτοιο πράγμα ο Θεός, κάπως έτσι πρέπει να αντιδράσει μάλλον.

Όλο φίλος λέει το παίζει ο Ντουμπλάντης, αλλά πάντα πρώτος θέλει να βγαίνει. Παιδιά, ο Ντουμπλάντης πάει έτσι πόντο με το, με το Μανόλο και όποτε χρειαστεί πατάει το τούρμπο και εκτοξεύεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι εξωγήινος.

Να πούμε και δύο λόγια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπου αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε έτσι με ένα αόρατο πέπλο που είχε καλύψει την Τούμπα και αφορούσε κυρίως τις πολλές απουσίες που είχε αυτή η ομάδα. Απουσίες που κάποιες ήταν, είναι μόνιμες και κάποιες είναι προσωρινές, αλλά αυτές οι απουσίες ήταν που καθόρισαν λιγάκι την ατμόσφαιρα της αναμέτρησης. Απουσίες και εντός αγωνιστικού και εκτός αγωνιστικού χώρου και στον πάγκο και στο χορτάρι. Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟ, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου σε μερικές χαμένες ευκαιρίες θα σκέφτηκαν, όχι ρε, πού σε ρε τέλεια. 17-4 ήταν οι τελικές ευκαιρίες, 17 υπέρ του ΠΑΟΚ και 4 για την Μπραν.

όσο και αν προσπάθησε ο Λύση, το έλλειμμα ποιότητας θα λέγαμε ήταν κάπως δυνατό το παρόν που έδωσε. 1-1 τελικό αποτέλεσμα, ανοιχτό και αυτό. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στον επαναληπτικό η Μπραν θα έχει σημαντικές επιστροφές, γιατί είχε αρκετές απουσίες, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν θα έχει επιστροφές και δυστυχώς δεν θα έχει τον Ζιβκοβιτς.

Αν λέτε ότι Ντουγκλάτης είναι ο λόγος που ο Μανώλη έχει φτάσει μέχρι το 6-17, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και το είπαμε και πριν ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Και κάποιος άλλος λέει είναι φιλαράκια γιατί ο Ντουγκλάτης δεν έχει αισθανθεί ακόμα πραγματική απειλή. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Γνωρίζονται από πιτσιρίκια. Περνάνε σχεδόν όλους τους αγώνες μαζί. Και αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους αθλητές του στίβου. Το είδαμε και με την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η οποία στον αγώνα της ενθάρρυνε την συναθλητριά της που ήταν και δύο θέσεις μπροστά από αυτήν. Όταν την έβλεπε την Ισπανίδα, την έβλεπε να πέφτει ψυχολογικά, άρχισε να της δίνει έτσι κουράγιο. Και μάλιστα το είπε η ίδια στο τέλος του αγώνα, λέει, δεν το πιστεύω ότι η Τρισμπιώτη μου έδινε θάρρος για να πάω και για να συνεχίσω, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Αυτοί οι αθλητές λοιπόν που είναι συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι και από αγώνα σε αγώνα και από χώρα σε χώρα και δεν βλέπουν το σπίτι τους, αυτό είναι το σπίτι τους, οι συναθλητές τους.

Καλημέρα στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Στεναχωρημένο σήμερα λόγω Παναθηναϊκού, αλλά ελπίζω στο τέλος να περάσουμε. Ο Μανόλο είναι άτυχος που συναγωνίζεται ένα alien. Έτσι είναι. Κανονικά λέει το χρυσό θα έπρεπε να μετράει από τον Καραλή και κάτω μαζί σου. Ναι. Καλημέρα στην Αντιγόνη, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα από Πάρο. Όταν ο Μπενίτε θέλεγε για 11 μεταγραφές, πέσαν όλοι να τον φάνε. Αυτό τον ίστου τρεις μήνες δεν έχει δείξει τίποτα και έχει πάρει 10 παίκτες, το δικαιολογούμε συνεχώς. Ο Μπενίτε πήρε ομάδα μέσα στη χρονιά, χωρίς να κάνει προετοιμασία και όλοι τον έκραζαν τώρα με αυτόν που έχουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ρε Ανδρέα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν προπονητή που είναι τρεις μήνες στην ομάδα. Δηλαδή, αλήθεια το λέω, παιδιά. Εγώ στην κουζίνα μου, δεν το συζητάμε και εκεί θα μείνω. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι τρεις μήνες λες και είναι τρεις δεκαετίες.

Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Από την αντίδρασή του φάνηκε ότι δεν είναι κάτι αμεληταίο. Σήμερα λοιπόν θα υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν όλοι έτσι το φόβο για θλάση.

Κάνει λέει ρε, αυτά τα λάνια που πηδάνε τόσο ψηλά, φοράνε παπούτσια με αερόσολε. Άκουσε εκεί λέει, πηδά 6 μέτρα. Είπε κάτι χθε ο Χατζηγεωργίου και συμφωνώ μαζί του ότι αυτό το άθλημα είναι. Ναι, θα μπορούσε να είναι και extreme sport. Κάποιος λέει, ξέρεις τι κέρδισε χθες ο Όφη 3-0. Συγγνώμη γιατί έφυγε το μήνυμα, αλλά θα ήθελα έτσι να το διαβάσω για να μην το βλέπουν και κάποιοι το πράγμα. Μια ομάδα από τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε βγει Ευρώπη. Μια φορά που βγήκε και έφαγε 4 από την Σέψη, την μια Ρουμάνικη, και 2 στη Σόφια. Μην τα φουσκώνετε, γελιοποιήστε. Εντάξει, φίλε, καλημέρα και σε σένα.

Το θέμα είναι ότι χθες χάσαμε μια αρκετά καλή ευκαιρία να ανέβουμε στην βαθμολογία της UEFA, να ανέβουμε κι άλλο. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες μας έφεραν 400 βαθμούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο νίκες και μία ισοπαλία, αλλά ας μην ξύσουμε άλλο την πληγή των φίλων μας Παναθηναϊκών. Αστείο, έτσι μην βρίζετε μωρέ πρωί-πρωί, οχού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μία τσεχική ομάδα, που η Τσεχία είναι και η χώρα την οποία κυνηγάμε. Θυμίζουμε ότι είμαστε 12η με 42.012 βαθμούς και η Τσεχία έχει 44.325 βαθμούς. Που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την τσεχική ομάδα, θα έχουμε διπλό όφελος.

Αμάν, Βερβαλία μου, λέει με Ευμαρία, με την ευρωπαϊκή βαθμολογία. Ας φτιάξουμε ομάδες και οι βαθμοί θα έρθουν από μόνοι τους. Ούτε που θα το καταλάβεις. Δεν θα συμφωνήσω, φίλε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ευρωπαϊκή βαθμολογία, γιατί η ευρωπαϊκή βαθμολογία σου δίνει καλύτερη κατάταξη, σου δίνει πιο ευνοϊκή κλήρωση, σου δίνει πιο εύκολες ομάδες να μπορείς να περάσεις. Αυτό είναι ένας μήλος με νερό, που όσο πιο πολύ νερό βάζεις από το μήλο, τόσο πιο πολύ τρέχει. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι για το πράγμα με κοντάρια, εγώ πηδούσα 6 μέτρα και μάλιστα με στρώμα από κάτω. Η μαγκιά είναι να πηδήξεις χωρίς το κοντάρι και χωρίς το στρώμα, σου λέω κι εγώ.

Τους Πολωνούς ούτε λόγος, λέει κάποιος. Κοίταξε, οι Πολωνοί βρίσκονται στη 10η θέση. Δεν έχουν καμιά τρελή διαφορά από την Τσεχία. Είναι περίπου, όχι περίπου, 500 βαθμούς. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η Πολωνία, με συγχωρείς, σφράγισε τα εισιτήρια για το Europa με Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν. Εν τούτης, μπορεί να χάσει μετά την Κατοβίτσε και την Γκρόνικ Ζαμπρτζέ, που έχασε 3-2 εντός έδρας από το Μονακό. Παιδιά, την επόμενη εβδομάδα τέτοια ώρα θα τα ξέρουμε όλα.

Σούργελο, είναι και η Πολωνία από πάνω. Εδώ με ξέρετε, Σούργελο, λέει Σούρτελο. Τέλος πάντων, κατάλαβα όμως εγώ. Καταλαβαίνω. Όταν με φωνάζετε, εγώ γυρνάω, δεν έχω θέμα. Το θέμα μας είναι να περάσουμε, παιδιά, την Τσεχία, που είναι ακριβώς από πάνω μας. Και η Τσεχία έχει και περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει με λιγότερες ομάδες. Γι' αυτό στοχεύουμε εκεί. Εντάξει.

Άρης από τη Ριζούπολη λέει: Καλημέρα Μαρία, σκεφτόμουν μήπως παρά τη ζέστη θα έπρεπε να ξεκινάει λίγο νωρίτερα το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μεγάλο δεζαβαντάζ των ομάδων μας είναι η έλλειψη παιχνιδιών τέτοια εποχή. Τι λες, ρε Άρη, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πριν το 15 Αυγουστό? Είναι δυνατόν? Πριν τη μεγαλόχαρη, πας καλά? Τι είναι αυτά που λες? Τέλος πάντων, το διάβασα το μήνυμα για λόγους δημοκρατίας. Έλα πάνω.

0: Football Meets Data μίλησε για τα φαβορί της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός έχει 58% πιθανότητες απέναντι στους Τσέχους να προκριθεί. Αντίθετα, τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι, μάλλον όχι αντίθετα, είναι ακριβώς μοιρασμένες οι πιθανότητες, 50-50 για τη ρεβάνς της Νορβηγίας. Ο Όφι έχει 89% πιθανότητες απέναντι μόλις 11% των Βούλγαρων. Αυτό για ένα μήνυμα που λέει ότι...
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Σπορ FM Πάτρας.
0: Σε ένα στοίχημα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μεγάλο προβάδισμα πρόκριση στην League Face του UEFA Europa League πήρε ο Όφη, ο οποίος νίξε 3-0 την Τζέσκα Σόφια στο Παγκρίτιο με 2 γκολ του Φούντα και 1 του Νίτι Ντίκμαν την ερχόμενη Πέμπτη ρεβάν στη Βουλγαρία. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα θα καταφέρουμε κάτι καλό, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Περήφανος για την ομάδα μας, συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε, η αναφορά του Μιχάλη Μπούζη στο Instagram. Ποδοσφαιρική αυτοκτονία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, που αν και προηγήθηκε με 2 γκολ του Τετέ, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντες Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του UEFA Conference League. Την ερχόμενη Πέμπτη ρεβάνς, το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Να δείξουμε στην Τσεχία ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, του Ένσο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σήμερα τα νεότερα για τον Τσάπρα, που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκού προβλήματος. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραντ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του UEFA Conference League και το εισιτήριο για την League Face θα χρηστεί στη ρεβάνση της Νορβηγίας. Ισοφάρηση για τους ασπρόμαυρους, ο Μπάμπα με ενοχλήσει αποχώρησε ο Μύθου. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, εφάσισε τον κόσμο για την υποστήριξη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση, κοντά στον 25χρονο Σλοβάκο φορ Νταβίτ Στρέλετ τη Μίντρας Μπρο, είναι ο δικέφαλος του Βορρά. Παίχτης ΣΑΚ ως το 2028 είναι και επίσημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Ανυπομονώντας να ζω στο γήπεδο, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην Πολωνία. Σε αλλαγή στην δεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Νίκολιτς στο μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος κοντά στον Ηρακλή. Εν αναμονή της σημερινής άφηξης του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα είναι στον Ολυμπιακό. Εντείνουν τις προσπάθειες για τον διεθνή Ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, οι πιλότες που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τις Σαντέρ για τον Πουέρτα. Επίσημος ο δανεισμός του Μαφέου στη Βαλένθια, πάντα στα επέψη, ο Δανός διεθνής Μπακ Γιωακίμ Μέλε. Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και κορυφαία στον ανοιχτό στίβο πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στο 6-16 τον τελικό του επικοντός στο Diamond League της Λοζάνης. Στη δεύτερη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, πρώτος ο Ντουμπλάντης με ρεκόρ αγώνων στα 6-21, σήμερα ο αγώνας του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος. Σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε ο Τόμας Γουόκαπ. Ο 33χρονος Γκάρ ήταν αδικαιολογητός απόν από το χθεσινό προγραμματισμένο ραντεβού της ομάδας για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την απόκτηση του 22χρονου Γκάρ Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσαν οι πιλότες. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτορς, καθιερωμένες εξετάσεις που βλήχαν χθες οι Λούκας Λεσόρ, Χεϊς Ντέιβις και Ματσούκας. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να τα νιώθεις σπίτι σου, η ανάρτηση της ΚΑΕ με φωτογραφία του Μπατί στο Telecom Center. Στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Μα Ρίτσαρντς. Σήμερα θα πέρασε ιατρικά ο 28χρονος αριστερός μπακ και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Αύριο η άφηξη του Μανού Γκαρθία, χωρίς απρόπτωτα συνεχίστηκε η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ένσταση κατά του κύριου του αγώνα του με τον Λεβαδιακό στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ, η ομάδα της Τρίπολης, που ιτήθηκε 2-0 κάνει λόγο για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των διωτών, με την υπόθεση να οδηγείται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η Ομόνια ιτήθηκε 1-0 στην έδρα της Σεντ-Τρίντεν στο πρώτο μάτς για τα play-off του UEFA Europa League. Σε άλλα χθεσινά μάτς, Τραμπζονσπορ, Φερετσβάρος 0-1, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρα Πλεζέν 3-0 και η Μπενφίκα Άρχους 3-1 με το Βαγγέλη να σκοράρει το τρίτο γκολ των αετών της Λισαβόνας με πέναλτι. Σε αγώνες για το UEFA Conference League, Δυναμό City Πάφος 1-1, Σιόν Άγιαξ 2-4, Χάρτς Ραπίτ Βιέννης 2-2 και Χετάφε Παρτίζαν 3-1. Ράγιο Βαγεκάνο, Αλαβές 1-1 στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Μαρία Ζαφυράτου.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Οι ομάδες παίρνουν θέση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και συντονίζεστε ξανά στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 8 με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή και την ίδια ώρα η νεοφώτη στην Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 7.30 με το μάτς του Όφη απέναντι στην ομάδα του Βόλου, στις 9 παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 30 λεπτά αργότερα με την αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Άκτο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα μεταφερόμαστε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, σχόλια και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και πάλι 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Πάνω Μπουνά στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Το παιδί μας είναι σε άδεια, τον έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί, γιατί έχει και μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά που έρχεται. Θυμίζουμε, 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens Telecom, τέλος πάντων, ξέρετε, στο κλειστό του ΆΚΑ. Έχει τη μεγάλη παράσταση, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, να ξέρετε. Μπείτε και να τα προμηθευτείτε, γιατί μετά θα λέτε, έλα ρε Αλέξανδρε, έχεις να μας δώσει καμιά πρόσκληση. Και φυσικά, Σωτήρη Σταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζονται εδώ τα μηνύματα. Στο Live24 μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Messenger, στο Facebook. Εδώ είμαι εγώ. Να ξέρετε ότι όλα τα μηνύματα διαβάζονται. Κάποια διαβάζονται και στον αέρα.

Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος, 65 ετών, Παναθηναϊκός. Είχα την τύχη ως παιδί να είμαι μέσα στη λεωφόρο στο 3-0 κατά του Ερυθρού Αστέρα Λίτη 71. Τέτοια αυτοκαταστροφική ομάδα δεν έχω δει ποτέ. Αυτό το λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι παλαιότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, έχουν μια άλλη εικόνα για αυτήν την ομάδα και κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό. Δεν υπάρχει μια συνέχεια. Το ξαναλέω, δεν πιστεύω σε αυτό που λένε, είναι βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και για τον κάθε Παναθηναϊκό. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Ζαφυρά του, έχω μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες. Μου λείπει πολύ. Οι μέρες δεν περνάνε μέχρι να πετάξω και να τη δω. Δύσκολο το long distance. Δεν την παλεύω. Καλή εκπομπή. Να σε καλά. Να περάσουν γρήγορα οι μέρες μέχρι να τη δεις και να περνάνε αργά οι μέρες όταν θα τη δεις.

Ντροπή σας, Αντέλληνες. Ντροπή σου, τσουβέκα. Εντάξει. Επιστροφή στο Λονδίνο για Μέγαν και Χάρη, λέει, και η μόνη ερώτηση που έχω να κάνω είναι αν βρήκαν εύκολα παιδικό σταθμό. Ναι. Είχαν κάνει και τα χαρτιά τους. Ευτυχώς για τα παιδιά, ευτυχώς. Ναι, τους πήρανε στο δημόσιο παιδικό σταθμό. Είχα μια επικοινωνία χθες. Ήσυχα όλα, παιδιά. Μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Γιώργο Τρενάκια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Δαμιανός λέει, αυτό που επιλέγεις να ακούσεις ένα σταθμό και βρεις το ραδιοφωνικό παραγωγό που εσύ διάλεξες, τι φάση, λέει, κακομοιριά. Να σου πω την αλήθεια, Δαμιανέ, δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί τα ίδια τραβάνε και οι υπόλοιποι παραγωγοί, μπορούν να στο επιβεβαιώσουν. Καλημέρα στον Μάκη, καλημέρα Μαριό. Ως κάποιος που την έβγαλε σχεδόν όλο το 96 σπίτι, ο ΑΚΑ, Ομόνια σπίτι, σου θυμίζω ότι οι συμπατριώτες μας πιστεύουν ότι χρωστάνε οι πάντες σε εμάς για όσα έκαναν οι πρόγονοι μας 2.500 χρόνια πριν. Τα 30 χρόνια από το 96 είναι χθες. Πού να καταλάβουν ότι μόνο σε βίντεο, αν έχουν δει σημερινή επέκταση, τι ήταν ο Παναθηναϊκός. Επίσης, ρε Μανόλο, εμείς δεν βλέπουμε στα 16 αγόρι μου. Χίλια μπράβο.

Όντως το long distance, λέει ο Ανδρέας, δεν παλεύεται. Κάθε μήνα κατεβαίνω στην Αθήνα να τη δω. Γιατί ρε ΑΕΚ? Λοιπόν, εκτός από τον Τεντόγλου, σήμερα αγωνίζεται και ο Λευτέρης Πετρούνιας για το 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγωνίζεται στο Ζάγκρεπ και, όπως με ενημέρωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος, γύρω στις 7 η ώρα είναι ο αγώνας του. Απλά έτσι, έτσι ρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε, να θυμίσουμε ότι το πρώτο χρυσό που κατέκτησε ο Πετρούνιας ήταν το 2011. Τι γίνεστε, είμαστε καλά? Το 11 που ήσουν, Μπουρνά? Σχολείο. Σχολείο, ναι. Σχολείο ήμουνα. Κλείστε τον.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Κάποιος λέει πρώτη φορά βλέπω ήττα με τελικό σκορ 2-2. Είναι και κάποιες ισοπαλίες που μοιάζουν με ήττες. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Σας ακούω τρέχοντας κατά μήκος της ακτογραμμής της Σερίφου. Σκεπτόμενος τα τελευταία 5 λεπτά. Σκασμένος Παναθηναϊκός, μόνη παρηγοριά η θάλασσα. Βασίλη, να ξέρεις κάτι. Θα σε λυπόμουν και που τρέχεις και για τα τελευταία 5 λεπτά του χθεσινού αγώνα. Αλλά είσαι στη Σερίφου. Οπότε όχι, φίλε. Όχι, είσαι στη Σερίφου. Άσε μας.

Λοιπόν, η επόμενη είδηση αφορά δύο έτσι παλιούς γνωστούς της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ ειδικά, όχι απλά ο παλιός γνωστός. Λοιπόν, ο Παύλο Γκαρσία είναι ο νέος προπονητής της ΝΟΑ. Ανακοινώθηκε εχθές. Και μάλιστα στα social media της ομάδας έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει φυσικά και ΠΑΟΚ μέσα.

Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά και χαίρομαι για τους ακροατές που έχει ο Big Win Sport FM, που ανησυχείτε τόσο πολύ για το τι θα κάνει ο Χάρη με την Μέρκελ. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν δικό του σπίτι, θα μείνουν, λέει, στο ενίκιο. Το Μαρκλέικο δεν τη έχει δώσει σπίτι για να πάει σόγαμπρο. Χάρη, είσαστε πάνω απ' όλα ανθρώποι, που λένε.

Θα έρθω να συμφωνήσω με τη μνήμη που λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι κάτι σαν το Πασόκ. Χωρίζεται σε δύο φάσεις. Το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο που λέμε και σε αυτό που είναι τώρα. Εντάξει. Και στις δύο περιπτώσεις, και η Παναθηναϊκή και η Πασοκική, ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Λοιπόν, καλύτερες μέρες θα δει και το ποδόσφαιρο, έστω έτσι και με την ρομαντική της πλευρά, με τη ρομαντική της φάση, γιατί επιστρέφει Ροναλντίνιο, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφει Ροναλντίνιο μετά από 11 χρόνια, ενώ απέξει κανονικά. Όχι, δεν επιστρέφει, γιατί δεν πάει στο Ρέμο, γιατί και ο Ρέμος σταμάτησε τώρα για κάνα δύο χρόνια, κάνει και αυτό σαμπάτικαλ. Επιστρέφει και θα παίξει στη Ραβένα ένα παιχνίδι με έναν και μοναδικό σκοπό, να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του.

Καλημέρα Μαρία από το κάμπινγκ στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Πες μια καλημέρα στη σύντροφό μου Καλλιόπη, Χάρης Κουκάκη. Καλημέρα και στο Χάρη, καλημέρα και στην Καλλιόπη. Μπράβο σας για αυτό που κάνετε. Μπράβο. Όχι, δεν ξέρω αν το θαυμάζω. Μη λέει και βλέπει. Τέλος πάντων, το βλέπω με μια. Έτσι, σαν φαινόμενο. Εσάς που πάτε στο κάμπινγκ. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, έτσι για να προσγειωθούμε και λίγο, να ξέρετε ότι στη Ραφίνα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η μέρα τους, γιατί βρέθηκε οξυδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χειροβομβίδα βρέθηκε πάνω σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Ναι. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, προφανώς. Αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του στρατού, προκειμένου να περισυλλέξει τη χειροβομβίδα και να την απομακρύνει. Έλα, καλημέρα.

Ο Αριστοτέλης 13 λέει: θα πνίξω την απογοήτευσή μου για το χινάρι σε ούζα το μεσημέρι δίπλα στην παραλία. Έχει τραπεζοκόμο τύπου Καμαρά. Τρέχει άδικα. Θα του κάνω τη ζωή πατίνη. Καλημέρες από Σαντορίνη. Όχι ρε τον άνθρωπο. Όχι ρε. Ρε σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση. Κατά τα άλλα, είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις έτσι την απογοήτευσή σου. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος για την Ραβένα που είπαμε νωρίτερα για τον Ροναλντίνιο. Την αγόρασε πρόσφατα, ναι. Και φαντάζομαι σύντομα θα ανακοινωθεί και το παιχνίδι στο οποίο θα συμμετάσχει. Ορίστε, κάποιοι έχουν δει σε αγώνες τον Ροναλντίνιο. Ο Γιάννης από Αγίου Αναργύρους λέει: καλημέρα, 2008-2009 φοιτητής, δούλευα στο Φραντζέλικο. Έσκαγε μύτη ο Ροναλντίνιο από Μιλάνο, όπου έπαιζε τότε. Νίκιαζε ιδιωτικό τζετ, μεγάλη μορφή.

Κάποιος λέει: Μαρία, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είδε στα λόγια του Πεπ στους παίκτες του όταν ήταν στην, στην City για το πάθος που πρέπει να έχουν. Ότι και γι' αυτό χώρισε με τη γυναίκα του, επειδή δεν είχαν πια πάθος. Είναι, παιδιά, αν δεν έχετε δει το βιντεάκι, είναι συγκλονιστικό. Είναι μέσα από τα αποδυτήρια της City. Πεπ Γκουαρδιόλα σε έκσταση κανονικά. Όπου αναφέρει ότι έχω χωρίσει από την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, την αγαπάω, τη λατρεύω και αυτή με αγαπάει, αλλά χάθηκε το πάθος, αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείτε να παίζετε ποδόσφαιρο χωρίς να μην έχετε πάθος. Προτιμώ να μην έχω τους καλύτερους παίκτες, προτιμώ να έχω παίκτες με πάθος. Έχει βγει το ντοκιμαντέρ, εξ όσων γνωρίζω. Δεν το έχω δει ακόμα. Είναι και σε μια πλατφόρμα που δεν την έχω. Αλλά το πιθανότερο είναι να μπω και σε αυτή την πλατφόρμα να το δω. Έλεγα όμως προχθές και θα το επαναλάβω ότι αξίζει να δείτε το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων μίας ώρας έκαστο για τον Ζωσέ Μουρίνιο. Τον αγαπάς, δεν τον αγαπάς, τον χωνεύεις, δεν τον χωνεύεις, αξίζει να το δεις.

Μαντάμ, το μακαρονάκι το κοφτό θέλει μανιτάρια πορτσίνη. Προσωπικά προτιμώ το μακαρονάκι το κοφτό με χταπόδι και τα μανιτάρια με κρυθαράκι. Προσωπικά. Αλλά περιορέξιος που λένε,

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών.

0: Τρανζιστόρ. Τηλέφωνο 2610-642-626. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα, υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: 3. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προσπιστεί τα εθνικά της δικαιώματα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιηθούν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οξειδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Ραφίνα, στη συμβολή των οδών Ηρών Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, θα την παραλάβει αρμόδιο κλιμάκιο του στρατού. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα στο Χρήστα που μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του από τον Αλμυροπόταμο. Θα πάω σήμερα μαρμάρια βουτιά και μετά χωνή για κατσικάκι. Να σου πω κάτι, Χρήστο, αυτό είναι χειρότερο από το βρίσκο που μου σέρνουν μερικοί εδώ πέρα. Χειρότερο. Αστείευομαι να περάσει τέλεια και τα φιλιά μου στην κυρία Ολυμπία και να πάρει και ντολμαδάκια. Μην είσαι άσχετο. Ντολμαδάκια για αρχή, εντάξει. Αν μην είστε άμπαλοι. Καλημέρα στο Θεοχάρη. Ο επίσημο πιούνο το λερών εδώ λέει. Τελικά ο Λύση δεν βρήκε τη λύση χθε. Τέλο πάντων, μέρα που είναι, α περάσει κι αυτό. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα, μετά από 3 εβδομάδες. Καλή αρχή, καλή αρχή. Άγγελε, άσχετο λέει, μετά από τόσο καιρό δεν θυμάμαι που έχω βάλει τον μπρίκι. Μετά από τόσο καιρό, ευτυχώς που βρήκες και τον δρόμο να λες. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.

Καλημέρα και συνάδες από τον Brighton. Εγώ πάντως λέει τους έστειλε στο Χάρη ένα μήνυμα ότι θα λείπουμε 2 εβδομάδες Ελλάδα. Αν θέλουν να μείνουν σπίτι μέχρι να δουν τι θα κάνουν. Δεν με έχουν απαντήσει ακόμα. Τους είπα θα αφήσω τα κλειδιά σε ένα γείτονα. Αν τελικά τα χρειαστούν, το μόνο που θέλουν είναι να μου ποτίζουν τα φυτά. Και αν θέλουν πληρώσει και κανένα λογαριασμό, καλά θα είναι. Ναι. Λοιπόν, το όνομα του Χρήστου Μανδά ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, γιατί η Juventus εξέφρασε το ενδιαφέρον απόκτησής του. Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε στη Λάτσιο μετά το δανεισμό του στην Bournemouth, αλλά δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να ξαναφύγει. Ευελπιστεί να κερδίσει θέση βασικού τερματοφύλακα κάτω από τα goal post των Λατσιάλη. Τουλάχιστον αυτά αναφέρει η Corriere dello Sport. Φρόντισε να βάλει τέλος στις φήμες ο ίδιος και το περιβάλλον του περί πιθανής αποχώρησης. Θέλει να παραμείνει στη Ρώμη και μάλιστα, όπως γράφεται, η συγκεκριμένη στρατηγική είναι σε πλήρη συμφωνία και με τη διοίκηση της Λάτσιο.

Μαρία, εσένα που κόβει το μάτι σου, ποιος έχει λέει τα περισσότερα παραπανήσια κιλά, ο Γιώβιτς ή ο Λυκογιάννης? Εμένα κόβει το μάτι μου και δεν βλέπω κανέναν από τους δύο να έχει παραπανήσια κιλά. Δεν ξέρω, μήπως δεν κόβει το δικό σου. Καλημέρα από το Λίτς και από το Μιχάλη. Όπως πάντα λέει, μετά από 3 εβδομάδες εκτός δουλειάς, πρώτη μέρα σαν πρώτη δημοτικού, κλαίω έξω από τα γκάγκελα, λέει ο Χρήστος από το Γαλάτσι.

Λοιπόν, σχετικά με το κοφτό μακαρονάκι και το χταπόδι, λέει δίκιο έχει, αλλά ποιο πάει να πάρει χταπόδι τώρα. Φάβα με τόνο και κάπαρι, λες να τη πέσει βαρύ. Ναι, γιατί το χταποδάκι με το κοφτό μακαρονάκι είναι, τι να σου πω. Αέρας. Φάβα με τόνο μέσα, αλλά ο τόνος να μην είναι σαν αγατοτροφή, να είναι κανονικός τόνος, έτσι.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμη φορ, προκειμένου και αυτός να ενισχύσει τις επιλογές που μπορεί να έχει όλη στην κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τωρίνο για τον Σάντρο Πουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού και πιθανή οψιόν αγοράς. Πρόκειται για τον 26χρονο Κροάτη. Αγωνίστηκε τον περασμένο εξάμηνο δανεικός στην Τωρίνο, η οποία κατέβαλε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ και έχει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών μαζί του.

περασμένη σεζόν σε συνολικά 40 συμμετοχές σκόραρε 11 φορές, ενώ σε 13 μάτς τη σέρια δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο 2ωρο θα έχουμε και παραπάνω λεπτομέρειες.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε πρεμιέρα και για την Premier League με το match της Arsenal με την Coventry. Μάλιστα έγινε έτσι ένα μικρό γκάλωπ από την Sport Bible για το ποιος θέλετε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Το 79,2% ψήφισε Coventry. Μόλις το 20,8% ψήφισε Arsenal. Παιδιά, αυτή είναι η μοίρα του πρωταθλητή. Έτσι τους ενώνει όλους και μένει μόνος του. Αλλά αυτό που είδαμε από την Arsenal στο παιχνίδι με τη City, δεν νομίζω ότι θα πέσει μέσα ο κόσμος που ψήφισε 79,2% την Coventry.

Τζιμάκας από μενίδι, μακαρόνια με κοιμά forever. Εντάξει ρε παιδιά, ναι, εντάξει, δεν αγγίζουμε τα θεία τώρα. Αλλά λέμε και για τα άλλα έτσι ζυμαρικά. Ξέχνα λέει το κοφτό μακαρόνια, γλες και στη θεία μαρό. Κάνε κανονικά μακαρόνια, σπαγκέτι, λιγκουίνι. Δεν πάει με το χταπόδι, βέβαια. Αν δεν μπορείτε να μπείτε στην κουζίνα, μείνετε στο σαλόνι σας, παιδιά, και στο τηλεκοντρόλ, εντάξει. Κάποιος λέει, όταν όλα έχουν καεί, είναι τραγικό να βγαίνουν κυνηγοί με σκυλιά, που επίσης κακοποιούν, και να σκοτώνουν ό,τι απέμεινε. Αρχίζει η κυνηγετική περίοδος σήμερα. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου για αυτό το χόμπι, να το πω. Δεν θέλω, άστο.

Χθες είχαμε και την ανακοίνωση απόκτησης του Μπάμπη Λυκογιάννη στην ΑΕΚ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Έτσι συμπληρώθηκε κάπως το αριστερό άκρο της κιτρινόμαυρης άμυνας μαζί με Σταύρο Πίλιο, μετά και την αποχώρηση του Πεν Ράις. Ήταν κάτι που το λέγαμε από χθες το πρωί, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί πάντα κάθομαι και κοιτάω τα μηνύματα, καμιά φορά να πεις γιατί τέτοιο αυτομαστίγωμα. Κανένας δεν είναι τέλειος. Τον καλωσόριζαν οι περισσότεροι και μπράβο ρε Μπάμπη και welcome και αυτό και πάμε και όλα καλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ήταν και κάποιοι που λένε ναι, αλλά κάνε και διέγραψε το λογαριασμό του Ολυμπιακού από το Instagram, γιατί τον ακολουθείς. Σόπα ρε παιδιά, σόπα. Δηλαδή αυτό κάνει ένα ποδοσφαιριστή σωστό για την ομάδα μας. Το ότι έχει ένα παρελθόν, ότι κάπου πήγε, ότι κάποιος ακολούθησε. Δεν είναι και πρώην, δεν είναι και σχέση του. Αχ, θέλω να πω, μην κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, το έχουν αποδείξει. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές που είναι δηλωμένοι μια άλλη ομάδα και παίζουν με τη φανέλα μιας άλλης ομάδας και παίζουν κανονικότατα. Δεν έχει σημασία από πού ξεκίνησε και ποια μπορεί να είναι τα ποδοσφαιρικά του συναισθήματα. Μην κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Πολύ 2026 έχουμε.

Λοιπόν, είπαμε ότι ξεκινάει και η Premier League και ανακοινώθηκαν οι διαιτητικές αλλαγές που θα δούμε στο φετινό πρωτάθλημα. Το πρώτο φορά το έχουμε ξανασυζητήσει, τον τερματοφύλακα, ο οποίος όταν τραυματίζεται αμέσως μετά θα βγαίνει ένας παίκτης για ένα λεπτό, έτσι, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το gap το χρονικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κόκκινη κάρτα, όταν υπάρχει έτσι ξεκάθαρη, όταν κάποιος έχει τραβάει το μαλλιά του άλλου, δηλαδή προσπαθώ να το μεταφράσω ταυτόχρονα, λοιπόν, με το που θα τραβήξει τα μαλλιά και είναι ξεκάθαρο ότι πας για τα μαλλιά, μπλέχτηκα, έκανα, έφυγες, κόκκινη κάρτα.

Σε περίπτωση τραυματισμού ενός παίκτη είναι υποχρεωμένος να βγει για ένα λεπτό έναντι 30 δευτερολέπτων που ήταν μέχρι τώρα. Θα υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα χρόνος για να βγει ένας παίκτης από τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος γίνεται αλλαγή. Σε περίπτωση που δεν βγει στα 10 δευτερόλεπτα, τότε αυτός που θα τον αντικαταστήσει θα μείνει έξω για ένα λεπτό.

για κόρνερ και ελεύθερα σούτ, ο ποδοσφαιριστής θα έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του να το εκτελέσει. Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο, η μπάλα πάει στην αντίπαλη ομάδα.

Εν μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου ότι θα δώσουν, λέει, και από δύο challenges στους προπονητές, όπως κάνουν στο μπάσκετ. Παιδιά, όχι, σας παρακαλώ. Δεν θα τελειώνει ποτέ ο αγώνας.

Πέρασε τέσσερα τζουβέλα, λέει κάποιο. Όταν συνέλθει, είπε του να βγει να μιλήσει. Μην κρύβεται, θα τον βοηθήσει ψυχολογικά. Τι καλό που είσαι. Τι άνθρωπο. Τι ωραία. Μήπω θέλει Μαρία να κάνει και like στον Καραπαπά όταν αυτό την ταχώνει στην ΑΕΚ. Ναι, παιδιά, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένα. Τι να κάνουμε τώρα.

Ο κανονισμός για κόκκινη λέει στα, για φάουλ στα μαλλιά, για τράβημα μαλλιών λέει ότι πρέπει να ονομαστεί κανονισμός κουκουρέγια. Δεν είναι κακή η άποψη, δεν είναι κακή η πρόταση. Ποιον πήραξε το κυνήγι και η κυνηγή λέει, άντε κάντε καμιά δουλειά, Νίκος από Παλαιό Φάλιρο. Καλά ρε Νίκο. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους αρέσει το κυνήγι. Και μ' αρέσει που το ταυτίζεται με ναι, αλλά τρως γαρίδες και χταπόδι. Εντάξει, οκ. Λεπτή η γραμμή.

Λοιπόν, θέλετε προγνωστικά, αλλά τώρα είμαι μόνη μου στο μικρόφωνο. Εδώ πέρα ο Μπουρνάς δεν πληρώνεται αρκετά γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Συμφωνεί? Οπότε όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με προγνωστικά. Να θυμίσουμε απλά ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού. Το Σάββατο έχουμε ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 η ώρα. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και τα παιχνίδια της Κυριακής είναι Όφη Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 9.30.

Άλλος και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τη νέα του ομάδα μετά το τέλος συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.

Ενώ για τον Άρη, εχθές το βράδυ έφτασε ο Ρίτσαρτς στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ξέρετε, θα υποβληθεί σε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωσή του και κατόπιν θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα, ούτως ώστε να ξεκινήσει προπονήσεις. Έχει ήδη ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας της Nottingham Forest, οπότε λογικά θα υπολογίζεται κανονικά από τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής με τον Όφη και μετά.

σχετικά με τους κανονισμούς στην Premier League, λέει κάποιος να πανηγυρίζουν στα γκολ θα επιτρέπεται ή όποιος το κάνει θα φάει ποινή ενός λεπτού, λέει, εκτός αγώνα. Και αυτό, εντάξει, και αυτό με προσοχή. Όχι εξαλωσύνες, δεν βγάζουμε μπλούζες, δεν έχουμε σημειώματα, έτσι, μηνύματα με άλλες μπλούζες από κάτω. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα.

0: Αγαπητέ, εσύ που λες πώς αντέχω αυτά τα μηνύματα που έρχονται κτλ. Λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα τους έψαχνα από την IP τους, λέει, και θα τους ξεφτύλιζα ονομαστικά. Μπας και ντρέπονταν λιγάκι και έβαζαν μυαλό. Άστο μωρέ, εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο να διαχειρίζεται κάπως τη ζωή του ή και να μην τη διαχειρίζεται. Όσο δεν μας αγγίζουν αυτά τα πράγματα, ας έχουμε στο μυαλό μας κυρίως ότι τέτοιου είδους άνθρωποι που βρίζουν, ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που επιλέγουν να ακούνε κάτι που τους εκνευρίζει, που τους ανεβάζει την πίεση, παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν εδώ πέρα και συνεχίζουν, σημαίνει ότι κάτι άλλο βαθύτερο συμβαίνει στη ζωή τους. Δεν είμαστε εμείς η μαμά τους ή τον μπαμπά τους να τους στολίσουμε. Εντάξει, τους αφήνουμε και υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μία γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα, νόμιμα, αξιόπιστα και με την ασφάλεια της BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.

0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέκ. Κάνει το μπλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Επίθεση στη σχεδιδική στο Μάγας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά. Έγινε ένα σούτ από τον Αϊπέρ. Η μπάλα κατέληξε στον Φρούντα, ο οποίος με συνδυτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπτούκοφ και όφη. Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 με τον ταξιάρχη Φρούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματα της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Ο Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Γεια σας, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 6 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με τον Κώστα Κεζόλη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συχνότητας, τον Πήγον Σπορεφέμο, κυρία Κωνσταντρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής και ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Ναι, να πούμε και εμείς με τη σειρά μας και έτσι τι γίνεται. Τα περαστικά μας και να πάνε όλα καλά στον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος εδώ και ένα μήνα είναι νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, πρέπει να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Να το ευχηθούμε. Δύναμη όσο γίνεται.
0: Δύναμη, κουράγιο και μακάρι να βγει από αυτή τη μάχη νικητής, από ένα τσίπημα του αποκονούπι του Δυτικού Νείλου. Νομίζω όλοι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν υπάρχει μια έξαρση. Ο Αντώνης εδώ και ένα μήνα δίνει πολύ μεγάλη μάχη. Ευχή όλων μας φυσικά είναι να βγει νικητής και να τον ακούσουμε και πάλι σύντομα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ, Κωστά.
2: Εντάξει, τώρα. Ότι αυτό που είπαμε αρκεί. Μακάρι να γίνει. Τέλος πάντων, μακάρι να καταφέρει να το ξεπεράσει. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Ναι.
2: Και μακάρι να τα καταφέρει ο Αντώνης. Γιατί έχει πολλά ακόμα να κάνει πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στα τετραμήνα τα δικά μας, γιατί τα σοβαρά είναι αυτά. Τα θέματα υγείας. Όλα τα άλλα, τίποτα από όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρό. Έτσι. Τα θυμόμαστε όμως όταν ένας δικός μας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που το γνωρίζουμε ή της οικογένειάς μας ή φίλος μας έχει ένα θέμα υγείας, εκεί καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σοβαρά πράγματα της ζωής. Στα διατριμμένα τα δικά μας, ο ΟΦ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες, η Τζέσικα Σόφιας, και ουσιαστικά έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα play-off, στη League Phase του Europa League. Μια μεγάλη νίκη για τον ΟΦ, που αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον ΟΦ και στον Χριστό Κόντι. Για τον Κόντι δεν έχω από πολλά. Το μόνο είναι ότι έχει πάρει στον ΟΦ, έχει πάρει ένα κύπελλο, έχει πάρει ένα Super Cup. Οδηγεί την ομάδα στην Ευρώπη στη League Phase του Europa League. Αποδίδει έργο και παίρνει κούπο σε μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν. Ο ΠΑΟΚ έχανε από την Brand Ισοφάς. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Έχει κάνει το καλύτερο του πρώτο δεύτερο ημίχρονο από το 45 στο 70 μέχρι τώρα, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει, και το χειρότερο του τελευταίο τέταρτο, με αποτέλεσμα αυτό να φέρει το 2-2. Το 2-0 το έχει μέχρι το 90, και μέσα στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων έχει δεχθεί 2 γκολ. Okay, το δεύτερο δεν θα έπρεπε να μετρήσει βάσει κανονισμού. Είναι το ίδιο γκολ που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός από τον Αστέρα Τρίπολης με διαιτητή του Σιδηρόπουλο, όταν παίκτη τη φιλοξενούμενη ομάδα είναι στο ένα μέτρο από το τείχος, δεν μετράει η εκτέλεση και πρέπει να κάνει ελεύθερο η ομάδα που αμήνεται. Αλλά αυτή είναι το ένα. Το άλλο και πιο βασικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, μάλλον ο προπονητής, όσο πάρα πολύ καλά πήγε για 70 λεπτά και παρουσίασε μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην έκανε φάσεις, αλλά είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα κόντρα σε μια ομάδα που στο μάτι μας φαίνεται ότι είναι της πλάκας, αλλά επειδή την έχω δει και στα δύο μας με την Μπεσίκτας, την Μπεσίκτας έχει κάνει 4 φάσεις στο ένα παιχνίδι και 4 φάσεις στο άλλο, καλές φάσεις για γκολ, αλλά η Μπεσίκτας δεν δέχτηκε γκολ. Σε αυτό το πρώτο μήκο λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έκανε φάσεις, ουσιαστικά όμως ακύρωσε την Χράντες Κράλοβε, δηλαδή είχε τον απόλυτο έλεγχο γιατί θα έδωσε τον τρόπο για να κάνει φάσεις, με ξέρεις το δοκάρι του Μούρεν από ένα λάθος του Καμαρά, ο οποίος ήταν σε κακή μέρα, σε κακή βράδια χθες. Σε πολύ κακή βραδιά. Στο δεύτερο μέχρι να έχει κάνει ένα εκπληκτικό 20 το Παναθηναϊκός, το οποίο σήμερα το έχουμε ξεχάσει όλοι. Όλοι όμως. Ένα σκορ που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 τότε, γιατί υπάρχει και η φάση του Τετέι. Δύο φάσεις του Τετέι που θα μπορούσε να σκοράει κι άλλο ένα γκολ. Ο Τετέι έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα. Έχει βάλει δύο υπέροχα γκολ και το πρώτο από δική του ωραία ενέργεια και πλασέ, το οποίο βρίσκει στο αμυντικό και πάει στο παράθυρο, και το δεύτερο, το οποίο γίνεται από κάθε πάσα του Τσιριβέγια, ωραία ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, όχι με γιώμες, ωραία με κάθε το ποδόσφαιρο, γιατί έκανε το μητάκι αυτό που κάνει η ΦΟΡ που είναι σπουδαίας κλάσης, έβαλε το 2-0, το ΆΚΑ έχει πάρει φωτιά, όλοι πίστεψαν θα πάει ο Παναθηναϊκός σε μια άνετη νίκη, σε ένα 2-0-3-0, και εκεί αρχίζουν τα λάθη του προπονητή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, που τα έχει κάνει όλα πολύ καλά, το ξαναλέω, στα πρώτα 70 λεπτά και το 4-4-2 του βγήκε. Διότι με τον Γκαρσία και τον Τετέι πίεσε τη Χράντετς, με αποτέλεσμα η αμυντική στο δεύτερο μήχρονο ουσιαστικά να μην αντέξω αυτή την πίεση από τους δύο επιθετικούς. και να δεχτεί τα γκολ αυτά, να δεχτεί αυτά τα γκολ οι Τσέχοι. Το λάθος, το μεγάλο λάθος του Κανονίστρου στη διαχείριση είναι ότι δεν γεμίζει χαφ την ομάδα, όχι αμυντικούς, χαφ. Όταν ήταν 2-0 το σκορ, το βλέπαμε όλοι στο γήπεδο, με τον Βαγγέλη το είπαμε και στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ότι η ομάδα φωνάζει ότι ήθελε μέσα τον Κοντούρη και τον Τζέριν να μείνει, να φύγει έξω ο Καμαρά, ο οποίος ήταν σε κακή βραδιά και ουσιαστικά είχε μείνει και αυτός από δυνάμεις. Ο Τσιριβέγια ήταν πάρα πολύ καλός θέση, αλλά και αυτός μετά το 70 έμεινε από δυνάμεις. Θα μπορούσε να αφήσει τον Τσιριβέγια να βάλει τον Κοντούρη και τον Τσέριν, να έχει έναν φορ μπροστά, δύο εξτρέμ, τον Μπελίστα και τον Αντίνο. Και νομίζω ότι έτσι θα ήταν λίγο πιο safe. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δεχόταν αυτά τα δύο γκολ που δέχτηκε, τα οποία βέβαια είχαν μια δόση τύχης. Και ξαναλέω, το δεύτερο δεν θα έπρεπε να μετρήσει, διότι είναι παράβαση, το λέει ο κανονισμός, δεν το λέω εγώ. Για το πρώτο θα μου πείτε όλοι για το φάουλ που έγινε στον Κυριακόπουλο. Φυσικά και έπρεπε να δοθεί φάουλ, αλλά το Βάρντ εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει, γιατί έχει αλλάξει φάση. Μετά το φάουλ αυτό του Κυριακόπουλου γίνεται το δοκάρι. Εκεί αν το δοκάρι έμπαινε γκολ, το γκολ θα κυρωνόταν. Όμως η φάση συνεχίστηκε. Άλλαξε η κατοχή, την πήρε ο Παναθηναϊκός, την ξαναπήρε η Χράντες Κράλοβη και γι' αυτό δεν μπορούσε να γυρίσει το παρ πίσω. Και υπάρχει μια φάση πέναλτι όταν φεύγει ο Πελίστη μπροστά και τη γυρνάει στον Τετέι. Φαίνεται ο αμυντικός να βάζει το χέρι, δεν είναι ξεκάθαρο όμως 100% να το πω. Και υπάρχει και άλλη μια φάση όπου ο Πελίστη φεύγει στην επίθεση. Ο βοηθός έχει σηκώσει τη σημαία του offside υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής εκεί δεν αφήνει την επίθεση να εξελιχθεί. Γυρνάει τη φάση πίσω. Γενικά ο διαιτητής νομίζω ότι για 65-70 λεπτά ήταν άψογος. Όχι για 65, για 50-55 λεπτά. Στο τελευταίο 25, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όσον αφορά τα φάουλ, έπαιξε κόντρα τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Και υπάρχει αυτή η φάση σημαντική, γιατί θα ήταν διαφορετικά να μιλάγαμε για 2-1 σκορ και διαφορετικά για 2-2. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, φαινόταν το παιχνίδι ότι η Χράντης θα σκοράρει. Υπήρχαν αρκετές στιγμές που φαινόταν ότι υπήρχε αδυναμία εκεί μπροστά από τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Οι δύο Ολλανδοί έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να κόψουν αρκετές πάσες μέσα στην περιοχή. Δεν μπορούσαν να κάνουν και τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν τα χαφ. Ο Κάτρης, ο οποίος σαν δεξιμπάκ ανταποκρίθηκε πολύ καλά όταν βγήκε ο Τσάπρας, και αυτός δεν είχε βοήθεια στο δεύτερο ημίχρονο, διότι όταν Μπόρδα δεν γίναγε και ο Γιάνγκους δεν έκανε το ίδιο όταν μπήκε, δεν βοήθησε, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένας με δύο με τον Κάτρη και να φαίνεται αυτή η αμυντική του αδυναμία. Ενώ όταν μπήκε και ακόμα υπήρχαν δυνάμεις από τα χαφ και από το παίκτη που έπαιζε μπροστά, τον είδαμε ότι ήταν παρεμβατικός, είχε καλές τοποθετήσεις στην άμυνα. Και ανέβαινε κιόλας. Όμως ξαναλέω ότι το μεγάλο πρόβλημα προέκυπτε από το ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κοπεί στη μέση σαν ομάδα. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής τους γέμιζε με χαφ και επιθετικούς στην ομάδα, τη φρέσκαρε. Και φαινόταν στο τέλος ότι κάποια στιγμή η Χράντης θα σκοράρει. Κανείς δεν περίμενε θα γίνει μέσα σε 5 λεπτά δύο φορές. Λέω εγώ τώρα λοιπόν ότι στο 95 εκεί που παίρνει την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος ο Ντέσσερ, δεν θυμάμαι καλά κιόλας. Την μπάλα την πας στο κόρνερ, σταματάς 3 λεπτά εκεί, σου κάνουν 3 φάουλ και το μάτς τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε αυτό, προσπάθησε να τη δώσει πίσω την μπάλα. Ο Καμαρά έχασε το κοντρόλ και μετά έκανε ένα φάουλ το οποίο σωστά το κάνει. Εκεί σωστά το κάνει το φάουλ, ανεξάρτητα τι έγινε στη συνέχεια. Διότι αν δεν το κάνει το φάουλ και μπει το γκολ, σήμερα θα λέγαμε έπρεπε να τον τραβήξει. Όπως έχουν μπει και άλλους αμυντικούς χαφ. Αυτή είναι η ολουσία. Τώρα αυτό που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει την άλλη Πέμπτη να προκριθεί. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, μα καμία. Θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για την ομάδα και μεγάλο σοκ για όλο τον οργανισμό αν αποκλειστεί από τη League Face του Conference League και με τους αντιπάλους που έχει, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν στους χειρούς. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να πάρουν την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι έχει τα φόρ τα οποία είναι on fire όλα. Σκοράρει ο Λιβάη στην Σόφια, δίνει πρόκριση. Σκοράει ο Ντέσσερ στην Σόφια, δίνει πρόκριση. Σκοράρει δύο φορές ο Τετέι εδώ, κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, ανεξάρτητα τι έγινε μετά. Σκοράρει ο Ραστόντερ με την Πάξη, δίνει πρόκριση. Έχει σε τόσο καλή κατάσταση τα φορ και φορ που δεν είχε άλλες χρονιές ο Παναθηναϊκός. Έχει σε καλή κατάσταση δύο κεντρικούς αμυντικούς και το πρόβλημα είναι η κακή του αμυντική λειτουργία και το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί το σωστό δίδυμο στα χαφ, πέρα ότι δεν έχει έρθει χαφ. Εγώ νομίζω όμως ότι γιατί αυτά τα παιχνίδια η δικαιολογία δεν είναι ότι δεν έχει έρθει ένα top half. Η δικαιολογία είναι ότι είναι λάθος τα δίδυμα που παίζουν και κυρίως η διαχείριση των αγώνων. Δηλαδή, θεωρώ ότι για το χθεσινό παιχνίδι μια χαρά θα ήταν ο Κοντούρης και ο Τσέριν στα τελευταία 20 λεπτό για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη. Και αν έπαιρνε την νίκη, σήμερα θα κάνουμε κουβέντα. Αλλή θα λέγαμε για μια σχεδόν βέβαιη πρόκριση στη League Phase του Conference League. Αυτά από μένα. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο στη γραμμή. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Κώστα.
5: Καλή σεζόν να πω.
4: Καλή σεζόν,
6: καλή σεζόν, Κώστα.
4: Καλή σεζόν, όπως
5: τι κάνετε?
4: Καλά. Εδώ.
5: Εσείς παίζετε, εμείς παίζαμε δυστυχώς και δεν παίζουμε τώρα μπάλα.
4: Εντάξει.
5: Παίζουμε με μεταγραφές. Τι να κάνουμε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν.
4: Για πάρε, για πες για
5: Παναθηναϊκό. Εγώ.
4: Ναι, γιατί είπα εγώ για Παναθηναϊκό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
5: Οκ, okay, να πούμε λοιπόν ότι ήρθε ο Αρμάντο Γκονζάλες πριν από λίγο, πριν από 45 λεπτά ξέρω εγώ, έκανε το μακρινό ταξίδι από την Γκουανταλαχάρα για την Αθήνα. Δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή να παίξει τον Ολυμπιακό, υποσχέθηκε να δώσει τα πάντα. Οκ, okay. Έδειξε πολύ χαρούμενος που ήρθε, είναι η πρώτη του στην Ευρώπη, πρώτη ομάδα στην Ευρώπη, η ευρωπαϊκή περιπέτεια όπως λέμε για όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Πάει κατευθείαν σε λίγο δηλαδή για τα ιατρικά, εργομετρικά, ξέρω εγώ κλπ. Σήμερα αύριο να υπογράψει, να ανακοινωθεί, 4-1 είναι, ένας παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε πάρα πολλά χρήματα, 8,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους τα οποία είναι με επίτευξη στόχων πολύ εφικτών, και δόθηκε και στην Τζίβα, στην ομάδα του, ποσοστό μεταπόληση 20%, μια σημαντική μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός περιμένει μαζί με τον Ελκαμπή ο Γκονζάλες να βοηθήσει πολύ την επίθεση. Να μην είναι μόνο ο Ελκαμπή, μην ξεχνάμε ότι ο Ταρέμι έφυγε, πάει στα Εμιράτα, στην Αλ Βάσλ, Βάσλ πως τη λένε, ο Γιάρεμτσουκ είναι φευγάτος, ο Κλέιτον και αυτός είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, οπότε ο Ολυμπιακός θέλει ένα center for δυνατό για να βοηθήσει Γκολτζή, για να βοηθάει τον Ελκαμπή. Ένα παιδί 23 χρονών, ο Μεξικάνος, που περιμένει με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει να όταν προσαρμοστεί, κάτι το οποίο λογικά μπορεί να γίνει πιο εύκολα, να το πω έτσι, καθότι για παράδειγμα στο Ρέντι ισπανικά μιλάνε και οι προπονητές, παίκτες εκεί, αυτή είναι η πρώτη γλώσσα που λέει ο λόγος. Αν να προσαρμοστεί και να βοηθήσει ένας παίκτης που ήταν, βραβεύτηκε ως καλύτερος, ήταν ο MVP της περασμένης σεζόν, στο ένα από τα δύο πρωταθλήματα ήταν πρώτος σκόρερ και στα δύο μαζί έβαλε 24 γκολ. Γκολτζής, είναι αυτό που λέμε γκολτζής, αυτό είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν και στην αποστολή της Εθνικής, του Μεξικού, στο Παγκόσμιο Κύπελο, έπαιξε λίγο, ήταν άλλοι μπροστά του, έμπειροι παίκτες, Χιμένες, της Γουλφς, Φούλαμ και λοιπά, ο Χιμένες ο άλλος της Πόρτο, της Μίλαν και λοιπά. Τώρα από εκεί και πέρα, να δώσουμε μια συνέχεια στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού που είπαμε πριν το μεσημέρι, γιατί έχουμε και από πλευράς πλέον του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κάποια πράγματα, τι λένε οι πηγές του Ολυμπιακού, για το θέμα του, το πολύ σοβαρό θέμα του Βάργκας, που είναι πραγματικά πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού και που προσπαθεί να τον πάρει. Αυτό το οποίο λέει ο Ολυμπιακός είναι ότι δεν είναι σωστό η εικόνα που προκύπτει από την Ισπανία, ότι είμαστε μία ανάσα για το Βάργκας. Παραδέχονται στον Ολυμπιακό ότι είναι σε επικοινωνία και σε επαφή με τη Σεβίλη και με τον παίκτη. αλλά λένε ότι δεν είναι κοντά όπως εμφανίζεται η μεταγραφή, είναι ένας στόχος, είναι μια δύσκολη μεταγραφή, τον θέλουν και άλλες ομάδες αγγλικές. Αυτή είναι η εικόνα που δίνεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η εικόνα που έχουμε από την Ισπανία είναι ότι η μεταγραφή θα προχωρήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Δίνουν ως μεγάλο φαβορί όλα τα ισπανικά μέσα τον Ολυμπιακό. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι λογικό κάθε ομάδα να μην θέλει να δημιουργεί προσδοκίες αν δεν είναι σίγουροι 100% για μια μεταγραφή. Έχουμε δει ότι έχουν χαλάσει μεταγραφές αρκετές, τελευταία του Κασέρες, και ο κόσμος μετά γκρινιάζει, λογικό είναι, που περιμένει να γίνει μια μεταγραφή. Οπότε και από πλευράς του κλαμπ είναι λογικό να δίνεται μια τοποθέτηση ως το δυνατόν πιο ακριβής. Εμείς πάντα κοιτάμε και την επόμενη ώρα που λέμε, την επόμενη κίνηση. Η ουσία είναι ότι η αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι είναι μια μεταγραφή που προχωράει. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε ότι θα γίνει, αλλά είναι σαφές ότι είναι μια μεταγραφή την οποία παλεύει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, με τις πληροφορίες να λένε ότι από την Ισπανία, οι πληροφορίες ότι η Σεβίλη έχει βάλει το νούμερο 15 για να γίνει μεταγραφή, και από εκεί και πέρα συζητάει 14-15 το νούμερο, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα συζητάει να γίνει ας πούμε 12-2, 12-3, κάτι τέτοιο, με μπόνους δηλαδή, να φτάσει αυτό το νούμερο που θέλει για τον 28χρονο ελβετό διεθνή εξτρέμ. Τώρα έχουμε ακόμα πιο μεγάλη, θα έλεγα ίσως η εξίσου μεγάλη πρόκληση, ίσως ακόμα πιο μεγάλη, γιατί μιλάμε για παίχτη 23 ετών, αυτόν τον Κολομβιάνο εννοώ, τον Πουέρτα. Αυτή είναι η μεταγραφή μεγάλη θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή, και αυτός είναι μια μεταγραφή για την οποία ο Ολυμπιακός έχει διάθεση να βάλει στο τραπέζι από 12 εκατομμύρια ευρώ και κάτι και πάνω που λέμε. Και εδώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι προχωρημένες οι επαφές, πληροφορίες από την Κολομβία, χώρα του παίκτη, και εμείς από εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός κάνει, την είχα χαρακτηρίσει μια τελευταία προσπάθεια πριν προχθές, πότε ήταν, κάνει αυτή την τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι η πιο μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει για τον Πουέρτα, είναι μια υπόθεση που παίζεται εδώ και κάποιες εβδομάδες, τρεις περίπου εβδομάδες τουλάχιστον. Κάνει όμως μια πραγματικά την πιο μεγάλη του προσπάθεια από οικονομικής πλευράς, εννοείται, και όχι μόνο, για να φέρει τον παίχτη. Πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της προσπάθειας, να δούμε αν θα εμπλακούν και άλλες ομάδες. Ακούγεται Άστον Βίλα, ακόμα δεν έχει κάνει, άλλοι λένε ότι έχει κάνει προσφορά, άλλοι όχι. Ακούγονται και περί εμπλοκής της Νότιχαμ από την Ισπανία και την Κολομβία. Όπως και αν έχει, είμαστε σε επιφυλακή για αυτή την υπόθεση, χωρίς να είναι η μόνη που δουλεύει ο Ολυμπιακός για τη μεσαία του γραμμή. Να έχουμε υπόψη μας γενικά και το όνομα του Φρέντρουπ, του Δανού διεθνή μέσου της Τζένοα, για παράδειγμα. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει και την περίπτωση του Δανού, του Ιωάκιμ Μέλε, να είναι, πώς το λένε, ένας βασικός στόχος ή ίσως ο πιο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή για τα άκρα της άμυνας, και προς αυτή την κατεύθυνση έχει κάνει τις επαφές, έχει κάνει τις προτάσεις του και περιμένει απαντήσεις. Πάντως αυτό το οποίο προκύπτει από τον Ολυμπιακό είναι ότι μεταγραφές το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο, σήμερα, αύριο τέλος πάντων, και είναι πιθανότατα και την Κυριακή, δεν θα έχουμε. Θα έχουμε από Δευτέρα. Υπάρχει ο αγώνας, μην ξεχνάμε, αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο, οπότε το βάζουμε σε αυτό το μάτς. Επαφές τώρα και κινήσεις και λοιπά θα γίνονται, καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά μεταγραφές από Δευτέρα, νομίζω πως η κατεύθυνση είναι αυτή. Αν ο Ολυμπιακός ο Ολυμπιακός θέλει να φέρει το Βάργκα, τον Πουέρτα και τον Μέλε. Αυτούς τους τρεις άμα τα καταφέρει θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό και γι' αυτό δουλεύουν. Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο μίλησε ο Μεντιλίμπαρ σήμερα και γενικά για το πρωτάθλημα. Καλύτερα ο Μεντιλίμπαρ σήμερα και γενικά για το πρωτάθλημα. Καλύτερα να μην

0: Citizen Thermo. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 6 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μια ώρα σε Μεσσηνία, Τολοκαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Στη Λίμνο, μετά το μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Η φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος και πλέον πέρα από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα έχουν σταλεί επίσης στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετωλοκαρνανία και στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στην περιοχή Γενέση Τρικάλων και σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο Κόμι το Καρίστου και στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελευθερούς επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη. Η έκδοση των ένταλμάτων συνδέεται με την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεπουχωρίου Βιλίων από το ύψος της διασταύρωσης για Μύτικα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω μεταφοράς συντριμμιών του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο κατά την κατάσβεση της πρόσφατης

0: της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Λοιπόν, δεν είναι εδώ. Με Κώστα Γεζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Νότας, στον Big Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή μουσικής. Ο Τρίτης Ταμπάκος και Βαλεντινά Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κώστας Γεζόλου. Έλα, Κωστή.
1: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει αύριο την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως όλα τα μάτς της πρεμιέρας. Θυμίζω ότι σε ανάλογη περίπτωση η ΑΕΚ παίζοντας προκριματικά Champions League ενδιάμεσα έχασε 2 βαθμούς από το Πανσεραϊκό το 2023. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε αύριο να δούμε και την ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα πάει το rotation φέτος ο Νίκολιτς, ο οποίος δεν κάνει τεράστιο rotation όπως έκανε ο Αλμέιδα όταν η ΑΕΚ έπαιζε Ευρώπη με 8-9 αλλαγές. Ο Νίκολιτς τουλάχιστον πέρυσι είχε δείξει ότι δεν κάνει πολλές κινήσεις. Βέβαια φέτος έχει πιο πολλούς παίχτες να βάλει, η αλήθεια είναι αυτή. Και περιμένουμε να δούμε πόσο μακριά και πόσο βαθιά θα πάει το rotation αύριο. Να υπενθυμίσω ότι οι θύρες 21 και 23 είναι κλειστές, υπάρχει τιμωρία από τη ΔΕΑΒ από πέρυσι. Τώρα εντάξει, η εισιτήρια υπάρχει μια προπόληση, είναι και τα διαρκείας πάρα πολλά, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει κόσμος να πάει, γιατί είναι ακόμη πολλούς κόσμος σε διακοπές. Θα έχει όμως σίγουρα, όπως έχει πάντα στη Φιλαδέλφια, 20.000 και πάνω για αυτό το μάτς πρεμιέρας, θα είναι και ο παδί του Ηρακλή. Βοηθάει αυτό να γίνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποιες έτσι αναγκαστικές, να το πω, απουσίες. Ίσως ο Γιώβιτς, επειδή είχε χτυπήσει στο παιχνίδι της Βουλγαρίας, μπορεί να προφυλαχθεί. Πιστεύω και στη διάδα του κέντρου με Κάριν Μάριν θα δούμε κάποια αλλαγή εκεί πέρα. Μπορεί να μπει ο Βιτάλης μαζί με έναν από τους δύο αυτούς. Εντάξει, για τον Λυκογιάννη δεν συζητάμε, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Θέλει τώρα το χρόνο του, να δούμε πόσος θα είναι αυτός για να έρθει σε κατάσταση φόρμας. Και με την απόκτησή του, η ΑΕΚ έκλεισε τη θέση του αριστερού μπακ με αυτές τις δύο κινήσεις. Με αυτή την κίνηση και μαζί με τον Πίλιο θα έχουν τη θέση του αριστερού μπακ. Με τα γραφικά θα τρέξουν πράγματα μετά την Πέμπτη, όπως το έχει προαναγγείλει και ο προπονητής, λέγοντας ότι θα κυνηγήσει κάποιες ευκαιρίες μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Αυτά. Δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο ιδιαίτερο.
0: Ωραία. Ξεκινάμε μηνύματα. Πάμε μηνύματα. Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν. Για τον Αντώνη, πειραστικά από πολύ κόσμο. Έτσι, ρωτάνε να πούμε για την υγεία του. Παιδιά, είπαμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Δεν πάμε να πούμε κάτι άλλο, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αν έχω δει κάποιο γκολ από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Το δεύτερο γκολ του Παναγικού χθες είναι από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Η μπάλα βλάζει στο κέντρο, φτάνει στον Τσιριβέγια, κάνει κάθετη στον Τετέι, μπαίνει από δεξιά, μητάκι 2-0. Το γκολ που έβαλε ο Παναγικός στην Σόφια, το δεύτερο είναι από συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει 14 πάσεις παίκτες του Παναναϊκού, έχουν συμμετάσχει σε αυτή την επίθεση 8 παίκτες. Σου λέω 2 πρόχειρα και είμαστε Αύγουστο, δηλαδή μην περιμένεις να δεις μια καινούργια ομάδα με καινούργιους παίκτες που θέλει να παίξει διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια να παίζει σούπερ συνδυαστικά Αύγουστο μήνα. Ακούμε τόσο καιρό πως μας λείπει ο ποιητικός χαφ, αλλά για μένα μας λείπει σκληράδα στα χαφ, που ο αιμονικός προπονητής βάζει Καμαρά και Τσιριβέγια που είναι τέρμα soft. Πάντως Τσιριβέγια, τον Καμαρά θα συμφωνήσω χθες ότι δεν ήταν καλός. Τσιριβέγια πάντως χθες ήταν πάρα πολύ καλός, παιδιά. Και βασικός λόγος που στο πρώτο μήχρονο ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο και δέχτηκε φάση από μια ομάδα που κοντά στην Μπεσίκτας έκανε φάσεις. Αν βλέπω να υπάρχει θέμα προπονητή σε περίπτωση στραβής. Όχι. Στραβή εννοεί αποκλεισμό. Όχι. Δεν βλέπω να υπάρχει θέμα προπονητή. Συγγνώμη, αλλά οι δείξεις πρέπει να πιάσει τον ίδιο για να συζητήσει μαζί του τα λάθη. Μπα και καταλάβει, δεν περνάνε στο απερόπιτο. Ο κόσμος είναι έξυπνος και καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει η διοίκηση, τι θα κάνει ο Κοτσόλης με τον Ίστρουπ. Σίγουρα και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι η πρόκληση στην Ευρώπη, αν δεν έρθει, θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το πεστή του συλλογού, όχι τόσο για το οικονομικό, κυρίως για το πεστή της ομάδας και για το γεγονός ότι Δεν μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη μετά τα βήματα που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί πέρα το τι θα γίνει το δούμε στη ρεβάνς. Νικολογιάννη, δηλαδή, εσύ είδες μια καλοκουρδισμένη μηχανή χθες στο γήπεδο, είδες ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, έλεος πια με το Σανό. Να στην αντιστρέψω την ερώτηση. Έχεις δει καμία καλοκουρδισμένη μηχανή από άλλη ομάδα στο γήπεδο τον Αύγουστο μήνα, από τα μας που βλέπεις, παιδί μου. Βλέπεις τον Μπάου, βλέπεις την ΑΕΚ, βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις τον Παναθηναϊκό. Έχεις δει καμία καλοκουρδισμένη μηχανή? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι Αύγουστος, Ιούλιος. Καλοκουρδισμένες μηχανές Ιούλιο και Αύγουστο δεν υπάρχουν, αδερφέ. Έτσι. Οι καλοκουρδισμένες μηχανές φαίνονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Εκεί που κρίνονται τα πάντα. Τώρα, αν έχεις πρόβλημα με το Σανό, μπορείς να αλλάξεις συχνότητα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς. Έτσι. Πήγαινε αλλού. Η ομάδα έχει πολλή ποιότητα και θα κάνει μεγάλα πράγματα φέτος. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Πέστε μια σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη με στόχους που να βασίζει ο Ολλανδός στόπερ. Μάλιστα. Η Ίντερ με τον Ντεφράι που πήρε πρωταθλήματα και Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Αφού αμφισβητούμε πλέον και τον Ντεφράι, έτσι. Okay. Πρέπει να απαντήσω και σε αυτό το μήνυμα. Δυστυχώς ο Δανός με την Μπάξ εντός άφησε την ομάδα με 10. Μην κάνοντας αλλαγή στον ΔΤ για 20 λεπτά. Δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή τον ΔΤ για 20 λεπτά γιατί είχε 5 αλλαγές κάνει. Ούτε τι θα μπορούσε να βγει με την Μπάξη μόνο αν το Μάσο πήγαινε στην παράταση. Γι' αυτό και δεν τον έκανε αλλαγή. Στη Σόφια λάθος αλλαγή σοφαριστήκαμε. Χθες τα είπες. Οκ. Okay. Με αυτά τα χάφη του Γιακόφενες δεν είμαστε. Φυσικά και χρειαζόμαστε χάφη για να κοντρολάρουμε την Κράλοβα και δεν τα έχουμε. Δηλαδή με τα πεσινά χάφη σου για Europa και με τα φετινά τη Γιακόφενες, πώς γίνεται, ρε φίλε? Πέρσι λέγαμε ότι δεν έχουμε χάφη. Ότι είμαστε τραγικοί. Από την αρχή τη σεζόν. Και η ομάδα έπαιξε Europa. Φέτος φύγαν οι τραγικοί που όλος ο κόσμος έλεγε. Έχουν έρθει άλλοι. Και είναι χειρότερο του περσινού. Του Μπακασέτα. Είναι χειρότερη η φετινή από τον Μπακασέτα που εδώ ερχόντουσαν μηνύματα. Που όταν τολμάγαμε να πούμε μια καλή κουβέντα γενναίες 14. Πώς, δεν νομίζω. Όχι. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο Νίστρουπ έκανε όλες τις αλλαγές μέχρι το 73. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Γενικά το κάνει αυτό και δεν αφήνει αλλαγή για το τέλος. Και αυτό είναι ένα λάθος για μένα. Επίσης μας έλεγε ότι είναι ευαίσθητος και δεν κολλάει στη διατάξη. Αυτό φάνηκε χθες. Εχθές δεν φάνηκε, φάνηκε στο προηγούμενο μάτς. Έβαλε τριάδα. Και για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, οι προπονητές πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Δεν πάει να αλλάζω σε κάθε μάτς διάταξη. Μία με τριάδα, μία με τετράδα. Την τριάδα την έβαλε επειδή δεν είχε μπακ στο προηγούμενο παιχνίδι. Το ότι δεν αλλάζει διατάξεις είναι σωστό. Έτσι κάνουν οι προπονητές. Παίζει με ένα 4-2-3 ή 4-4-2. Τέλος. Εχθές. Αυτό που δεν φάνηκε είναι ότι δεν έβαλε τα χαφ που έπρεπε να βάλει, όχι τόσο για τη διάταξη, όσο και δεν έβαλε τα χαφ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να μου πείτε στο περίπου πόσα έσοδα έχουν οι τέσσερις μεγάλοι από διαρκείας, πολύ τηλεοπτικά και Ευρώπη, αν μπουν όλοι σε όμιλο. Καλά, τώρα αυτό, Κώστα, έχεις απάντηση?
2: Αν μπουν σε όμιλο.
0: Ναι. Καλά, για το conference,
2: Τι έχει να κάνει με τους βαθμούς που θα πάρουν?
0: Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό πωλείς. Λέει τηλεοπτικά διαρκείας πωλήσεις.
2: Τώρα, για όλα λέει.
0: Ναι.
2: Είναι μια τώρα μεγάλη ιστορία αυτή. Τώρα πώς ακριβώς και τέτοια.
0: Ναι. Πάνω κάτω όμως στο κόφερες, άντε να πάει σε 9 εκατομμύρια, 10, άμα πάει, κάνει μια καλή πορεία.
2: Το Europa League, ναι, Ολυμπιακός που είχε πάει καλά πρόπερση, που λέμε πέρσι ήταν Champions League, πρόπερση είχε πάει καλά, πολλούς βαθμούς. Είχε αποκριστεί μετά συνέχεια, ένα εικοσάρικο βγήκε.
0: Μάλιστα. Και στο Champions League νομίζω ότι το εικοσάρικο το παίρνεις και 0 βαθμούς να πας. Μόνο μπαίνεις League Face
2: Champions League. Champions League καλά, εκεί είναι άλλο.
0: 24 το, νομίζω.
2: Πέρυσι το Champions League πήρε 42.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Τάσο προπονητής θέλει πολύ καιρό για να βγει η δουλειά του. Από εκεί πέρα θέλει ενίσχυση στο 6 και στο 8 και πρέπει κάποιοι να αποχωρήσουν μακάρι να προκριθούμε. Συμφωνώ για την ενίσχυση στο 6 και στο 8. Χρειάζεται και ένα παίκτη ο οποίο να είναι πάρα πολύ aggressive. Στα αμυντικά καθήκοντα να παίζει και στο 8 και στο 6 και να έχει προσωπικότητα. Έλα Κωστή, πάρε εσύ.
2: Ναι. Κάποια μηνύματα από αυτά που έχουμε δει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει θα πρέπει να ξεκινάει στη βασική του ενδεκάδα τουλάχιστον με 3 Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα αντικαθίστανται πάλι με Έλληνες, διαφορετικά δεν πάει πουθενά. Είναι μια... Δεν είναι μια παράλογη... αυτή η ιδέα που λέει εδώ ο φίλος Ολυμπιακός, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολύ λιγότερους από τους 6 που χρειάζονται Έλληνες παίχτες πρώτης επιλογής, είναι 4 όλοι και όλοι, Πέμπτος είναι ο τερματοφύλακας, ο τρίτος ο Στρουνάρας και έκτος είναι ο Φίλης ο Πιτσιρικάς. Να βάλουμε και τον Κουτσίδη, έβδομος. Αυτά τα παιδιά μαζί, τα δύο τελευταία με τον Μουζακίτη, ο Φίλης με τον Κουτσίδη, θα παίζουν στο κύπελο και δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν μπορεί. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει περισσότερο γενικότερα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, okay, όχι πρώτης, δεύτερης που λέμε κατηγορίας, που είναι υποχρεωτικό να παίζουν κάποιοι παίχτες ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών, εννοώ, όπως το λένε για την, σε κάθε μάτς πρωταθλήματος. Και η αποστολή, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν είχε καμία έκπληξη, είναι όλοι οι παίκτες μέσα. Έξω είναι ο Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζεται, είναι φευγάτος. Όλοι οι άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέσα και ο Ζώτα έκανε προπόνηση και σήμερα και χτες έδειξε ότι είναι καλά. Τώρα 100% δεν μπορεί να είναι. Θα αποφασίσει ο προπονητής αύριο τελευταία στιγμή αν θα τον έχει και πώς θα τον βάλει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ρισκάρω πρόβλεψη. Μπορεί να τον ξεκινήσει, μπορεί να τον βάλει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν καταλαβαίνω καλά, όλη την εβδομάδα υπήρχε έτσι μια υποσημείωση, να το πω, ότι πάθει καμιά ζημιά, ας πούμε, το παιδί και το χάσουμε μετά κάνα μήνα με καμία υποτροπή. Οπότε δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή. Λέμε θεωρητικά ότι θα τον έχει στον πάγκο. Θεωρητικά λέμε όμως. Πώς γίνεται, λέει, δεν ξέρω αν είναι, γιατί είναι σε μένα αυτή η ερώτηση. Πώς γίνεται όταν χάνει ο Πάο να φταίει πάντα ο Θεοδωρίδης, λέει. Τι αδικία πια. Δεν ξέρω από χτες να έγινε τίποτα. Εγώ όσο είδα δεν είδα τίποτα.
0: Έγινε ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Το δεύτερο, ορισμός, κανονισμός. Το 2-2 έγινε 2-1. Το 2-1 έγινε 2-2. Δεν έχει δοθεί ένα πέναλτι σε πάσα του Πελίστη που είχε αποκρούσει με χέρι την μπάλα ο αντίπαλος. Και γενικά στα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, οι διαιτητές στην Ευρώπη τον πάνε πριν ο Κορδέλα. Έχω πάρα πολλά να πω. Τώρα δεν θα κάτσω να μιλάω 10 λεπτά. Απλά για το φίλο επειδή έχει απορίες.
2: Okay, εγώ πάντως θες δεν είδα πέναλτι σε αυτή τη φάση, πραγματικά δεν...
0: Την έχεις δει τη φάση?
2: Ναι, δεν μπορεί να
0: στο δω. Ωραία, στο δεύτερο, εντάξει. Αν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, Κώστα, άλλα θα έλεγες. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο γκολ.
2: Όχι, λέω αυτό.
0: Ναι, εντάξει, έλεγα, λέω, ναι, εντάξει. Στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ έπρεπε να μετρήσει.
2: Για το τείχος, λέει.
0: Ναι, για το τείχος, ναι. Κανονισμός. Αν ο επιτιθέμενος παίκτης είναι ένα μέτρο κοντά, ένα μέτρο στο τείχος της ομάδας που αμήνεται, δεν μετράει το φάουλ, πρέπει να γίνει ελεύθερο για την αμυνόμενη ομάδα. Το ίδιο γκολ είχε δεχθεί ο Παναθηναϊκός από τον Αστέα Τρίπολης, από τον Σιδηρόπουλο. Κανονισμός το λέει, δεν λέω εγώ.
2: Δεν νομίζω κανένας να ασχολείται με τότε.
0: Α, δεν ασχολείται. Α, επειδή ο κανονισμός το λέει, να μην ασχολούμαστε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε δηλαδή.
2: Λέω ότι, ναι. Ότι έχεις δει ποτέ να ακυρώνονται τέτοια.
0: Έχω δει, ναι, έχω δει στην Ευρώπη, έχω δει, ναι.
2: Okay. Εγώ δεν βλέπω και τόσο πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, οπότε μπορεί να, γι' αυτό να μην το θυμάμαι. Εντάξει. Τι να πω. Εγώ είδα ένα διαιτή, η κρίση μου είναι 50-50.
0: Εντάξει, εγώ έκανα διαιτή μετά το 70-90-10. Στο δεύτερο μήχρονο έχουν τραβήξει τρεις φορές.
2: Ήταν το παιχνίδι 90-10.
0: 90-10 ήταν και ο διαιτητής, Κώστα. Και ο διαιτητής, άσε τώρα. Okay. Αν ήταν διαιτησία σε βάρος της ομάδας σου, Κώστα, θα έχεις γράψει τρία κείμενα και θα μιλάει ένα τέταρτο. Εγώ βλέπεις ότι επειδή η ομάδα δεν πήγε καλά, κρατάω χαμηλούς τόνους. Αλλά μην λέμε τώρα ότι τον γκολ το δεύτερο πρέπει να μετρήσει όταν ο κανονισμός λέει άλλο.
2: Δεν είπα πρέπει να μετρήσει. Λέω ότι είναι τέτοιες φάσεις.
0: Ναι.
2: Δεν
0: ωραία. Εύχομαι λοιπόν να δεχθείς τέτοιο γκολ και να πεις ότι έπρεπε να μετρήσει. Αυτό εύχομαι. Τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. μα τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Okay.
1: Κώστα, είναι καλά τώρα ο Ολυμπιακός με τον Θεόδωρο.
2: Δεν μπορώ να πω ότι είδα όλο το μάτς για να έχω.
0: Σου είπα εγώ, στο πρώτο ημίχρονο ήταν άψογος ο διαιτητής.
2: Αλλά από αυτό που είδα, δεν είδα κάτι εγώ. Που να... δεν είδα κάτι, όχι. Δεν είδα. Να μου πεις ότι δεν έπαιξε έδρα, για παράδειγμα, που όλοι μας όταν παίζουμε στο γήπεδο.
0: Τι έδρα να παίξει. Εδώ σου λέω
2: θέλουμε...
0: έχει μετρήσει γκολ που δεν έπρεπε.
2: Αυτό είναι άλλο.
0: Τι έδρα.
2: Αλλά τέλος πάντων δεν είμαι πολύ κόφτη, επειδή με ρώτησε ένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και επειδή σε ρώτησε, εγώ στον ακροατή απάντησα. Αλλά βλέπω ότι τη δέξε την άποψή του, γι' αυτό είπα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Ρώτησα, λέει, μία φίλη Μεξικάνα για τον Γκονζάλες και μου είπε ότι οι δημοσιογράφοι εκεί είναι διχασμένοι αν έκανε καλή επιλογή να είναι στον Ολυμπιακό, αλλά όλοι συμφωνούν ότι είναι παιχταράς. Οκ. Αν λέει, αν πέσει μέσα η φίλη Μεξικάνα, καλό είναι. Λοιπόν, ωραίες, λέει, οι μεταγραφές, αλλά το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ έχει κουράσει και δεν έχει και παίκτες να το παίξει. Ποιος διάλεξε τον Θεό, ο ίδιος διάλεξε και τους καινούριους. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, περιμένουμε να το δούμε. Το ότι έχει κουράσει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ εδώ και κάποιους μήνες είναι μια πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ. Το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού μετράει η ομάδα, είναι, δεν είναι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Ο τρόπος παιχνιδιού γενικά του Μεντιλίμπαρ το ξέρουμε. Θέλει να πιστεύει ο Ολυμπιακός και όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι με καλύτερα εργαλεία αυτός ο τρόπος παιχνιδιού θα αποδώσει όπως είχε αποδώσει και τον 1,5 πρώτο χρόνο της παρουσίας του προπονητή. Αλλά μέσα στο γήπεδο είναι οι απαντήσεις μόνο, δεν μπορούμε να απαντάμε τώρα με τίποτα. Με τόσα έσοδα, λέει, που είχαμε φέτος από τις μεταγραφές, συν το και καλά 30 μίρια αρχικό μπάτζετ και καλά, τώρα, okay, είναι λίγο, πώς το λένε, εχθρικό, ας πούμε, αυτό, να το πω έτσι, δεν δείχνει καλή διάθεση αυτό το μήνυμα με το και καλά. Λοιπόν, γιατί αυτό θα το κρίνουμε στο τέλος, όταν τελειώσουν οι μεταγραφές. Μπορεί να μην είναι, όχι 30, να είναι μείον 30, μπορεί να είναι και 60, ξέρω εγώ, θα δούμε. Τότε, λέει, τα 14 για Βάργκας και τα 15 για Πουέρτας θα έπρεπε να είναι εύκολο να δοθούν. Okay, είναι ένα σκεπτικό αυτό. Ένα άλλο σκεπτικό είναι ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει δώσει πάνω από τέτοια νούμερα. Δεν έχει δώσει καμία ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έσπασε το ταβάνι του με τα 12 του Ζαφίρι. Ο Παναθηναϊκός με τα 10 του Αντίνο, ξέρω εγώ, κλπ. Και ο Ολυμπιακός επίσης 10 εκατομμύρια είχε κάνει τελευταία πιο ακριβή μεταγραφή, το Ντιόγκο, και τώρα τον Γκονζάλες. Όταν ο Ολυμπιακός, λέει, θα παίζει με δύο επιθετικούς μπροστά που συνηθίζει ο προπονητής, δεν συνηθίζει να παίζει με δύο επιθετικούς. Ο Τσικίνιο, με τον Τσικίνιο συνηθίζει να παίζει ο προπονητής, πρώτον. Δεύτερον, ότι όταν έπαιζε ο Ταρέμι δεν είναι κλασικό σεντερφόρ. Ο ίδιος έχει πει, εγώ είμαι 9,5. Αλλά να συνεχίσουμε την ερώτηση, Ελκαμπή και Γκονζάλες, ποιοι μπορεί να είναι οι δύο μέση που θα προωθούν το παιχνίδι? Οι δύο μέση είναι κάποιοι από αυτούς που υπάρχουν και που θα αποκτηθούν. Υπάρχουν ο Φρόιλερ, ο Μουζακίτης, ο Έσε, ο Ντάνι Γκαρθία και θα αποκτηθεί άλλος ένας. Ο Φρόιλερ, παρεμπιπτόντως, είπαμε, όλοι οι παίχτες είναι στην αποστολή, μεταξύ των άλλων και ο Φρόιλερ, παρότι το παιδί έχει κάνει πολύ λίγες προπονήσεις, δεν ξέρω αν θέλει να τον ενσωματώσει έτσι με την ομάδα για να προσαρμοστεί και τον πήρε, ή αν τον υπολογίζει πραγματικά να τον βάλει κάποιο διάστημα. Η αλήθεια είναι, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής σήμερα, είναι ότι επί 5 εβδομάδες ήταν εκτός προπονήσεων, γιατί είχε Μουντιάλ, συνέχεια ήταν ελεύθερος, δεν ήταν σε ομάδα. Είδαμε περίτερα να φέτος, λέει, επιλογή παιχνιδιών σε Super League και Champions League, με το Μαρινάκι να πηγαίνει να δίνει εύσημα αντί να του στείλει στη δεύτερη ομάδα. Νομίζω ότι πήγε να δώσει εύσημα για την εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Για το Βάργκας είπαμε και την λέει ο Ολυμπιακός που ρωτάτε, για το Βάργκας της Σεβίλης. Μόνο, λέει, από το αρχικό μπάτζετ που λες ότι είναι αλήθεια φτάνουν τα 95 μίρια χώρια να βάλω τα έσοδα της Ευρώπης. 95 μίρια, τι εννοεί, τα έσοδα του Ολυμπιακού γενικά όλη τη σεζόν? Δεν ξέρω. Είναι, πώς το λένε, καλά λογιστικά, να ψάξει να μας βρει και τα έξοδα του Ολυμπιακού και να μας πει τόσα είναι τα έξοδα, τόσο είναι και τα έσοδα αν θέλει. Εγώ δεν μ' αρέσει η λογιστική καθόλου. Γι' αυτό πληρώνω και λογιστή, δεν θα τα έκανα μόνος. τα θέματα αυτά. Εμένα με έχουν κουράσει, λέει, τα κόμπλεξ του Μεντιλίμπαρ, αλλά και τα ψέματα γύρω από αυτόν. Όλα σε έχουν κουράσει, ρε φίλε, και τα μεν και τα δε κλπ. Λοιπόν, και για τον Όσο, τον παίχτη αυτόν από την Σεβίλη, η πραγματικότητα είναι τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, ότι είχε πάει αρχικά η Νότιχαμ για να τον αποκτήσει. Ξέρουμε ότι η Νότιχαμ και ο Ολυμπιακός ποια είναι η σχέση τους. Όταν ήρθε η ώρα να αποφασιστεί αν αυτός ο παίχτης να τον πάρει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι μια επιλογή αυτή, ειδικά για τα λεφτά αυτά που ζητάει η Σεβίλη, που θα τον... αφήστε τα λεφτά, τέλος πάντων, ότι δεν είναι ένας παίχτης που πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον...
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τάνια,
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco.
10: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Sport FM

0: προγραμματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Πολύ κοντά στην απόκριση του Ελβετού, εξτρέμ τη Σεβίλη Ρούμπεν Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Έφτασε στην Αθήνα ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλης. Μεγάλη τιμή να παίξει στον Ολυμπιακό, θα δώσω τα πάντα. Τόνισε κορυφώνονται οι επαφές για τη μεταγραφή του Πουέρτα από τη Σαντάντερ. Πάντα στα υπόψη περίπτωση του Δανού διεθνούς μπακ Γιώακιμ Μέλε από την Πόλτσμπουργκ. Σε καταγγελία για παράνομη προσέγγιση της Dubai BC προς την πλευρά του Τόμας Γούκα προχώρησε κανένα Ολυμπιακός, μάλιστα η Euroleague που ενημερώθηκε σχετικά από τους Ερυθρόλυκους διεξάγει έρευνα. Απογοήτευση στον Παναθηναϊκό για την ισοπαλία με τη Χράλτα της Καράλβε αλλά και πίστη για πρόκληση ρεβάνς στην Τσεχία. Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για διαιτησία του μάτς. Καλύτερη οργάνωση και τοποθετήση ενώπιση του δεύτερου αγώνα ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος του Τσάπρα που αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στη γάμπα. Στροφή στο πρωτάθλημα δυστύχημα Super League κάνει ο ΠΑΟΚ που επικεντρώνεται στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στην Τούμπα σε επαφές με την Τωρίνο για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Κουράτη Φόρ Σάντρο Κουλένοβιτς βρίσκεται ο δικεφαλός του φοράς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ ενώπιση πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολος αρχικό σήμα της Ένωσης Βιτάλης και Μαρίν πιθανότητα θα είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής Μάγερ ή Ζούμπκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Πλάτια χαμόγελα στον όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη επί της Τσέσκα Σόφια στο Παγκρέτο αλλά και συγκέντρωση ενώπιση πρεμιέρας της τύχημα Super League με τον Βόλο Έλαμπετ. Αμφίβολος ο Νίκος Μαρινάκης. Έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή παρέα στη μείωση 94,6 ο Νίκος Αθανασίου. Ραντεβούμε την ιστορία έχει ο Λευτέρης Πετρούνιας με στόχο το 11ο μετάλλιο στην διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής έρχεται στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ ο γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 στον Ντάιμον Λιγκ της Λοζάνης αγωνιστεί στις 10 παρα 10 στο μήκος ο Μίλτος Εντόγκουλ. Τηλεοπτική κάλυψη των προσπαθειών και των δύο αθλητών από Radio Sport, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει με τον Άριο Μαρίτσας με τον Άγγλο αριστερό μπακ να περνά τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Τα νικοί παραχωρήθηκαν στον Απόλλωνα Καλαμαριά στην Διόπ και Αλέξανδρος Εγκλιζόπουλος χωρίς τους Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα και Μαμαντού Νίνκ καταστρώνουν τον πλάνο του ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη Καλαμάτας. Πρεμιέρα στην Premier League με την Άσανα του Χρήστου Τζόλ να υποδέχεται την Coventry στο Emirates έντρα στις 10 με τη λογική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Με την αναμέτρηση Μπέτις Σοσιεδάς συνεχίζεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής Λα Λίγκας έντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 7. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής ρεπόρτερ, 4 λεπτά μετά τις 5. Στα μικρόφωνα Κωσκετζόλικος Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης, στην κορυφή αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κωσκετζόλικος στα μηνύματα. Έλα, κυρία Κέτσε.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω σαν αυτό το μεμ που μπαίνει ένα, κρεμάει το καπέλο, το ξεκρεμάει και βγαίνει. Λοιπόν. Άσο λέει, αν θα δούμε Βιτάλη Σαριάγκα. Πιστεύω μπορεί να δούμε και τους δύο, ναι. Το Βιτάλη ίσως και πιο πολύ, τον Αριάγκα μπορεί προς το τέλος. Γνωρίζετε, γίνεται με την ανανέωση του Γιώβης και δεν έχει ανακοινωθεί. Νομίζω θα ανακοινωθεί, εντάξει, τώρα είναι και ο πρόεδρος σε διακοπές. Πιστεύω σε μερικές μέρες θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, ιδίως ανανέωση, καθυστερεί πολύ τις ανακοινώσεις. Και τι γίνεται με Πιερό και Φερνάντες. Όπως έχεις αντιληφθεί, είναι εκτός ομάδας. Κάποια στιγμή θα πάνε κάπου, φαντάζομαι. Ένας φίλος λέει, αν θα πουλήσουμε και το Μουκουντή. Κάχας, δεν νομίζω. Η ΑΕΚ τι έχει πουλήσει. Ο Πινέδα έφυγε με τη ρήτρα. Δεν έχει πουλήσει κανένα. Ναι. Και παίχτες που ήθελε μόνο να φύγουν, που τους έδωσε δανεικούς. Για το Μουκουντή υπάρχουν δημοσιεύματα στο Καμερούν ότι θα έρθει πρόταση από Κατάρ. Από την Αλαχλή, okay. Περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει η πρόταση, τι θα γίνει, πώς θα το συζητήσει η ΑΕΚ. Είναι πάντως πέρυσι που είχε έρθει η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία πολύ μεγάλη. Θα θυμάστε ότι η ΑΕΚ δεν τον είχε πουλήσει, απλά του είχε κάνει καινούργιο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, τις οποίες έχει ακόμη. Θα πρέπει να το δούμε. Τώρα αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Είναι δύο μάτς μπροστά που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος παίκτης. Μετά βλέπουμε. Αλλά δεν είναι, δηλαδή. Με εξαίρεση από ό,τι γνωρίζω το Ρέλβας, όλοι οι παίχτες πουλούνται. Ένας φίλος ήταν, θα κάνει ΑΕΚ pre-game, post-game στο YouTube. Από ό,τι γνωρίζω θα γίνεται και φέτος. Νομίζω ναι, θα ξεκινήσει από αύριο. Πάλι ερώτηση για το Μουκουντή. Αν ισχύει ότι θα έρθει πρόταση, είπα ότι είναι ένα δημοσίευμα στο Καμερούν. Μπορεί να είναι και τελείως απάτη. Θα το δούμε τέλος πάντων. Αν γίνει, λέει, και θα πάμε για κεντρικό αμυντικό μεγάλη αγορά, σίγουρα αν φύγει ο Μουκουντή, μιλάμε για υπερβασικό παίχτη, οπότε θα έρθει παίχτης για υπερβασικός. Από Κώστη σε Λιγογιάννη, λέει ένας φίλος, είναι σαν να λέμε από Ελένη Φιλίνη σε Γεωργία Βασιλιάδου. Καταρχάς είναι της ηλικίας μας αυτός. Ξεκινάμε από εκεί με Ελένη Φιλίνη και Βασιλιάδου. Ακατανόητη επιλογή, κρίμα με τέτοιο καλό ρόστερ να μην έρχεται ένας καλός αριστερά. Εντάξει, τώρα το Κώστη Λιγογιάννη, εντάξει, υπάρχει διαφορά μεγάλη κλάση. Από εκεί και πέρα, κοίτα, δεν κάνουν ποτέ κάτι με το ζόρι στην ΑΕΚ ο Ριμάλντα με τον Νίκολιτς. Ούτε έχει δείξει η ΑΕΚ ότι έχει θέματα, ας πούμε, να πληρώσει, να πάρει ένα παίχτη εκεί αριστερά. Έτσι και αλλιώς, ότι το τελευταίο μεταγραφικής περίοδος ήδη η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια. Οπότε είναι, δηλαδή, δεν έχουμε δει να υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς κατέληξαν να τους κάνει αυτός ο παίχτης. Θα κρίνουμε την επιλογή όταν δούμε να παίζει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, φίλε μου. Οκ, και εγώ σίγουρα περίμενα ίσως κάτι διαφορετικό. Όχι, ότι αν είχε έρθει ο Λεκογιάννης τον Ιανουάριο του 25, θα ήμουν αποευχαριστημένος, ενθουσιασμένος. Είναι ένας παίχτης που πάντα μου άρεσε. Αλλά οκ, τώρα έρχεται από χρονιά χωρίς πολλές συμμετοχές. Δεν έκανε προετοιμασία. Πάτησε τα 33. Είναι διάφορα. Απ' την άλλη. Οι ηλικίες τώρα στο ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Δεν τίθεται θέμα της ηλικίας. Το θέμα είναι να έρθει γρήγορα σε φόρμα. Αν έρθει σε φόρμα, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Με Μουκουντή απάντησα. Αν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής με Λαθιανού για να ησυχάσουμε, δεν νομίζω. Ο Γιώργος είναι πιστός εδώ στο Sport FM. Αν ισχύει ότι έχει πάει να πάρει το νους, πρώτη φορά το ακούω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άρα κάνουμε νέο κύκλο, Ξεκινάω πάλι εγώ, Πάμε. Λοιπόν. Τάσουμε τον τρόπο που στείλει την ομάδα ο Νίστρουπ, εκθέτει τον παιχταρά Ταμπόρτα, λέει ο Μιχάλης. Κοίτα, ο Ταμπόρτα δεν είναι να παίζει δεξιά. Το έχουμε πει αυτό, ειδικά στο 4-4-2. Αλλά χθες είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο να κλείνει προς τα μέσα και να προσπαθεί με κάθε να βρει το Λιβάη και τον Τετέι. Στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 20 λεπτό, αυτό έγινε ο Λιβάη, μάλιστα από δύο τρεις φάσεις πήγε να κάνει φάση. αλλά έχει χτυπήσει τα σώματα η μπάλα. Γενικά προσπάθησε τα μπόρδα εκεί με την κυκλοφορία της μπάλας να βοηθήσει, αλλά η θέση του είναι στο 10 και όχι εξτρέμ, αυτό είναι σίγουρα. Περαστικά στον κύριο Πάνο, σε λέει ο φίλος. Να σου καλά, φίλε. Ο Μπακασέτας πρέπει να μην έχει φιλότιμη προσωπικότητα. Θα είναι το δεύτερο λάθος στον Κοτσόλη. Κορώνα. Κορώνα δεν υπάρχει, φίλε, στην ομάδα. Μετά τη φυγή σιώπη και μάλιστα χωρίς λεφτά. Λέει ο Γιώργος την Ήδρα. Στο πρώτο ημίχρονο, λέει, ο Παναγικός δεν έκανε μια φάση. Ο Τετέι του διέλυσε σε 10 λεπτά και μετά από την υπερπροσπάθεια δεν μπορούσε να πραγματίσει. Πώς ήταν το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα? Είπα ότι ήταν το καλύτερο μάτς μέχρι τώρα το 20 του δεύτερου ημίχρονου. Και στο πρώτο ημίχρονο που δεν έκανε μια φάση. Υπάρχει έτσι η φάση του Λιβάη που μπαίνει από δεξιά και δεν κάνει καλό πλασέ. Μπάλα φεύγει out. Ο Παναγιώτο είχε τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθούσε να ανοίξει μια πολύ κλειστή άμυνα. Δεν δέχτηκε φάσει από την εχρά τη Κράλοβε. Το λέω αυτό διότι στα μάτια την Μπεσίκτα η συγκεκριμένη ομάδα έκανε φάσει. Στο δεύτερο, στο 20 το δεύτερο ημιχρόνο όμω και η μπάλα έχει κυκλοφορήσει σωστά και φάσει έχουν βγει και γκολ έχουν μπει. Και ο Τετέ είχε ένα σούτ έξω από την περιοχή που έπεισε ο τερματοφύλακα και μέσα από την περιοχή που πήγε στον τερματοφύλακα. Έχει πάρει την μπάλα από σωστή κυκλοφορία. Το 20 λεπτό αυτό ήταν το καλύτερο μέχρι τώρα. Αυτό λένε οι αριθμοί, αυτό λέει η πραγματικότητα. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Λοιπόν, όλος ο αγώνας Τάσο αλλάζει με την έξοδο του Τετέι και ο Παναθηναϊκός γίνεται κίνδυνος επιθετικά. Νομίζω ότι ο Τετέι δεν μπορούσε να μην βγει, διότι είχε τελεπορηθεί από αυτή την λοιμώδη μονοπυρήνωση που πέρασε και φάνηκε ότι έμεινε από δυνάμεις. Νομίζω ότι εκείνη το πρόβλημα δεν είναι ότι έφυγε ο Τετέι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπήκε ένα χαφ. Για να λέξει καλύτερα το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Αντί να μπει επιθετικός, πρέπει να μπει ένα χαφ. Καλησπέρα σε όλους σας. Μια ερώτηση. Στη λίστα με τους 17 ξένους, μπορεί να μπει κάποιος Έλληνας, να αφαιρεθεί δηλαδή ένας ξένος και να μπει ένας Έλληνας? Τι λέμε γι' αυτό? Όχι,
1: Στη λίστα.
0: Με τους 17 ξένους.
1: Μπορεί να μπει Έλληνας, βέβαια.
0: Μπορεί.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πέρσι είχαμε Ρενάτο και ο Ταμπόρτα ξεκινούσε στο Europa, μην το ξεχνάμε. Ο Ρενάτο, φίλε μου, έπαιζε ένα παιχνίδι και 10 δεν έπαιζε. Ποιο Ρενάτο είχες? Αν έχει παίξει 2 μάτς το πολύ. Έτσι. Τάσο, τα 2 γκολ, αν παρατήρησε, ξεκίνησαν από λάθος πάσα του Ντέσσερ. Αυτό πρέπει κάτι να σημαίνει για την ανεμοτητά του και το λάθος του προβοτή να το βάλει μέσα. Το είπα στον πρόλογο, φίλε μου. Μάχη, το είπα. Λοιπόν, τι άλλο. Το μάτς χθες το έχασε ο Νίστρουπ. Μέχρι εκεί πάμε παρακάτω. Ελπίζω να μαθαίνει από τα λάθη του. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε αυστηρότερη κριτική στον Νίστρουπ και όχι να αναμασάτε τις απόψεις της ομάδας μας. Ποιες είναι οι απόψεις της ομάδας μας, φίλε, και ποια είναι η αυστηρότερη κριτική? Τι πρέπει να αρχίσω να βρίζω, να τον χαρακτηρίζω, να λέω ότι είναι άσχετος και όλα αυτά? Αυτά δεν θα το πω ποτέ για προπονητή. Έτσι. Ο συγκεκριμένος προπονητής δούλεψε στην Κοπεχάγη, πήρε 2 double, έκανε πορεία με την Κοπεχάγη στο Champions League. Δεν μπορεί να τον πει όπως. Μου έρχονται μηνύματα μαθητευόμενο μάγο τον Ίστρου. Έτσι. Δηλαδή κάπου όπα. Λοιπόν, κριτική του κάνουμε. Όταν λέμε ότι χθες έκανε λάθος όσον αφορά τη διαχείριση, τι άλλο πρέπει να πούμε δηλαδή? Πόσο αυστηρότερη κριτική να κάνουμε? Λοιπόν. Τάσου, δηλαδή, ο παίκτης θα φέρνουμε υψηλή αξία στο κέντρο. Τι χαρακτηριστικά προτιμάμε να έχει? Πρωτίστω εξαρτητικό να τρέχει συνέχεια box to box, να βγάζει κάτι τη αντοχή, τι ηλικία? Το box του boss κάθεται σαν τοχή, το έχει ο Κάγκουα, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα οκταροεξάρι, ο οποίος να είναι αθλητικό και να είναι aggressive. Ηλικία δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω. Ηλικία. Λοιπόν. Την κατάσταση για μένα δεν υπάρχει χρόνο προσαρμογή, όταν τα ευρωπαϊκά μάτια είναι νοκάουτ. Η ομάδα οφείλει να είναι έτοιμη από τον Ίστρουπ. Ευθύνη αποκλειστικά δική του, λέει ο Μάκης. Και όμως, σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς το καλοκαίρι υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής για τους παίκτες. Απλά μακιγιάρεις κάπως αυτές τις αδυναμίες που έχεις στην ομάδα. Τάσο, το ΒΑΡ θα μπορούσε να παρέμβει στο δεύτερο γκολ για να το επιθυμεί στον κανονισμό. Ναι, και δεν το έκανα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα, αλλά το ΒΑΡ μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Τι άλλο. Αν ήμουν Αλαφούζος, λέει, θα είχα τελειώσει από χθες τον Ίστρουπ. Τι μπορεί να προσφέρει ένα προπονητής μετά χθες ένα λάθη? Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Okay, ο Νίστρουπ έκανε τα 20 λεπτά. Στα πρώτα 70 λεπτά, ποιος ήταν προπονητής στον πάγκο και η ομάδα και έζησε 2-0? Ήταν άλλος δηλαδή. Εκεί τι έχει, δεν έχει καμία ευθύνη εκεί στα πρώτα 70 λεπτά. Εγώ λέω μέχρι το 70 και το 70 είχα στον έλεγχο. Τα γκολ έχουν μπει στο 90. Λέω λοιπόν, στα πρώτα 70 λεπτά, το διάβασμα του αγώνα. Το πώς μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο. Το ότι δεν του έκανε φάση η χρά τη Κράλοβε με ξέρει ένα λάθος του Καμαρά. Εκεί δεν είναι άλλος προπονητής. Και αν είναι να αλλάζουμε κάθε 2 μήνες προπονητή, Ομάδα δεν φτιάχνεις ποτέ. Ποτέ όμως. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Έλα, Κώστα.
2: Ναι. Καταρχάς, να πω ότι περαστικά πραγματικά για τον Αντώνη, τον Πανούτσο και την οικογένειά του και μακάρι να πάνε όλα καλά, που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα αυτά. Δοκιμάζεται η οικογένειά του, δοκιμάζεται και ο ίδιος, δοκιμαζόμαστε και εμείς, αλλά από μακριά. Αυτοί που είναι οι ίδιοι και οι δικοί τους άνθρωποι είναι που τραβάνε τα ζόρια. Λοιπόν, στα δικά μας τα πεζά, να πούμε τι έχω εδώ για τον Ταρέμι. Λέει αν έφυγε ελεύθερος για το Ντουμπάι, αν η ΠΑΕ θα πάρει κάποιο ποσό μεταγραφής. Κάτσε να τελειώσουν, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τίποτα. Είπαμε φεύγει, οδεύει, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αν δεν δείτε γι' αυτό και δεν βλέπετε τίποτα ανακοινώσεις, ούτε από εδώ, ούτε την Al Wasl, ούτε αυτά. Υποτίθεται είναι να πάει εκεί, αλλά στο ποδόσφαιρο από το υποτίθεται μέχρι το να πας, του Κασέρες λέει χάρασα την πλευρά του παίκτη της ομάδας του. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από την πλευρά του παίκτη. Αλλά και αυτό είναι πληροφορία από την Γαλλία, πρέπει να πω, δεν είναι από εδώ. Επίσης να σας πω ότι έχουμε που έχουμε ένα τεχνικό θέμα στα μηνύματα. Υπάρχει και ένας εδώ ακροατής ο οποίος έστειλε 500 φορές ένα μήνυμα και έτσι έχουμε χάσει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Άμα δεν σέβονται, δεν σέβονται τους άλλους που στέλνουν τα μηνύματα, τι να κάνουμε.
2: Ναι, δεν είναι δική μας ευθύνη.
0: Το ξέρω. Δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός.
2: Ναι, 300 φορές το ίδιο μήνυμα. Ναι. Το έστειλε, αδερφέ, μία, δύο, τρεις να το καταλάβω. Okay.
0: Δεν το νοιάζει, παιδί μου. Το νοιάζει εκεί να μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό το νοιάζει.
2: Ναι. Τέλος πάντων, για την δεν απασχολεί λέει, τον Ολυμπιακό ότι ο Βάργκας τα δύο τελευταία χρόνια χάνει 15 μάτς από τον ίδιο τραυματισμό. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιος ο τραυματισμός. Πάντως πράγματι τα δύο τελευταία χρόνια έχει βγάλει τραυματισμούς ο Βάργκας. Όλα απασχολούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις τον ιδανικό εξτρέμ που θα ήθελες. Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Με τον Καντιλέ λέει τι γίνεται, αν κάνουν κάτι, γιατί με τον Βάργκας λέει θα μπλέξουμε γενικώς που σιγά μην έρθει, αλλά έχει και τραυματισμούς συχνά κλπ. Ο Καντιλέ είναι ένας παίκτης που πράγματι αρέσει τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Μονκάδα, τον υπεύθυνο μεταγραφών. Δεν μπορώ να... δεν έχει διαγραφή, δεν έχει κάψει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που... Και εγώ που τον έχω δει μου αρέσει πολύ, παρεπιπτόντως να το πω αυτό. Ωστόσο αυτή την ώρα η προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι ο Βάργκας. Αυτό είναι με καντσελιέρι τι γίνεται, δεν υπάρχει κινητικότητα. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, από αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θέλει να φύγει από το ιταλικό πρωτάθλημα για το ελληνικό. Ένας άλλος ακροατής, ο οποίος λέει κάτι για τα 13 και 15 εκατομμύρια για πραγματικά καλούς παίχτες κλπ. Αν γίνει ένα μήνυμα το οποίο να είναι ευπρεπές και ευγενικό, θα το διαβάσουμε, αν θέλει ας το ξαναστείλει. Κώστα λέει, πες στον κύριο Τάσο ότι σε μάτς Ολυμπιακού άλλαξε κανονισμός στο μάτς με την Μπάρτσα λόγω αδικίας και τότε μας κόστησε το offside μια πρόκριση στους 8 με τη Γούλους.
0: Το είπες, αλλά τι σχέση είχε αυτό? Εγώ δεν είπα κάτι για Ολυμπιακό.
2: Προφανώς επειδή μιλάγαμε διαιτητικά, παρεπιπτόντως να πω.
0: Δεν είπα κάτι για Ολυμπιακό εγώ. Ο φίλος σας λέει για Παναθηναϊκό.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Πειράζει. Λέω παρεπιπτόντως, κυρίως ο Τάος για Παναθηναϊκό, την άκρη την έχω δει ένα μάτσο έχει παίξει μόνο, αλλά νομίζω ότι γενικά οι ομάδες μας φέτος στην Ευρώπη δεν είχαν καλές διαιτησίες. Δηλαδή παίζοντας με αντικειμενικά ας πούμε κατώτερες ομάδες σε γενικές γραμμές, κατώτερης κατηγορίας ομάδες, δεν είδαμε, νομίζω τουλάχιστον εγώ, δεν είδα ιδιαίτερα, δεν είδα να πάρουμε τίποτα καταρχάς ή σχεδόν τίποτα.
0: Βράζουμε, παίρνουμε 50-50.
2: Αντίθετα, αντίθετα είδα νομίζω σκληρές διαιτησίες. Πάω όσο είδα το ίδιο, Ολυμπιακό το ίδιο. ΑΕΚ νομίζω ήταν μια οκ διαιτησία, Κώστα.
1: Ήταν καλή, ναι.
2: μέχρι εκεί.
1: Ήταν 50-50, ήταν οκ. Okay.
2: Μέχρι εκεί νομίζω, ας πούμε. Mm-hmm. Ούτε έδωσε ούτε πήρε που λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Να σου πω.
2: Παναθηναϊκό δεν έχω δει πολύ.
0: Παναθηναϊκό με την μπάξη μέσα.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο γκολ είναι χέρι, μετράει, δεν έπρεπε να μετρήσει. Και το πρώτο γκολ είναι φάουλ στον Τζάπρα. Στη Σόφια όμως είχε καλή διαιτησία. Κατάλαβες τι λέω. Εχθές δεν είχε καλή διαιτησία. Είναι όμως ναι. κάποια παιχνίδια που όντως δεν είχε. Θα συμφωνήσω αυτό, σε γενικές γραμμές.
2: Δηλαδή για καλοκαίρι, ναι. γιατί το λέω αυτό, γιατί ναι. όπως παίζουμε ας πούμε εμείς μετά Champions League, Europa League και λοιπά με μεγαλύτερες ομάδες
0: ναι.
2: και αλλιώς προσέχουν τις μεγαλύτερες ομάδες ας πούμε οι διαιτητές, κακά τα ψέματα, σε γενικές γραμμές, περιμένεις ας πούμε και έχει συμβεί αυτό άλλα καλοκαίρια να είναι να έχουμε και εμείς παιδί μου μια καλή ας πούμε αντιμετώπιση από την διαιτησία. Αυτή δεν την έχω δει εγώ φέτος.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα τελευταία μάτς που είναι τα κρίσιμα ας πούμε, για τρεις ομάδες μας. Αλλά μέχρι τώρα δεν είδα ας πούμε κάτι. Λίγο σκληρή διαιτησία είδα. Λίγο σκληρή διαιτησία. Σε γενικές γραμμές τουλάχιστον. Ναι. Τώρα το μάτς στη Σόφια του Παναθηναϊκού, να πω την αλήθεια, δεν το είχα δει.
0: Σου λέω εγώ ότι ήταν καλή διαιτησία. Έπαιξε καλά. Δηλαδή δεν είχε θέμα.
2: Ναι.
0: Όπως σου λέω ότι χθες okay. ας πούμε από το 60 και μετά ήταν άστα να πάνε και με την μπάξη τα δύο σου λέω και για τη Σόφια. Λέει, το λέω το ένα, το λέω και το άλλο. Γενικά σου
2: ξέρεις σημαίνω. Πάντως να ξέρεις κάτι ότι επειδή έχω μιλήσει με UEFA για το θέμα διαιτησίας κάποιες φορές και λοιπά, είχα πάει και τις προάλλες εκεί που είχε έρθει ο Ιταλός ο Ροσέτη.
0: Ναι, ναι.
2: Να ξέρετε ότι γενικά οι διαιτητές, ειδικά οι δυτικοευρωπαίοι, πάνε τα μάτς και όπως πάει το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπουν μια ομάδα η οποία πάει καλά, το αφήνουν ας πούμε το παιχνίδι περισσότερο υπέρ της. Το καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω, ε. Όχι δηλαδή να ευνοήσουμε κάποιον. Δηλαδή πάει μια ομάδα καλά, ένα 20 λεπτό που λέει χθες ο Τάσος, γιατί ήταν πολύ καλύτερη νομίζω μετά το 70 ή όχι πολύ καλύτερη, το μοναδικό διάστημα.
0: Μα πρώτα Κώστα, επειδή έγινε εδώ, έγινε ένα τσουνάμι, πρώτα επί 10 λεπτά έλεγα για την αυτοκτονία του Παναθηναϊκού και για διαιτησία δεν θα μίλαγα τόσο
2: όχι,
0: πολύ.
2: Όχι ρε παιδί μου, εγώ τώρα θέλω
0: ναι, ναι,
2: άλλο
0: ναι,
2: εντελώς
0: ναι,
2: λέω, ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι.
2: δηλαδή το έχουν να ξέρετε αυτό πολλοί δυτικοευρωπαίοι διαιτητές όταν βλέπουν μια ομάδα ας πούμε υπερέχει, είναι full και αυτά. Την παίζουν ας πούμε καλύτερα αυτή την ομάδα, έτσι, αφήνουν το παιχνίδι δηλαδή να εξελιχθεί προς αυτή την ομάδα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι, αυτά είναι λεπτομέρειες τέλος πάντων που πάμε να συνεχίσουμε. Βάλε λίγο γραμμές λέει στην εκπομπή σου να βγούμε να στα πούμε γιατί εκεί δεν θα έχεις το πλεονέκτημα των μηνυμάτων. Όχι δεν θα βάλω γραμμές. Υπάρχουν και γραμμές, υπάρχουν γραμμές στο, πώς το λένε, στο ραδιόφωνο εδώ και μπορείτε να απευθύνεστε. Άμα δίνει λέει για μεταγραφές 3-4-5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρνει τέτοιους παίκτες, χίλιες φορές να παίζουν Έλληνες που είναι και πιο φτηνοί. Οκ, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις πλέον, η αλήθεια είναι, καλούς Έλληνες παίκτες ή με το που παίξει ένας Έλληνας παίκτης κατευθείαν 12-18 χρονών πάνε να τον τζιμπήσουν ας πούμε ομάδες κλπ. Και λοιπά, ξένες ομάδες εννοώ. Για τον Ταρέμι λέει γιατί τον διώχνετε θα βρείτε καλύτερο. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Ο Ταρέμι είναι ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για 5 μήνες πέρσι, μα πάρα πολύ πραγματικά, σε Ελλάδα και Ευρώπη και Champions League. Εξίσου αλήθεια είναι ότι εξαφανίστηκε το τελευταίο κρίσιμο τετράμινο της σεζόν, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάιος. Ήταν σαν να μην υπήρχε ας πούμε σχεδόν, δεν έδωσε τίποτα στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει βασικός, δεν νιώθει καλά όταν δεν παίζει βασικός και το δείχνει, δεν είναι κλασικός center for, δεν είναι και δεκάρι και όλα αυτά μαζί έχουν φέρει μια απόφαση θα έλεγα λίγο από κοινού να χωρίσουν οι δύο πλευρές. Πάντως ακόμα η μεταγραφή στην άλλου ΟΑΣ δεν έχει κλείσει. Απλά το λέω να το ξέρετε. Και μάλιστα υπάρχουν στην Ιταλία ρεπορτάζ ότι τον θέλει η Τζένοα. Γιάρεμ Τσουκ λέει τι γίνεται. Δεν γίνεται κάτι. Περιμένει ο Γιάρεμ Τσουκ να τον πάρει Λιόν. Η Λιόν περιμένει ο Ολυμπιακός να τον δώσει Μπιρ Παρά, η Τσαμπέολε. Και μάλλον θα πάμε έτσι μέχρι τέλος πώς το λένε, της μεταγραφικής περίοδου. Δεν με συμφέρει, λέει, να βάλω γραμμές. Στις 3 με 5 βάζετε γραμμές, 4 με 6 που
0: όχι, υπάρχει ρε, τι
2: υπάρχει εκπομπή κάθε
0: όχι,
2: μέρα.
0: Όχι, όχι, ποτέ γραμμές.
2: Λοιπόν, 3 με 5 έχει γραμμές, 2 με 4.
0: 2 με 4.
2: Και το βράδυ δεν έχει πάλι.
1: 12-2. Κύριος Δεσύλλας, κύριος Αντύπας, περιμένουν.
0: Έτσι.
2: Δεν μου έχει προτείνει το ραδιόφωνο να βγω 2 με 4 ή 12-2. Δεν ξέρω τι θα πάρει. Αλλά δεν μου έχει προτείνει.
0: Και έξω αυτό το πρωί είναι αραζιάς. Όπα, περίμενε, περίμενε, γιατί αυτό που λέει τώρα είναι όπα. Δηλαδή, αν σου προτείνει, Κώστα, θα βγεις.
1: Ελπίζουμε να ακούει ο Βάιος.
0: Κάτσε.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα, δεν μου έχει προτείνει όμως.
0: Άρα,
2: να απαντήσω.
0: Α, για να απαντήσεις, οκ.
2: Ναι, δεν μου έχει προτείνει, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Μου έχουν προτείνει από το YouTube για γραμμές. Είναι αλήθεια, για να δείτε πόσο ειλικρινής είμαι. Και απάντησα αρνητικά. Δείτε,
1: αλλά δεν θα απαντήσω αρνητικά και στο ραδιόφωνο.
2: Τι ειλικρινής άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, από τον Αριστάς λέει, καλύτερη αντιμετώπιση θα έπρεπε να είχαμε φτιάξει καλή ομάδα, να παίζαμε μπάλα και να νικούσαμε άνετα κάτι να ημέγεν. Έχει δίκιο. Πράγματι, δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα του Ολυμπιακού η αντιμετώπιση αυτή τη διετσία στα μάτς με την Αϊμέγγεν. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο έτοιμος Ολυμπιακός. Πράγματι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχε μια σκληρή διετησία σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι εμφανίστηκε ανέτοιμος να παίξει και μάλιστα με το μεγαλύτερο κίνητρο που υπάρχει. Να πάει να παίξει το Champions League, ας πούμε. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, εμφανίστηκε πιο έτοιμη, σαφώς πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, για, τα συγκεκριμένα μάτς, για το συγκεκριμένο μάτς ήταν έτοιμη, έχεις δίκιο.
2: Από αυτό που είδα εγώ,
1: ναι, ναι,
2: εγώ είδα δύο μάτς στον Ολυμπιακό και είδα ένα μάτς στην ΑΕΚ. Όσο είδα την ΑΕΚ, ναι, και το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν, μπορούσε να το βλέπεις, σταμάτησα. Λέω, κάτσα πάρω κανένα τηλέφωνο, πας και βρούμε καμιά μεταγραφή. Ναι. Αλλά το πρώτο πολλές που παίχτηκε κάπως καλύτερο ποδόσφαιρο, ας πούμε, έβλεπες και γενικά νομίζω. Η γενική εικόνα είναι ότι ήταν η ΑΕΚ αρκετά έτοιμη για αυτό το επίπεδο ή τουλάχιστον πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη ρεβάνς, κανένας δεν τα ξέρει. Mm-hmm. Μπορεί κανονικά η ΑΕΚ είναι να κάνει δύο γκολ, να περάσει εύκολα, ας πούμε, αλλά μπορεί και να είναι κολοπέχνιδο να γίνει, μπορεί, για παράταση,
1: μπορεί,
2: και τέτοια.
1: Είναι τέτοια ομάδα αυτή που μπορεί να το κάνει κολοπέχνιδο.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα ότι εμφανίστηκε μια ΑΕΚ σαφώς πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό, κάτι που είναι και ποδοσφαιρικά λογικό. Γιατί πόσους καινούργιους παίχτες είχε η ΑΕΚ, ρε εσύ, Κώστα, το Μάγερ.
1: Στην εντεκάδα.
0: Καινούργιους. Καινούργιους,
2: ναι,
0: λες.
1: Στην εντεκάδα.
0: Αυτό είπα εγώ στον Κώστα. Μα για μένα αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Διότι
2: πέσει,
0: έχει τον προπονητή τον περσινό με το βασικό κορμό πέσει. Πολύ πιο έτοιμη είναι η ομάδα έτσι.
2: Βέβαια.
0: Από το να βάζει 7 και 8 καινούριους παίκτες.
2: Καταρχάς η ΑΕΚ πόσους παίκτες έχει πάρει, 4, 5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν τους βάζει όλους.
1: Έχει πάρει,
0: τώρα,
1: εντάξει.
2: Και πώς,
1: κάποιοι
2: και
1: είναι καινούργοι, αλλά.
2: Ξέρω,
1: ρε παιδί μου, κοίτα το σκεπτικό.
2: Ο Ολυμπιακός, ναι, έχει πάρει 14, 15 με τον Γκονζάλες και έχει δώσει, ξέρω εγώ, πώς 10. Mm. Είναι και ποδοσφαιρικά δηλαδή προκύπτει αυτό, αλλά ξέχωρα από αυτό, ήξερες σαν Μεντιλίμπαρ ότι αυτό το πράγμα θα γίνει, γιατί είχε συμφωνηθεί να γίνει, να αλλάξει πολύ ομάδα. Ήξερες.
1: Μα ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος το είχε προαναγγείλει, Κώστα.
2: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Σωστά, είχε πει χρειάζονται πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Πρώτη φορά το είχε πει. Άρα, αφού το...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνη. Και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνη με

0: για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Σπόρεθεν Πάτρας.

0: 4,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία, 45 λεπτά μετά τις 5. Ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αδίκηματο στον πήγμα Sport FM. Κυρία Κωνσταθερόπουλο, στη ρύθμιση των ηχών και επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλο, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κώστα Γεζόλου, στα μηνύματα.
1: Δεν έχω και πολλά. Ο Νίκολη λέει: ένα φίλο σαν προπονητή, ένα από του πιο έξυπνου που έχω δει στην Ελλάδα. Κάνει τρομερή προετοιμασία αγώνα. Και όλες οι αλλαγές πλην ελαχίστων είναι όλες στοχευμένες. Όντως ισχύει αυτό. Τα άλλα μηνύματα είναι αυτά που ξεκίνησα να λέω πριν. Δεν λέγα ότι όταν δεν μιλάει για διαιτησία ο Κώστας, ταυτίζομαι 100% με αυτά που λέει. Απλά δεν πρόλαβα να το. Όταν δεν μιλάει για διαιτησία. Όταν μιλάει για διαιτησία, δεν ταυτίζομαστε. Λοιπόν.
2: Okay.
1: Ναι, ρε Κώστα, εντάξει, είμαι ειλικρινής. Αλλά η παρατήρηση που έκανε ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Η ΑΕΚ, ένα φίλο, έχει ιδανική διαιτησία και ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία goal offside. Goal offside.
0: Goal offside δεν ήταν ο αντίπαλο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει και goal offside με το VAR.
0: Δεν υπήρχε VAR εκεί.
1: Δεν υπήρχε VAR.
0: Το δίνει ο βοηθός και ο διαιτητής, επειδή είναι από αντίπαλο η μπάλα, έχει και ένα αντίπαλο στην μπάλα πίσω, το μετράει. Καταλαβαίνω. Βάρ δεν υπήρχε σε εκείνη τη φάση.
1: Είσαι τέτοια, λέει ένα φίλο, αν έχει ακόμη το ποσοστό μεταπόληση του Μούκου. Νομίζω όχι, φίλε. Το βλέπω δύσκολο. Έχει κάνει δύο καινούργια συμβόλαια και έχουν περάσει και τα 4 χρόνια. Δεν ξέρω αν είχε. Δεν νομίζω να είχε το 40%. Όχι. Θα το ρωτήσω όμως με την ευκαιρία. Θα το ρωτήσω με την ευκαιρία. Απλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν βλέπω. Άλλο. Δεν βλέπω άλλο.
0: Ωραία. Πάλι εγώ δηλαδή.
1: Ναι. Πάμε.
2: Για πήγαινε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, με τον Τζάπρα τι έχουμε κανένα νέο. Θλάση έχει πάθει μάλλον. Θα δούμε τώρα πώς θα μείνει έξω. Είναι θέμα. Θα δούμε. Τάσο, καλησπέρα. Κάρλης, έναν από όλους αυτούς που κάνουν κριτική να μας πούν τον πρώτο μήνα δουλειάς. Εντάξει, παιδιά, κριτική πρέπει να γίνει για χθες. Το θέμα είναι να μην γίνει τη ισοπαίδωση. Το λέω για όλες τις ομάδες. Αυτό τώρα είναι ο Παναθηναϊκός. Άλλη φορά μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, την άλλη μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η υπερβολή. Η ισοπαίδωση. Άλλο κάνω κριτική, άλλο ισοπεδώνω. Άλλο να πει ο Ντονίστρουπ εχθές με αυτά που έχει κάνει έτσι, μετά το 2-0, ουσιαστικά βοήθησε, όχι βοήθησε, τα λάθη που έχουν στοιχήσει την ομάδα στο να γίνει το 2-2, και άλλο να πει δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Ή ότι είναι άχρηστο, ή ότι είναι. Μαθητευόμενος μάγος. Υπάρχει διαφορά το ένα από το άλλο. Έτσι. Λοιπόν. Άρα, Τάσο, κάθε φορά που κάθε η ομάδα και είναι θέμα χρόνου να φάμε γκολ, σκέφτομαι ότι έχεις να τραβήξεις την άλλη μέρα. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Τάσο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το θέμα στηριχθεί ο προπονητής. Όμως, 7 επίσημα μάτς μετά δεν έχουμε δει κανένα σημείο ουσιαστικής βελτίωσης πέρα από τα κάποια Σκόπια 10-20 λεπτά. Εντάξει, είναι καλοκαίρι, φίλε. Είναι καλοκαίρι. Χρειάζεται χρόνο ο προπονητής. Βάζει 6 μεταγραφές μέσα και προσπαθεί να αλλάξει τελείως αυτό το κάτσα από εδώ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Που έπαιζε πίσω και με αντεπιθέσεις. Αυτό θέλει χρόνο. Εγώ δεν λέω θα πετύχει ο προπονητής. Εγώ λέω όμως ότι το σκεπτικό του στο να παίξει έτσι είναι σωστό. Τώρα, εάν συνεχίζει και κάνει λάθη στη διαχείριση, εάν η ομάδα μετά από 2 μήνες κάνει γκέλες και χάνει βαθμούς, εκεί αλλάζει κουβέντα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε να συζητάμε ότι δεν πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή δεν είναι και λύση να αλλάζει ομάδα προπονητή κάθε 2 μήνες. Δεν πρόκειται να βρει άκρη. Έτσι. Ποτέ. Ο λόγος λοιπόν που δεν έγινε το Παναθηναϊκός και φυσικά λόγω Ευρώπης. Ναι, λόγω Ευρώπης, φίλε μου. Υπάρχει αυτό δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να το κάνει, όπως και όλες τις ομάδες. Και με ρωτάει ένας φίλος αν είναι σωστό ο Παναθηναϊκός. Νομίζω μετά το εκθεσινό αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα αν ήταν σωστό ή όχι. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε την Κυριακή με την Κηφισιά. Είμαι σίγουρος. Ότι επειδή όλος ο οργανισμός έχει πέσει με τα μούτρα τώρα στο μάτς Πέμπτης, θα έκανε γκέλα.
1: Εντάξει, και έβγαλε και κούραση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψτε τώρα να ξανάπες την Κυριακή.
0: Μα καταρχάς δεν θα είχε δεξιμπάκ. Μα δεν θα είχε δεξιμπάκ την Κυριακή.
2: Όχι, όχι απλά κούραση έβγαλε.
0: Ναι.
2: Μετά το 70 δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πάνε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι το 70
0: ναι.
2: Έβλεπες μια ομάδα που ήταν 2 σκαλιά πάνω από την άλλη.
0: Ναι.
2: Το Παθηναϊκό δηλαδή.
0: Έχεις
2: 2 σκάλες. Τα πάνε... Και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μα να σου
2: τα
0: πω,
2: ταύτισαν προφανώς.
0: Όχι, θα σου πω. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ 2 κεντρικοί. Εκεί δεν γίνεται καμία αλλαγή, που αυτό ξέρεις είναι πολύ νευραλγικό άμα αλλάξει τα δύο σκάφ.
2: Είναι ρε παιδί μου, ναι, άρα όλη η ομάδα ρε Τάσο ήταν χαλιά.
0: Αυτοί, δηλαδή, που μπήκαν,
2: σαν να μην είχαν...
0: αυτοί που μπήκαν πότε προλάβαν και κουράστηκαν. Δεν είναι θέμα κούρασης αυτού που μπήκαν. Κατάλαβες, λέω, ο Γιάγκουσης, κατάλαβες τι λέω. Ο Ντέσσερ, ναι, και ο Ραστόντερ. Αλλά επειδή είχαν κουραστεί τα χάφ.
2: Πήρα από κάτω.
0: Μπράβο, είχαν κουραστεί τα χάφ, η ομάδα είχε κοπεί στα δύο, κατάλαβες τι έγινε. Και όντως, ναι, οι άλλοι, με τους παίκτες που έβαλαν, φαινόντουσαν ότι ήταν πιο. Ήταν, ξαφνικά έγιναν ομάδα. Που δεν το βλέπαμε στα πρώτα 65 λεπτά. Έχεις δίκιο.
2: Μέχρι την ευκαιρία του.
0: Φαινόταν θα βάλουν γκολ αυτοί πάντως.
2: Που έφυγε εκεί που βγήκε ωραία στο 70 μπροστά.
0: Ο Τετέι. Ο Τετέι από αριστερά. Ο Πελίστρι. Ναι, Πελίστρι. Ναι, ναι, ναι.
2: Πελίστρι. Ναι. Μέχρι εκεί δεν υπήρχαν αυτοί. Και ξαφνικά εγώ, ναι, είδα. Ξέρεις, δεν το έβλεπα όλο το μάτσα, αλλά, ναι, μετά τα στιγμιότυπα τα, ναι, είδα προσεκτικά.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά το 70 ξαφνικά βλέπω 7 φορές να είναι στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό σου λέω. Φαινόταν θα βάλουν γκολ αυτοί. Φαινόταν. Και το ότι δεν είχε μπει γκολ μέχρι το 90. Έτυχε και δεν μπήκε.
2: Έτυχε, ναι.
0: Καταλαβες. Όπως είχαν τύχει μετά στα γκολ που βάζουν, δεν είχαν τύχει σε κάποιες ευκαιρίες που έχουν χάσει. Γιατί τα γκολ που βάζουν, πέρα από το δεύτερο γκολ αυτό που είπα, γίνεται σπόντα και στη μία φάση και στην άλλη. Αν δεν περάσει.
2: Δεν είναι πάντως, δεν νομίζω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός και πιο ποιοτικός. Αλλά είναι μια ζαριά σε ένα παιχνίδι, Κωστά.
2: Αυτό είναι ένα θέμα, πράγματι. Για όλες τις ομάδες. Για όλες και για τις τρεις.
0: Μπράβο.
2: Και για τον Ολυμπιακό ήταν το ίδιο. Μια ζαριά ήταν.
0: Μπράβο. Αν έχεις την άλλη ομάδα.
2: Αν προσέξατε, ναι, όλες οι ομάδες μας, ο Ολυμπιακός ισοπαλία είχε φέρει πρώτο μάτς. Ναι. Τώρα έφεραν ισοπαλία πρώτο μάτς και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μια ζαριά πράγματι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά βλέπεις διαφορά, ας πούμε.
0: Ναι. Έχει διαφορά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι παταγώδης αποτυχία με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Για να τα λέμε όλα έτσι. Το λέω από τώρα. Παταγώδης αποτυχία.
2: Ναι, θα πρέπει να περάσει όπως και αν έχει.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Πρέπει
0: ακριβώς
2: να όλες οι ομάδες μας πρέπει να περάσουν. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν είδα από αυτή την ομάδα την Νορβηγική. Είναι πέμπτη, έκτη ομάδα, έβδομη ομάδα της Νορβηγίας είναι, παιδιά.
0: Ναι,
2: δεν...
0: ναι. Α, δούμε.
2: Αλλά είναι ένα μάτς. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα μάτς
0: όλα. Ξέρεις τι λέω, Κώστα. Όταν τον έχεις τον άλλο στο καναβάτσο, την ομάδα, και δεν της ρίχνεις μία να τελειώσεις, θα το βρεις μπροστά σου, φιλέ. Είναι στο 2-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Μα το βρήκε μπροστά.
0: Μα είναι 3-0 να γίνει το μάτς. Και αντί να γίνει 3-0, γίνεται αυτό που γίνεται στο τελευταίο τέταρτο και τρώει 2 γκολ. Το βρήκε μπροστά του.
2: Ναι, άπαξ και φας γκολ.
0: Ναι.
2: Και δεν είσαι 3-1 και είσαι 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα αυτή, ναι, πάντα στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: κακό,
0: ναι,
2: είναι, για καλό δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Έτσι,
0: λέει ένας φίλος εδώ, αν δεν περάσει στους ομίλους, δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Περιμένετε μια Κυριακή να παίξετε, δεν θα πιάσετε ρυθμό ποτέ. Και η διαχείριση θα είναι δύσκολη στους παίκτες. Εντάξει, αυτό δίστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι έχεις μόνο ξεκάθαρο ένα στόχο και δεν έχεις ενδιάμεσα την κούραση της Ευρώπης. Απ' την άλλη, όμως, για το ρόστερ, επειδή θα είναι μεγάλο, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μεγάλο. Τα μπόρτα και λοιπά, η ομάδα κατέρευσε. Τι παιδικό λάθος. Ένας προπονητής δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστάσει τους καλύτερους παίκτες του, όσο κουρασμένοι και αν είναι. Διαφωνώ για το Λιβάη. Ο Λιβάη δεν μπορούσε να παίξει πάνω από 66 λεπτά. Θα ήταν στα όρια θλάσης, κάνουν μετρήσεις.
1: Μα και ο άλλος δεν μπορούσε. Αφού έπεφτε.
0: Και ο Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα.
1: Α, για τον Ταμπόρδα, όχι, δεν ξέρω.
0: Ναι, και ο Ταμπόρδα είχε βγάλει μια κούραση, αλλά κυρίως ο Λιβάη και ο Τετέι.
1: Ναι,
0: και
1: ο Τετέι.
0: Ήταν, που είχε ταλαιπωρημένος, επειδή είχαν τρέξει πολύ. Ο Λιβάη έκανε πολλές κούρσες στο πρώτο ημίχρονο. Και από τον άξονα και από δεξιά. Σωστά τους βγάζει.
2: Πολύ επικίνδυνος ήταν, αλλά, ναι, με άσχημα τελειώματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε αντίθεση με τη Σόφια. Έχεις δίκιο. Σωστά τους αλλάζει, δεν βάζει όμως αυτούς που πρέπει να βάλει. Και είναι το πρόβλημα. Όχι επειδή βγήκαν αυτοί. Ότι πρέπει να μπουν δύο για μένα κεντρικά χαφ. Έτσι. Δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα το max των ξένων είναι 17 και το minimum των Ελλήνων 4 με δικαίωμα εθνικής και 4 από ελληνικές ακαδημίες.
2: Το όχι... maximum. 4 και 4 είναι οι Έλληνες, 17 οι ξένοι. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι δικαίωμα εθνικής. Όπα, και να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Ζαφίρης παίζει εθνική, αλλά δεν πιάνεται ως Έλληνας στη λίστα.
2: Όχι, πρέπει να είναι...
0: Από ακαδημία ομάδας ελληνικής.
2: Ναι.
0: Να έχεις 4 δικούς σου, από τις δικές σου ακαδημίες, και 4 από... ναι, που έχουν ξεκινήσει από ελληνική ομάδα.
2: Να είσαι στην Ελλάδα, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι,
2: που λέει ο 15 με 18 αυτό, και μετά, ναι.
0: Για τον Αρτούρ Μέλλο που λέτε ότι γράφει και δεν παίζει το όνομα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Τάσο στο δεύτερο μήχρονο δεν είναι μόνο το φάουλ στον Κυριακόπουλο. Αυτό που λες δεν το ανέφερα. Είναι μια φάση πριν το δοκάρι. Μα αμέσως μετά το δοκάρι γίνεται το γκολ. Είναι φάουλ στον Κυριακόπουλο. Εκεί το VAR δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί είχε αλλάξει η κατοχή. Έτσι. Οπότε εκεί,
2: εκεί έγινε φάουλ.
0: Ναι, εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι το VAR όμως.
2: Εκεί υπήρχε VAR, ναι. Γιατί το ξανάδειξε μετά, ναι, η τέτοια, ναι, ναι, και είχε VAR.
0: Εκεί γίνεται το δοκάρι. Αν το δοκάρι μπει γκολ, δεν θα μετρήσει. Αλλάζει όμως η κατοχή, πάει μπάλο στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ξαναπάει στους παίκτες της Χράντιτς και έτσι.
2: Νομίζω ότι αυτός ο διαιτής όποτε έχει έρθει στην Ελλάδα έχει φέρει σοπαλίες.
0: Δεν το έχω προσέξει αυτό.
2: Θυμάμαι, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ολυμπιακός Τβέντε 0-0. Τώρα 2-2. Μάνι, ναι, μάνι, θυμάμαι αυτά τα τρία με το, ναι, Πρισάρ το καλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε Novibet.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, το μάτς ημέρας σήμερα είναι, τι άλλο, Premier League ξεκινάει. Arsenal Coventry. Εγώ θα πω άσο, συγγνώμη, συνδυαστικά με γκολ Τζόλι.
1: Δυνατός ο Τάσος.
0: Ναι.
2: Θα είναι βασικός δηλαδή.
0: Ναι ρε, παπάδες κάνει, Κώστα, άστο.
2: Βασικός,
0: δεν φαντάζει τι κάνει, άστο.
1: Θα κάτσουμε να δούμε σήμερα.
2: Ναι, τι να πούμε, ξέρω εγώ τώρα, τι να πω, από την Championship ήρθε η Coventry, ε.
0: Ναι.
1: Να πω και εγώ άσο και over.
2: Τι να πω, άσο να πω, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο, ας πούμε,
0: okay,
2: σε αυτό το match, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό match ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πριν συνέχεια να δώσω πάσα στον Κώστα, υπάρχει ένα μήνυμα που απλά αυτό θέλω να απαντήσω. Γιατί δεν ρωτάτε, λέει τον Ίστρουπ, γιατί επιμένει με το Καμαράτσι και δεν υπολογίζει το Κοντούρι. Έγινε συγκεκριμένη ερώτηση προχθές στη συνέντευξη τύπου και απάντησε με κομιαστικά σχόλια το Κοντούρι και είπε ότι δεν είναι ότι έπαιξε το προηγούμενο μάτσο Καμαρά με το Τσιβρέγια, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν και αύριο. Τελικά αυτοί έπαιξαν. Ότι και τον τετέαμα τον βάλω. Μα για να καταλάβει ο κόσμος τι προπονητές αυτά δεν τα λένε. Δηλαδή νομίζεις ότι θα πάω να ρωτήσουμε. Μα έγινε συγκεκριμένη ερώτηση. Έγινε. Για ποιος ο λόγος, ας πούμε, επιμένετε σε αυτό και δεν βάζετε, ας πούμε, αλλάζετε το δίδυμο, το Κοντούρι, να βάλετε κάποιον άλλον. Και έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Και μας είπε ότι αν έπαιζαν οι άλλοι θα λέγαμε ή δεν παίζει κάποιος άλλος. Αν παίξει ο Τετέι θα
1: λέγαμε.
0: Αυτά. Ναι, δεν απαντάνε οι προπονητές αυτά.
2: Σιγά μην βγάλεις άκρη με τους προπονητές.
0: Ναι, δεν βγάζεις άκρη. Έλα, Κώστα.
2: Λοιπόν, δεν γίνεται, λέει, να ξεκινά προετοιμασία με χι παίκτες, να εξελίσσεται με ψι και να τελειώνει το πρωτάθλημα με ζήτα και τα Χριστούγεννα άλλη και να θες πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει σε υπερβολικό βαθμό φέτος. Δεν είναι το πιο ποδοσφαιρικό αυτό. Θα έπρεπε να έχει γίνει πιο ομαλά, ίσως από προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Τι να πω. Οκ, το ήξερε, λέει, ο Μεντιλίμπαρο ότι θα έρθουν αλλαγές. Όπως το λες, παρόλα αυτά οι παίκτες βλέπεις ότι δεν έχουν έρθει, τώρα έρχονται οι βασικοί. Και αυτό που λέει εδώ ο Κροατής είναι σωστό. Θα έπρεπε να... Έναν τουλάχιστον χαφ θα έπρεπε να τον είχε φέρει ο Ολυμπιακός πιο έγκαιρα. Δηλαδή τώρα ελεύθερος ήταν ο Φρόιλερ, έπρεπε να έχει έρθει πιο έγκαιρα. Έπρεπε δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον Ολυμπιακό ότι ναι, είναι ένας παίκτης να τον πάρουμε, ξέρω εγώ, κλπ. Νωρίτερα. Πώς βλέπεις την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο αύριο? Λογικά, αν είναι λογικά όπως βλέπουμε τον Ολυμπιακό εδώ και μήνες, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν είναι Ολυμπιακός που βλέπουμε 7 μήνες, άμα μπορέσουν και πατήσουν κάνα κουμπί, ας πούμε, και αλλάξει ή θα είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιος θα το πατήσει το κουμπί. Δεν ξέρω. Αν έχει αρχίσει να ρεώνει η Μήλος, λέει, έχει ακόμα κάργα τουρίστες. Έχω φύγει εδώ και 15 μέρες, οπότε δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τις κόρες, την κόρη. Ο Κασέρες, λέει, τα ήθελε Κασέρι. Μόλι και Κασέρι που τα έδωσες, πάλι δεν... εδώ ένας φίλος είναι λάθος, γιατί μου λέει για το ότι ο Ολυμπιακός έλεγα έφαγε 6 γκολ την Μπαρτσελόνα και έφταιγε ο διαιτής. Παιδιά, το μάτς ήταν 2-1, 2-1 στο 60 λεπτό, με τον Ολυμπιακό μόλις να είχε μειώσει το σκορ, όταν άφησε τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες ο διαιτής, με μια καταφανέστατα άδικη αποβολή. Και όχι μόνο αυτό, μετά από 10 λεπτά έδωσε και πέναλτι που δεν ήταν. Οπότε ήταν μια διαιτησία τραγική. Ακόμα μας τη χρωστάνε αυτή τη διαιτησία παρεπιπτόντως. Λοιπόν, για τους τραυματισμούς του Βάργα, λέει, το μαθαίνουμε τώρα από μήνυμα. Γιατί, λέει, τους τραυματισμούς του Βάργα τους μαθαίνουμε τώρα από μήνυμα ακροατή και όχι από ρεπόρτερ? Γιατί, φίλε μου, δεν έχεις ακούσει. Αν άκουγες το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πιο τακτικά, θα το έχεις ακούσει και αυτό. Απλά δεν ξεκινάς όταν μιλάς για έναν υποψήφιο παίχτη και ξεκινάς να λες Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον τάδε, ο οποίος είχε 2 τραυματισμούς πέρσι και 2 πρόπερσι. Λες ποιος είναι ο παίχτης, την ηλικία του, αν είναι διεθνής, τι μάτς παίζει, αν είναι καλός, αν είναι γνωστός, αν αυτός. Λες και τους τραυματισμούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μόνο εμένα, λέει, μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να βγουν οι αριθμοί στη λίστα αν δεν έχουμε Έλληνα αριστερό μπακ. Γιατί δεν πήγαμε για Λυκογιάννη, όπως περιμένουμε Τσιμίκα? Και πάντα μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο Τσιμίκα, εάν φύγει και αυτά, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα φύγει καν από τη Λίβερπουλ, πρώτον, και δεύτερον ότι δεν θα βγουν οι αριθμοί κατά πάσα πιθανότητα. Είναι απλό το πράγμα. Εκτός αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να πάρει το Βίχο, το Ζαγαρίτη, κάποιον, ας πούμε, για να κερδίσει μια θέση. Όχι πολλά πράγματα, απλά μια θέση να κερδίσει. Να ευχαριστήσω τον φίλο ακροατή, τον Πάνο, για αυτό, για ένα μήνυμα που μου έχει γράψει, και να απαντήσω αν, λέει, σου αρέσει τόσο πολύ δουλειά που θα το πήγαινες όσο πάει. Όχι, όσο πάει δεν θα το πήγαινα. Να είμαστε καλά και βλέπουμε, αλλά όχι, εμείς τελειώνουμε, έτσι είναι αυτά. Απλά να πω, μην το ξεχάσω κιόλας, ότι υπήρξε σήμερα μια συνάντηση για τα τηλεοπτικά που κατέθεσε μια πρόταση ο πρόεδρος του Παθηναϊκού και πρόεδρος της Λίγκας, ο Γιάννης Αλαφούζος, και υπήρξε σφοδή αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού με τους ανθρώπους του συλλόγου που εκπροσώπησαν τον Ολυμπιακό να λένε, μεταξύ άλλων, όπως μας προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως μας δίνει ο Ολυμπιακός, αντί να έρχεστε εδώ σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του, με τον Παναθηναϊκό εννοούν. Και αν γίνει δεύτερος και τρίτος φορέας, ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε, είπαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, 2 χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι 3 μεγάλοι εννοεί μεταξύ σας. Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον με βάση αυτά που είχε κάνει ο Μαρινάκης. Αν λοιπόν οι 4 μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουν μέσω λίγκας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία, διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια. Και κατέληξαν στην τοποθέτησή τους. Για όλα αυτά που λέτε, έχετε κάποια μελέτη, αριθμούς, κάτι, ή απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες? Όλοι θέλουμε την κεντρική διαχείριση, αλλά δομημένα από τη Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες. Αυτή ήταν η τοποθέτηση των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Επίσης να πω ότι το μάτς με τον Αστέρα είναι Κυριακή. Το είχα πει ότι δεν είχε βγει το πρόγραμμα της Super League χθες, που κάναμε και παράπονα σχετικά, βγήκε σήμερα, επιβεβαιώθηκε ότι είναι, πώς το λένε, το μάτς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα την άλλη Κυριακή στις 9 το βράδυ, και περιμένουμε βέβαια και την συνέχεια. Τώρα αφού τα πήρα μέχρι το τέλος, να πω ένα-δύο που βλέπω τελευταία. Αν μ' αρέσει ό,τι γίνεται μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό από μεταγραφές, παιδιά, μέσα στο γήπεδο θα τα δούμε αυτά. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό 2 μάτς και έχουν παίξει λίγο οι παίχτες του, οι, πώς το λένε, οι καινούργοι. Αν έχει κλείσει κάπου ο Πασχαλάκης, όχι, από ό,τι ξέρω. Ο Φρόιλερ ήρθε χωρίς προετοιμασία, λέει. Καλά, αυτό ήταν ελεύθερος. Πού να έκανε προετοιμασία, ρε παιδιά. Ελεύθερος ήταν και έπαιξε και Μουντιάλ. Πού να έκανε προετοιμασία ένας ελεύθερος παίκτης. Ποτέ δεν κάνει. Τι θα γίνει με τον Μπουέρτα. Κάνει ο Ολυμπιακός μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον Μπουέρτα. Θα δούμε που θα καταλήξει. Πώς πιστεύω ότι θα πάει ο Ολυμπιακός φέτος. Τι να σου πω. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε και τις τελευταίες κινήσεις του. Θα δούμε αν αλλάξει αυτό το πράγμα η ομάδα που μπαίνουμε στο Καραϊσκά και δεν βάζουμε ένα γκολ. Σχεδόν ποτέ, εδώ και μήνες. Ο Ζαγαρίτης λέει ένα αρκετά καλός μπακ, λέει ένας άλλος. Και λοιπά. Για το Μέλε, λέει, που ήταν τραυματίες, λέει, πέρσι 4 μήνες, αυτό θα έπρεπε να είχε υποθεί. Και γι' αυτό έχω πει. Δεν μπορώ, παιδιά, να κάθομαι όπου βγαίνω σε κάθε εκπομπή να λέω τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα με ακούγατε. Με ακούω σε μία μόνο εκπομπή. Αυτά.
0: Και έτσι, πες κανένα μήνυμα κι εσύ, να κλείσουμε.
1: Αν πρώτα ο Θεός μπούμε Champions League να περιμένουμε καμιά μεταγραφική βόμβα, το αποκλείς.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
10: Sport FM Πάτρα.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούργιες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ,

Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. You can go to Harvard.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντικαταστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις

0: ηλεκτρονικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
13: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής, Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
3: Sport FM Patras.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κατήμαυροι, προκλητικοί. Στέφανε, πώς με βλέπεις? Δέρμα, ε? Ασορδί με την μπλούζα. Είστε συντονισμένοι στον πηγούνι σπορ FM 94,6. Εκτάκτος ο Χοντροθήνιος με έβαλε και μια μέρα πριν, για να μην σας έρθει απότομο αύριο με την έναρξη πρωταθλήματος. Νίκος Ράλης μέχρι τις 10 θα εκτελέσω χρέη newsroom, ή Βαλεντίνας Νικολακοπούλου, από ό,τι έμαθα εκείνη είχε αυτή τη θέση για πόσο καιρό. Ο Μιαόλης τι θέλει? Για αρκετό καιρό, Βαλεντίνα μου, ε? Για αρκετό καιρό. Θα ακούσουμε τους ρεπόρτερ, τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα, εννοείται κανονικά στην ώρα μας, το Σαββατοκύριακο, 7 με 12, κάθε σουκού. Εδώ παρέα με κύριε Κώστα. Έχεις περάσει πολύ δύσκολο καλοκαίρι, σε βλέπω, σε βλέπω. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισα σήμερα που γύρισα στη δουλειά ήταν ο Μιαούλης, ο οποίος ήθελε και αγκαλίτσα. Στέφανο Βαλεότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντινα Νικολακοπούλου απ' έξω στην παραγωγή της εκπομπής.

Απλά να θυμίσω εγώ, το ακούσατε και στο, και στο δελτίο, το ακούσατε και πριν το διάλειμμα των 8, την είδηση που μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Wings Sport FM 94,6 κατά πληροφορίες δικές του, ότι η Dubai BC είχε απαντήσει μέσω επιστολής στον Ολυμπιακό και υποστηρίζει ότι ο Γόκαπ ήταν εκείνος που ήρθε πρώτα σε επαφή μαζί της ζητώντας προσφορά. Αυτό αναφέρει η Dubai BC, ξαναλέω, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ζέρβας στους 94,6. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και να το ξανακούσετε φυσικά. Όχι ρε, δεν ξεκινάει η Super League αν δεν γυρίσω εγώ. Πώς θα ξεκινήσει η Super League? Εμένα περιμένουμε. Αλλιώς θα το είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα το πρωτάθλημα. Θα είχαμε παίξει καμιά αγωνιστική.

περιμένουμε σε λιγάκι και τον μεγάλο τελικό του Πετρούνια. Ο Πετρούνιας, ο οποίος κυνηγάει το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από το RT2 Sport για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι η μεγάλη ώρα του άρχοντα των Κρίκων. Ξαναλέω, ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Ο Έλληνας γυμναστής, ο οποίος προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία προχθές. Και αναμένεται απόψε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στον τελικό για να πάρει άλλο ένα χρυσό, να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Μας έχει προετοιμάσει ότι ετοιμάζει μια έκπληξη στον απόψινο τελικό, ότι θα είναι σε σχέση με το πρόγραμμα που θα εκτελέσει δηλαδή. Στις 10 παρατέταρτο επίσης έχουμε Τεντόγλου. Τεντόγλου, ο οποίος θα... έχει τη Λοζάνη, το Diamond League που θα γίνει στη Λοζάνη. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας. 10 παρα 10 περίπου ξεκινάει το Άλμα Ισμίκος. 9 και 4 ξεκινούν οι αγώνες στη Λοζάνη και αυτό σε μετάδοση από το RT2 Sport. Και φυσικά έχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια. Έχει ένα ωραιότατο Arsenal Coventry, πρώτη αγωνιστική Premier League. Να δούμε τον κύριο Τζόλι τι θα κάνει και στο πρωτάθλημα. Ο Τζόλις, ο οποίος κατευθείαν πριν από μερικές ημέρες στο Community Shield με τη City μπήκε αγριεμένος απέναντι σε μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, η Coventry, μεγάλο φαβορί φυσικά οι πρωταθλητές για να ξεκινήσουν με νίκη.

0: Άμα θες, λέει, game zone, πρέπει να προβλέπεις. Σώπα ρε φίλε. Σώπα ρε φίλε που πρέπει να προβλέπω. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει έτσι να κάτσω να κάνω μια σύσκεψη με τον εαυτό μου, να κατεβάσω κάτι, ας πούμε, ομίχλη για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκυριακό. Η Super League είναι αδυσόπιτη, αλλά αυτό το ίσως φέτος θα είναι πιο σκληρή από ποτέ. Τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια, 4 με 5, είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημά μας. Το έχουμε ξαναπεί. Με τα στραβά του και τα ανάποδα, πρέπει να την αγαπάμε λίγο παραπάνω τη Super League, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, σκληρά πρωταθλήματα. Οκ, okay, δεν βλέπουμε και τρομερό θέαμα, αλλά σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και suspense και thriller, μια χαρά το πάμε το πράγμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πώς είδες την Οφάρα?
1: Την Οφάρα, φίλε, την είδα. Την είδα περισσότερο, μη σου πω, και από τους άλλους δύο. Και δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν το περίμενα. Δεν είναι ότι δεν περίμενα ότι θα κερδίσει. Εντάξει, okay, ένα μάτς είναι. Θα μπορούσε να κερδίσει ένα 0. Στο δεύτερο ημίχρονο τη διέλυσε. Δηλαδή και κολακευτικό είναι το 3-0. Πολύ μεγάλη νίκη. Απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα. Ένα Σόφι ο οποίος μας είχε λίγο προβληματίσει και φαντάζομαι και τους οπαδούς του και τους ανθρώπους της ομάδας, ή μπορεί και όχι, γιατί κάτι παραπάνω θα ξέρουν αυτοί. Γιατί στα φιλικά δεν ήταν και τόσο καλή η εικόνα του. Ήταν λίγο μουδιασμένη η εικόνα του Όφι, λίγο περίεργη. Αλλά ήρθαν τα επίσημα. Τα επίσημα ξεκίνησαν με μια κούπα, με το Super Cup. Και το χθεσινό παιχνίδι με αυτή την τριάρα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ξαναλέω, μια πιο έτοιμη ομάδα, μια πιο έμπειρη ομάδα. Ο Όφι μπορεί να μην είναι έμπειρος, αλλά ψαρωμένος δεν ήταν σίγουρα χθες. Και αυτό νομίζω ότι τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει αυτή η τεράστια νίκη που καλείται να διαχειριστεί στη ρεβάνς. Εγώ δεν τον έχω περασμένο στο 100%. Ακριβώς γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα υπάρχει και πολύ μεγάλο άγχος, όχι πίεση, αλλά καταλαβαίνουν ότι έχουν μια ιστορική ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές του Όφη, Έλληνες και ξένοι. Νομίζω ότι αυτό το έχει καταφέρει ο Κόντις με τους συνεργάτες του να το περάσει ήδη στην ομάδα, ότι εδώ, παιδιά, έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Θα παίξουμε σίγουρα Ευρώπη, αλλά έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να παίξουμε στο Europa League. Το Europa League τα τελευταία χρόνια είναι ένα mini Champions League με το επίπεδο που υπάρχει στο Europa League. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βρεθεί εκεί η κριτική ομάδα. Και ας παίξει με μεγαθύρια, επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Πολλοί λένε να αποκλειστεί, ξέρω εγώ, Όφη, για να πάει να παίξει στο conference, μπας και του πέσουν ομάδες που μπορεί να τις παλέψει και να πετύχει πράγματα. Όχι, δεν πάει έτσι. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι αλλάζεις επίπεδο όταν παίζεις στα δύσκολα. Λοιπόν, Όφη χθες έπαιξε στα δύσκολα, έριξε μια ωραιότητα της φαλιάρα στους Βούλγαρους. Έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα και πρέπει να πάει τώρα στη Σόφια να βρει ψυχική ηρεμία. Νομίζω είναι, από εδώ και πέρα είναι θέμα μυαλού. Να κοντρολάρει το μάτς, να ολοκληρώσει τη δουλειά και να είναι στην κλήρωση για το Europa League και όχι για το Conference. Πολλά μπράβο στον Όφη, ο οποίος συνεχίζει από πέρυσι και φέτος το ξεκίνημα της σεζόν και είναι εντυπωσιακός. Τώρα, επειδή βλέπω κλασικά υπέρμετρο ενθουσιασμό, χαμηλά η μπάλα, είναι Αύγουστος, παιδιά. Το που μπορεί να φτάσει ο Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη τη νέα χρονιά θα το δούμε. Είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, ειδικά για ομάδες που δεν το έχουν αυτό στην καθημερινότητά τους. Δεν το είχε ποτέ Όφη να παίζει Ευρώπη και πρωτάθλημα Πέμπτη Κυριακή για ένα τετράμινο. Μέχρι το Δεκέμβρη έτσι θα πάει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ σιγά σιγά. Σήμερα είχαμε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη της Στοίχημαν Super League, εκεί όπου είχαμε πολλά και διάφορα. Υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει ανεβάσει ο καλός συνάδελφος και φίλος, και έχουμε να τα πούμε, Άρης Βεστάς, στο site του Big Wings Sport FM 94,6, για την πρόταση που έθεσε προς συζήτηση ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Αλαφούζος, σχετικά με τα τηλεοπτικά και ό,τι άλλο έχεις να μας πεις, Άρη μου, για διαιτησία, παρασκήνιο. Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ, καλή σεζόν.
0: Επίσης, να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Καλές εκπομπές, να κυλήσει ωραία η χρονιά, ήρεμα.
0: Ήρεμα πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, σήμερα πέτρεψα και εγώ και με τα μούτρα με πήρανε.
0: Κατευθείαν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πρόλαβα να αδειάσω σακουαγιάς.
0: Α, κατευθείαν, λοιπόν, τέτοιο, ναι. Κατευθείαν.
2: Λοιπόν, είχε μια άτυπη, ναι, μάσδοξη τηλεδιάσκεψη σήμερα η Super League. Την κάλεσε ο Γιάννης Αλαφούζος για να ξεκινήσει, να ανοίξει μια συζήτηση με τις ΠΑΕ σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που το έχει προαναγγείλει, είναι στις προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβανόταν ήδη από την κλήρωση του πρωταθλήματος, το είχε πει. Κεντρική διαχείριση πιλωτικών δικαιωμάτων, βέβαια με τη στενή έννοια του όρου, δεν μπορεί να γίνει, καθώς όλες οι ομάδες έχουν συμβόλαιο. Συμβόλαια σε ισχύ, κάποιες μάλιστα οι μικρές έχουν για τα επόμενα 3 χρόνια, mm-hmm. γιατί είχαν υπογράψει 4ετή συμβόλαια. Η πρότασή του όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένας άλλος τύπος, ας πούμε, κεντρικής διαχείρισης. Είναι στην πραγματικότητα κεντρική διαχείριση των οικονομικών απολαβών του αντιτίμου που εισπράττουν όλες οι ΠΑΕ. Να γίνει μια αναδιανομή δηλαδή προς όφελος των μικρότερων ΠΑΕ. Οι μεγάλοι, οι 4 μεγάλοι, να διαθέτουν ένα ποσοστό, σημαντικό ποσοστό μάλιστα. Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι είναι διατεθειμένος με και 20% από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο να παραχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, για αυτό το project. Λοιπόν, να γίνεται μια αναδιανομή με συγκεκριμένα κριτήρια από χρήματα που θα βάζουν οι μεγάλοι από τα τηλεοπτικά του συμβόλαια, τα οποία τηλεοπτικά του συμβόλαια απέχουν έτη φωτός από τα συμβόλαια των υπολείπων, έτσι πρέπει να πούμε. Με αποτέλεσμα τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα συνολικά να αυξηθούν πάρα πολύ για τους μικρούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενίσχυσή τους και την ενδυνάμωση του πρωταθλήματος, έτσι. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη να αναλογιστούμε πόσο θα δυναμώσουν οι μικροί και πόσο θα δυναμώσει στη συνέχεια και το πρωτάθλημα εάν ενισχυθούν κατά αυτόν τον τρόπο οικονομικά. Από όσο γνωρίζουμε και από όσο είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι και σε μια ενημέρωση που έκανε αργότερα στους δημοσιογράφους, είναι θετικός ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι μάλλον θετική, αλλά δεν είχε ξεκάθαρη θέση σήμερα, καθώς δεν ήταν απολύτως ενημερωμένη, θα τοποθετηθεί και εκείνη. Ο Ολυμπιακός έχει επιφυλαχθεί, μάλιστα έχει κάνει και κάποιες διαρροές, έχει επιτεθεί ουσιαστικά στο Γιάννη Αλαφούζο και στην πρόταση αυτή, mm-hmm. έχει μιλήσει για πρόταση έκτρωμα, φαίνεται ότι θα είναι αρνητικός. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκας έχει πει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ακόμα και αν δεν υπάρχει ομοφωνία, ακόμα και αν δεν υπάρχει ακόμα και αν υπάρχουν ΠΑΕ οι οποίες δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτό, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, εάν είναι τελικά αυτός ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Απλά σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν μπορεί αυτό να ονομαστεί, ας πούμε, κεντρική διαχείριση Super League. Θα είναι ένας άλλος φορέας ο οποίος και θα αναλάβει όλο αυτό το project. Θα συζητηθεί ξανά στα επόμενα συμβούλια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα είναι αυτά τα επόμενα συμβούλια.
2: Έχουν βάλει συμβούλιο για τη Δευτέρα.
1: Α, αλλά τώρα.
2: Δεν ξέρουμε αν τη Δευτέρα θα
1: συζητηθεί αυτό. Ναι.
2: Ναι, έχουν βάλει πολύ άμεσα.
1: Δεν μου λες, ξέρεις αν τη Δευτέρα θα βγάλει κάτι παραπάνω σε. Τώρα σε πάω σε άλλο θέμα, απλά για να μην το ξεχάσω. Θα βγάλει πιο αναλυτικό πρόγραμμα η Λίγκα και για τις επόμενες.
2: Ναι, θα βγάλει.
1: Θα βγάλει, έτσι. Okay.
2: Θα βγάλει.
1: Μέχρι τη διακοπή.
2: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
1: Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
2: Έβγαλε δεύτερη σήμερα και τη Δευτέρα θα βγάλει τρίτη και τέταρτη.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Αυτό. Mm. Και νομίζω μετά τη διακοπή θα βγει πρόγραμμα για όλο τον πρώτο γύρο.
1: Okay.
2: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα,
1: μέχρι την πρώτη διακοπή δηλαδή, αυτό ήθελα να δω. Τέταρτη αγωνιστική είναι η διακοπή και πάμε μετά για τις 3 εβδομάδες
2: εγώ τον εθνικό. Είναι μετά την τέταρτη.
1: Το κοίταξα εγώ τώρα, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω. Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, έκανε ένα σεμινάριο σήμερα η ΚΕΒ. Mm-hmm. Και ο Λανουά και ο Βαλέρη και ο Ισπανός της ΚΕΒ και οι τρεις ήταν αρχικά ένα σεμινάριο προς τις ΠΑΕ, αλλά μετά έκαναν και ένα σεμινάριο προς τους δημοσιογράφους που είχαν καλέσει για να τους ενημερώσουν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς, αλλά και το τι ισχύει με το πρωτόκολλο του ΒΑΡ εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί και εκεί έχουν γίνει αλλαγές. Mm. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, κάποια είναι ήδη πολύ γνωστά. Είπε ότι σκοπός είναι να μειωθούν πρώτα απ' όλα οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Για παράδειγμα το κράτημα της μπάλας από τον τερματοφύλακα που πάει στα 8 δευτερόλεπτα και μετά έχει κάρτα. Mm-hmm. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να βγει ο παίκτης αλλαγή. Αν καθυστερήσει τότε θα βγει μεν, αλλά ο αντικαταστάτης του δεν θα μπει. Θα μπει μετά από ένα λεπτό. Τύπου ποινή, ας πούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Στους τραυματισμούς ότι ο παίκτης πρέπει να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου πλην εξαιρέσεων.
1: Κάποια από αυτά δηλαδή που είχαμε πει και είχαμε συζητήσει και για το Μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί εφαρμόστηκε.
2: Και τα fly-out, ναι. Και τα ελεύθερα όλα πρέπει να, είναι, να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκε ο Πάολο Βαλέρη και στο θέμα της δεύτερης κίτρινης κάρτας που θα εξετάζεται πλέον από το VAR. Mm-hmm. Μάλιστα έφερε παράδειγμα και την αποβολή του ΕΣΕ στον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Την έδειξε σε βίντεο. Μίλησε για τα corner, όπου πλέον θα ελέγχονται από το VAR τα corner πολύ γρήγορα, αν όντως είναι corner μια φάση και δεν είναι ας πούμε out. Έκαναν προβολή βίντεο με πάρα πολλές φάσεις σε χέρια. Χέρια πέναλτι. Mm. Και έλεγε ο Λανουά, αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Και ρωτούσε μάλιστα από κάτω και το ακροατήριο να του πει αυτό τι λέτε, είναι ας πούμε ή δεν είναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεκάδες βίντεο έδειξε, δεκάδες φάσεις. Είπε για τους διαιτητές ότι θέλουν να είναι ανοιχτοί και να συζητούν με τους αρχηγούς, να τους εξηγούν, να μην είναι υπερόπτες. Οι διαιτητές να μην είναι υπερόπτες. Ξεκαθάρισε και δύο πράγματα τα οποία τα είδαμε στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα cooling breaks. Εμείς θα κάνουμε cooling break αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 35 βαθμούς. Mm-hmm. Αν είναι κάτω από 35 θεωρεί η ΚΕΒ και εγώ ορθώς νομίζω. Δεν χρειάζεται cooling break.
1: Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει cooling break. Γιατί
2: θα πάει, θα φτάσει. Θα
1: έχει λέει τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες λέει.
2: Ναι. Mm. Και δεν θα εφαρμοστεί και αυτό που είδαμε να τιμωρείται στο Μουντιάλ που βάζεις το χέρι στο στόμα μπροστά και τα χώνεις στον αντίπαλο
1: ποδοσφαιριστή.
2: Του λες εκεί διάφορα γαλλικά. Mm-hmm. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν θα εφαρμοστεί εδώ σε εμάς. Να πούμε ότι έγινε αναφορά σε δύο φάσεις που συζητήθηκαν στο Super Cup, mm-hmm. στο AEK Coffee. Ο Πάολο Βαλέρη είπε ότι λανθασμένα δόθηκε corner στην ΑΕΚ, στον goal της ισοπάρησης. Mm-hmm. Ότι δεν είναι corner, ότι ο τερματοφύλακας του Όφη δεν έχει βγει μαζί με την μπάλα. Mm-hmm. Αλλά δικαιολόγησε τον βαρίστα, γιατί λέει συνήθως παρεμβαίνει ο βαρίστα στα corner όταν ας πούμε έχει βγει η μπάλα έξω από τον επιτιθέμενο. Και όχι ας πούμε να την έχει στην αγκαλιά του ο τερματοφύλακας και να βγει έξω. Μπορεί αυτό να τον μπέρδευσε και έτσι να μην παρενέβει. Αλλά είπε έτσι κι αλλιώς η φάση μετά έχει αλλάξει, δεν τίθεται θέμα. Για τον γκολ της ΑΕΚ. Το γκολ της ΑΕΚ είναι καθαρό σαν γκολ. Γιατί είναι μια άλλη φάση. Απλά το κόρνερ που δόθηκε είπε ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί. Καναφέρθηκε και στον γκολ του Όφη, όπου δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν, υπήρχε παίκτης offside και έγινε on field review, αν θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι.
2: Ναι. Για το αν συμμετέχει στη φάση, αν επηρεάζεται με το φύλακα ο επιθετικός του Όφη που ήταν offside. Mm. Είπε ότι υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό. Ρωτήσαμε λέει ακόμα και συναδέλφους εκτός Ελλάδας.
1: Αντικειμενικά έλεγαν, ήταν πολύ δύσκολη φάση.
2: Ναι,
1: ήταν πολύ δύσκολη.
2: Οι μισοί έλεγαν έτσι λέει, οι άλλοι μισοί αλλιώς. Mm. Στην πραγματικότητα λέει επειδή δεν μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος σε αυτήν την φάση. Κανονικά δεν χρειαζόταν να παρέμβει καν ο VAR, είπε, είναι μια φάση τελείως 50-50. Και όλοι μαζί επανέλαβαν αρκετές φορές ότι αυτό που και εμείς το λέμε συνεχώς και το φωνάζουμε, αλλά οι Έλληνες διαιτητές για κάποιο λόγο δεν λένε να το καταλάβουν, ότι το VAR παρεμβαίνει μόνο για ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Όχι για να αναλύσουν τη φάση ο διαιτητής με το βαρίστα παρέα
1: ναι.
2: και να δούνε μήπως και ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Πρέπει ο διαιτητής να έχει κάνει ξεκάθαρο και οφθαλμοφανές λάθος. Να μπορεί δηλαδή, είπε ο Λανουά, να το διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το λάθος.
1: Ναι.
2: Έτσι ο λάθος. Mm-hmm. Μόνο τότε λέει κανονικά πρέπει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να παρεμβαίνει ο VAR.
1: Έχω δύο ερωτήσεις, αν ξέρεις, με απαντάς. Βασικά, μήπως ρώτησε κάποιος στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟ που είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, αν θα έχουμε Έλληνα ξένο διαιτητή.
2: 27 Αυγούστου. Mm. Θα αποφασιστεί αν τα ντέρμπι όλα φέτος, όχι το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, απλά ανέφερα το πρώτο.
2: Ναι, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και θα αποφασίσουν αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή.
2: 27 Αυγούστου.
1: Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση. Ξέρουμε αν του χρόνου θα επανέλθει, έχει τεθεί στο τραπέζι να επανέλθει η ανάλυση των φάσεων που σταμάτησε πέρυσι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το λες έτσι τόσο...
2: Δεν θέλει, αλλά μου άμε τίποτα.
1: Okay. Κατανοητό.
2: Δεν του αρέσει πια, δεν το θέλει καθόλου. Mm. Γιατί διαπίστωσε εκείνος ότι γίνεται πανηγύρι.
1: Ναι, reality γίνεται. Ναι. Καλά, ναι.
2: Φταίει και εκείνος βέβαια.
1: Ναι.
2: Γιατί μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς, σε φάσεις πανομοιότυπες. Λοιπόν, τα έχει κάνει και εκείνος λίγο. Από τα βίντεο τα είχε κάνει και εκείνος λίγο.
1: Παρότι αυτό που έγινε σήμερα δεν μπορεί να γίνεται κάθε εβδομάδα για τις φάσεις, αυτό που έγινε σήμερα σαν μπούσουλας θα μπορούσε βέβαια να είναι επιμορφωτικό και να μην το κάνουμε πανηγύρι. Λέω εγώ τώρα. Όχι στην έκταση του στη σημερινή φάση που σας έδειξε δεκάδες βίντεο. Αλλά νομίζω.
2: Λες το σεμινάριο προς τους
1: δημοσιογράφους. Αυτό ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το σεμινάριο να πάει προς όλους με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Για να μην υπάρχουν και σκιές. Τέλος πάντων, ναι, τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή. Επειδή γίνεται και η κουβέντα για τους Έλληνες διαιτητές αν θα επιστρέψουν στα ντέρμπι, καλό θα ήταν να μην υπάρχουν σκιές.
2: Ναι, αφού βλέπεις όμως ότι είπα, όταν τα λέει υπέρ τους, τον αποθεώνουν.
1: Ναι.
2: Δεν τους αρέσουν αυτά.
1: Βγάζουν ανακοινώσεις το ημίχρονο.
2: Ναι. Τώρα του ζητάνε να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του.
1: Μάλιστα. Σ' αφήνω να αδειάσει το σακουβαγιάζ και καλή επάνωδο.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε για break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και

0: λευκό 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουν στο FM 94,6. Να σας πω ότι έχει μάτς κυπέλου στη Γερμανία, στο 79 όλα, να τα δούμε λίγο. Mannheim Kaiserslautern 0-0, Preußen Münster Karlsruhe 1-1, μόλις τώρα ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι, και το Saint-Tonis Eintracht Frankfurtis είναι 0-10. Έτσι, ούτε ντουζίνα δεν έχουν φτάσει ακόμα, είμαστε στα 10.

Να πω επίσης ότι στο 32 ο Σύριος με τη Χάκεν στη Σουηδία είναι στο 0-1. Η Σύριος, η οποία παραμένει στην πρώτη θέση βαθμολογίας, πριν φύγω με άδεια είχαμε πει κιόλας ότι πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας, απλά έχει κάνει μια μικρή κοιλιά στα τελευταία δύο παιχνίδια που έχει φέρει ισοπαλία και υπέστη την πρώτη της ήττα τώρα το 15 Αύγουστο από την Μιάλμπη. Τώρα χάνει 1-0, είναι πρώτη πάντως με 42 βαθμούς, δεύτερη είναι η Χάμαρμπη με 33. Η Αλ Νάσρ επίσης κερδίζει 3-0 εκτός έδρας την Αλ Ριγιάντ στο 71. Περιμένουμε σε λιγάκι να μάθουμε τις ενδεκάδες για το Arsenal Coventry και να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Τζόλης. Άλλα ματσάκια που έχει σήμερα, βλέπω εδώ στο Βέλγιο έχει ένα Σταντάρ Λιέγκης Λαλουβιέρ, έχει Μαρσέιγ Στρασβούργο στη Γαλλία και Μπέτις Σοσιεδάδ στην Ισπανία. Μια χαρά, παίζει και η Γαλατά Σαράι, ωραιότατα.

Πώς είδα την ΑΕΚ την Τρίτη? Ό,τι είδαμε πέρυσι περίπου τέτοιες μέρες, είδαμε και την Τρίτη στην Βουλγαρία. Από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Ότι ξέρεις πια τι περιμένεις να δεις, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, αν μου λέγατε να διαλέξω ένα βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας του Σέρβου, είναι ότι έχει συνέπεια. Ήξερες ότι και περίμενες ότι θα κάνει 2-3 φάσεις η ΑΕΚ. Τις έκανε. Δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Θεωρώ ότι αν είχε μία χρυσή ευκαιρία απέναντι σε αυτή την ομάδα πριν παίξει το πρώτο παιχνίδι, για να βρεθεί ξανά σε τελική φάση Champions League, στη φάση των ομίλων, στη League Phase, πείτε όπως θέλετε, τώρα είναι επί δύο αυτό. Η ΑΕΚ πρέπει να προκριθεί. Θα έχει άγχος, θα έχει πίεση, δεν είναι εύκολο το match. Είδαμε μια καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Λεύσκη Σόφιας, αλλά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι η ποιότητα της ΑΕΚ έκανε μπάμ, ότι ήταν πιο ποιοτική ομάδα. Πολύ δολεμένη ομάδα Λεύσκη Σόφιας, θέλει μεγάλη προσοχή η ρεβάνς. Αλλά η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την αρπάξει από τα μαλλιά. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται στα του Άρη. Σούταλο εκλεκτός για τη θέση του στόπερ. Νωρίτερα διάβαζα στο site του Big Win Sport FM 94,6 Αλέξα Βόβλος είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν τον έχουμε.

0: Στέφανε, τον έχουμε. Αλέξη.
1: Εδώ είμαι, Νικόλα.
0: Α, ο Στέφανος έχασε. Σε ψάχνε.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαι.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Έχουμε και κεντρικό αμυντικό, έτσι. Μετά από αρκετές προσπάθειες, ο Άρης τελικά βρήκε τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που έψαχνε το τελευταίο διάστημα, στο πρόσωπο του Μπόσκο Σούτα, αλλά είναι Κροάτης, 26 χρονών, τον παίρνει δανεικό από τη Σταντάρ Λιέγης και μάλιστα ότι και μια οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ένας κεντρικός αμυντικός δεξιοπόδαρος, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιός μπακ, που υπήρξε ένα αρκετά μεγάλο ταλέντο στις μικρές ηλικίες, διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας, τότε με τη σειρά, ήταν η σειρά με Κβάρντιολ, με όλους αυτούς.
0: Όσοι παίζουμε μάνατζερ, Αλέξη μου, τον ξέρουμε πολύ καλά, μην ανησυχείς.
1: Ναι, ναι. Στην Όσιγεκ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, εκεί τον είδε η Αταλάντα. Πήρε η Ιταλία από το ταμείο τους για να τον πάρουν.
0: Πόσα έβγαλε από το ταμείο, γιατί σε χάσαμε λίγο, Άλεξ. Πόσα έβγαλε από το ταμείο.
1: 4
0: εκατομμύρια.
1: Για να τον αποκτήσουν. Γιατί τέριαζε πολύ σε αυτό το σχήμα με τρεις που έπαιζε ο Γκασπερίνη στην Αταλάντα, γιατί μπορεί να παίξει και τριάδα. Αλλά και ως δεξιός μπακ, μπορεί να παίξει και όλη την πλευρά. Είναι γρήγορος. Μπορεί να βγει και έξω από το κουτί και να ακολουθήσει και τον αντίπαλο. Γενικά είχε πολύ καλές προδιαγραφές σε πολύ νεαρή ηλικία. Έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, δόθηκε δανεικό στην Ελλάς Βερόνα, έκανε δηλαδή το βήμα στην καριέρα του, επέστρεψε μετά στην Κροατία και στην πατρίδα του, στη μεγάλη ομάδα, την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, αλλά δυστυχώς εκεί στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ στην επιστροφή του Νίκο τον βρήκαν τραυματισμοί συνεχόμενοι, ήταν κάταγμα Περόνης, γενικά δεν μπόρεσε, έκανε βέβαια 20 κάτι μάτς στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Και επέλεξε μετά να πάει στη Σταντάρ Λίγης, έπαιξε μια γεμάτη χρονιά, τη σεζόν 24-25 με 27 μάτς, και πέρσι έκανε επίση μια γεμάτη χρονιά στην Κρακόβια, στην Πολωνία, στο πολωνικό πρωτάθλημα, που είναι πολύ σκληρό πρωτάθλημα γενικότερα. Πέφτει δηλαδή από δύο γεμάτες χρονιές σε Βέλγιο και Πολωνία. Επέστρεψε το καλοκαίρι, έκανε προετοιμασία, έχει τον εθνικό, δεν έκανε προετοιμασία με τους Σταντάρ Λίγης, δεν έρχεται ανέτοιμος δηλαδή. Απλά δεν υπολογιζόταν, έψαχνε η ομάδα από το Βέλγιο να τον δώσει, βρέθηκε ο Άρης, τον αποκτάει και τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πότε θα έρθει, αύριο έχει το Μανού Γκαρσία εδώ το μεσημέρι. Ας δούμε πότε θα έρθει ο Σούταλο και πόσο έτοιμος είναι για να μπορέσει από την επόμενη αγωνιστική να τεθεί στη διάθεση του προπονητή, γιατί ο Άρης εκεί έχει το μεγαλύτερο κενό, στο κέντρο της άμυνας.
0: Μάλιστα. Και αύριο πρεμιέρα.
1: Αύριο πρεμιέρα, ο Άρης στείλει από την αρχή αύριο να κάνει μια δήλωση ότι φέτος θα είναι διαφορετικός, θα είναι αλλαγμένος. Ξεκάθαρος ο στόχος του κλαμπ φέτος να επιστρέψει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κάνει μια καλύτερη χρονιά από την περσινή και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Κόντρα σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλά στο κύπελο, μεσοβδόμαδα, εμφάνιση πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Άρης, θα δούμε την πρώτη αγωνιστική, Νίκο, δεν θα έχει σχέση με αυτό που θα δούμε τις επόμενες. Από τη δεύτερη και μετά, διότι
0: το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, νομίζω.
1: Καλά, όλες οι ομάδες ακόμη δεν είναι βέβαια έτοιμες, αλλά ο Άρης έχει και κάποιες απουσίες. Δηλαδή δεν έχει τον Χόγκλα, δεν έχει τον Καντεβέρε, δεν έχει τον Γκουαμέ. Έχει δηλαδή κάποιες καλές απουσίες και έχει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι λίγες μέρες, θα αποτελέσουν σημαντικά κομμάτια του παζλ. Αναφέρομαι στο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, τον Ζερεμί Πετρί, το δεξιό μπακ. Θα κρυθούν έτοιμοι από τον προπονητή. Δηλαδή από το μάτς με τον Όφη και μετά ο Άρης θα είναι πιο γεμάτος και με σαφώς περισσότερες επιλογές. Θα έρθει ο Μάνο Γκαρθία αύριο, θα έρθει και ο Σούταλο. Καταλαβαίνεις ότι καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αύριο με αυτόν που θα δούμε από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά. Αυτό βέβαια που ουδόλως ενδιαφέρει την δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί ο Άρης αύριο έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στο γήπεδο του Αστέρα. Ο Γρηγορή θα πάει λογικά με αυτούς που λίγο πολύ είδαμε και στα φιλικά και στο μάτς κυπέλλου, με ελάχιστες διαφοροποίησεις. Ο Διούδης έχει το προβάδισμα. Λογικά θα πάει με το Διούδη, πιστεύω εγώ, Νίκο. Και αν το δομήσει, ρισκάρει, δηλαδή κατευθείαν με λίγες προπονήσεις να ρίξει για το Βέλιο. Δεν το αποκλείω, αλλά εγώ θα δώσω ένα προβάδισμα στο Διούδη. Στα άκρα της άμυνας ή θα πάει με Φατιγκά και Κερκές δεξιά και αριστερά, ή θα πάει το Φατιγκά αριστερά και θα βάλει τον Ζερεμί Πετρίς στο δεξιά άκρο της άμυνας. Τον καινούριο, τον νεοφερμένο, ο οποίος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Με Γένσεν αναγκαστικά στόπερ, όπως όλα τα φιλικά, και στο κύπελο, δίπλα στο Φαμπιάνο. Με Ντέλε Μπασίρου και Ράτσιτ στα χαφ, τον Γκαρέ μπροστά τους. Ο Παλάσιος νομίζω θα παίξει δεξιά, ο Ράσα Μύρ στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά μια θέση της διεκδικούν ο Γιαννιώτας και ο Αλφαρέλα που δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή και εκεί ένα ερωτηματικό.
0: Βλέπω εδώ και δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου τώρα στην κάμερα της Νόβα. Τον τίτλο διαβάζω μόνο. Στόχος στη τετράδα, το κύπελο και ένας τίτλος. Εντάξει, νομίζω τα αυτονόητα λέει.
1: Είναι
0: η στόχη του Άρη κάθε χρόνο. Αυτή είναι η στόχη του Άρη κάθε χρόνο.
1: Εντάξει, ο Άρης αυτό που θέλει είναι να σαφώς να. Όπως τελείωσε πέρσι, να κάνει ένα καλό φίνις με εκείνες συνεχόμενες νίκες, άλλαξε το πρόσωπό του, το αγωνιστικό. Θέλει από εκεί που το άφησε να το βρει, να πιάσει το μήμα δηλαδή από εκεί που το άφησε, να είναι καλύτερος, να δείξει από την αρχή ότι θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει τον ίδιο προπονητή. Δούλεψε αρκετά καλά νομίζω στο διάστημα της προετοιμασίας. Έκανε και κορμό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έκανε και δύσκολες συνθήκες που θεωρώ. Ειδικά η επιστροφή του Μανού Γκαρθία τον βοηθήσει πάρα πολύ ο Ισπανός. Έχει πληρότητα μεσοεπιθετικά, έχει αρκετούς παίκτες. Αν καλύψει και τα κενά στην άμυνα τώρα με το Σούταλο και έναν ακόμη, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή τα εφόδια ο προπονητής του Άρη για να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο γήπεδο. Στη θεωρία εύκολα, ωραία ακούγονται. Στην πράξη όλα φαίνονται.
0: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, Αλεξαβόπουλος από Θεσσαλονίκη, η τελευταία νέα του Άρη εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα. Και επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε και ξαναρωτάτε, έριξα μια ματιά. Εντάξει, έκανα λίγο μια σκέψη. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, όχι πολύ μεγάλη, γιατί νομίζω πάνε λίγο οι στοιχηματικές με το ότι είναι πρεμιέρα. Η Καλαμάτα είναι πορτσάτη από πέρυσι, το έδειξε και στο κύπελο, δεν παίζει στη φυσική της έδρα, παίζει στην Τρίπολη, okay, αλλά βλέπω εδώ ότι ο Άσος είναι στο 3.40-3.50, στο 3 είναι το Χ και στο 2.25-2.30 το διπλό. Δεν δίνεται δηλαδή ο Άρης ως grande favori. Τέλος πάντων, επειδή μετά από αυτά που άκουσα και από τον Άλεξ σχετικά με απουσίες και τα λοιπά, και είναι και πρεμιέρα, οι πρεμιέρες πάντα έχουν παγίδες, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω τον Άρη να κερδίζει. Η Χ, η γκολ-γκολ, το οποίο γκολ-γκολ δεν είναι κακό, γύρω στο 2. Θεωρούν πιο πιθανό οι στοιχηματικές να μην έχουμε γκολ-γκολ. Λοιπόν, ορίστε, σας έδωσα ένα προγνωστικό. Τα άλλα μετά, αν μου έρθει κάτι θα σας το πω.

Ρώτησε ένας φίλος, θα τα πούμε μετά και με τον Γιώργο Τσακίρη. Ρώτησε ένας φίλος πώς βλέπω την μεταγραφή του Λυκογιάννη. Νομίζω η ατάκα του Νίκολιτς εν ώψη της αυριανής περμιέρας της ΑΕΚ με τον Ηρακλή τα λέει όλα. Θα μας βοηθήσει με την προσωπικότητα και την εμπειρία του ο Λυκογιάννης. Είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις του, και είπε φυσικά ότι είναι υψίστης σημασίας για εμάς το πρωτάθλημα.

Παιδιά, προφανώς και ο Λυκογιάννης. Εντάξει, δεν έχω, δεν είναι ότι δεν έχω χάσει παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια που παίζει στο εξωτερικό, τα τελευταία πολλά χρόνια που παίζει στο εξωτερικό και στην Αυστρία και στην Ιταλία. Σε σχέση με την εικόνα του στην Πολώνια, εγώ λέω ότι αν βγάλει ένα 60%-70% από αυτό που έβγαζε στην Πολώνια, θα είναι πολύ μεγάλο το κέρδος για την ΑΕΚ. Είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής και σοβαρό παιδί, τα προσωπικότητα, και μπορεί να προσφέρει πολλά και μέσα και έξω από το γήπεδο. Πολύ έμπειρος, Έλληνας, σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια τελικά καλή επιλογή για να είναι η ΑΕΚ καλυμμένη στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Ρε, έχετε τρελαθεί. Πες και τα άλλα δύο αυριανά της Κυριακής, πες τα αύριο. Ψήσε μας. Σιγά που θα σας τα έλεγα από σήμερα της Κυριακής. Φυσικά και θα σας τα πω αύριο.

Έβαλε και ο Ρονάλντο ένα γκολάκι. Άλλο ένα. Στο 83 κάνει το 0-4 για την Al Nassr. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτός θα παίζει μέχρι να φτάσει στα 1000 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κόψει νωρίτερα.

Λοιπόν, επειδή έχουμε 3-4 λεπτάκια μέχρι να βγάλουμε Νίκο Αθανασίου για τα του Παναθηναϊκού, άντε να ασχοληθούμε για τα μετά άλλα δύο παιχνίδια τα αυριανά, γιατί θα με φάτε λάχανο. Λοιπόν, Ηρακλής. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε κλασικά αυτό το φαινόμενο που δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει, έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Κάποια μάτς, δυστυχώς, η Λίγκα, τα τηλεοπτικά πέφτουν την ίδια ώρα, τα βάζουν την ίδια ώρα και δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάτσουμε να δούμε και την Καλαμάτα αύριο και την ΑΕΚ. Πρέπει να δούμε ένα από τα δύο. Είναι και τα δύο στις 8. Ο Ολυμπιακός από 10, θυμίζω, έχει πάει 9.30 το βράδυ με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει το μάτς. Πολύ κλισέ αυτό που λέω, αλλά έτσι νιώθω. Προβληματική εικόνα του Ηρακλή. Και στα φιλικά και στο κύπελο. Πολύ προβληματική. Δεν νομίζω ότι αξίζει ωστόσο να ασχοληθεί κανείς με αυτό το μάτς. Έτσι έχω αυτή την. Ξέρω αν θέλετε να παίξετε κάτι πολύ ειδικό σαν στοίχημα, αλλά να πάμε να παίξει τον Άσο, τώρα ο Άσος δίνεται στο 1-10, 1-15. Τόσο τέτοιες αποδόσεις μιλάμε. Η ΑΕΚ έχει να σκέφτεται φυσικά και τη ρεβάνση Τετάρτης. Πρέπει να κάνει μια αλφα διαχείριση ο Νίκολιτς. Νομίζω στο μυαλό του θα είναι η ΑΕΚ να το τελειώσει το μάτς όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να φρεσκάρει την ομάδα του. Δηλαδή, ιδανικά μέχρι το 60 να έχει τελειώσει για το τρίποντο, την υπόθεση τρίποντο. Εγώ το έχω ξαναπεί για τον Ηρακλή και πριν καταφέρει να ανέβει, ότι έλειπε πάρα πολύ από τη μεγάλη κατηγορία. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να πέφτει. Ο Ηρακλής πρέπει να κοιτούν οι άνθρωποι που τον τρέχουν τον Ηρακλή να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Έχει λείψει πάρα πολύ και εύχομαι να δούμε μια βελτιωμένη ομάδα καθώς εξελίσσεται η χρονιά, γιατί ξαναλέω, το καλοκαίρι δεν. Και στο κύπελο και στα φιλικά. Τα φιλικά, όχι, δεν λένε κάτι, αλλά και στο κύπελο χτυπήσανε πολλά καμπανάκια. Λοιπόν, τώρα παιδιά, για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Όπως συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Αλέξα Αγόπουλο σχέση με τον Άρη, ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα αύριο και μια άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα, γιατί έρχονται μεταγραφές και ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση όπου έρχονται μεταγραφές, μπαίνουν παίκτες στην εξίσωση. Καταλαβαίνετε ότι άλλη ομάδα θα δούμε αύριο και άλλη ομάδα θα δούμε σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες. Ο Ατρόμητος, εμένα προσωπικά, με έχει ψήσει για φέτος. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό από τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε από αύριο κιόλας. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη. Δηλαδή, αν έπαιζα κάτι στο παιχνίδι αυτό, θα έπαιζα νίκη Ολυμπιακού, αλλά ζόρικα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δεχτεί και γκολ. Δηλαδή, 1-2-1, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πει κάποιος, και πέρυσι τα ίδια γινόντουσαν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ναι, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε ακόμα, δεν έχει σταματήσει και το καλοκαίρι. Τώρα στα προκριματικά, στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, υπάρχει προβληματισμός, γι' αυτό και έτρεξαν πράγματα και γίνονται μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Και ξαναλέω, θα δούμε μια άλλη ομάδα από φθινόπωρο και μετά. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, παρόλα αυτά, νομίζω ότι θα του βγάλει το λάδι του Ολυμπιακού Ατρόμητος. Παρόλα αυτά, έτσι, με ένα 0.5, νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν το τρίποντο.

0: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Θα τα δούμε μετά, ό,τι προλάβω να απαντήσω. Όχι, το Άγιο δεν είναι ντέρμπι. Κάποτε θα μπορούσε να του πει κάποιο ντέρμπι σε άλλες εποχές. Όπως μου λες εδώ, φίλε, Μαύρος και Βάσια, ναι, προφανώς. Δεν είναι ντέρμπι. Λοιπόν, μακάρι να δυναμώσει τόσο ο Ηρακλής που να λέμε κάποια στιγμή ότι τα παιχνίδια με τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ντέρμπι, λέω εγώ. Πάμε, Νίκος Αθανασίου, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυμίζω δεν έχει μάτς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν θα δώσει το παιχνίδι του με την Κηφισιά. Η προσοχή είναι στραμμένη μόνο στη ρεβάνς της Τσεχίας. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσω και να πω ότι περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος έγινε χθες αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, αντιμετωπίζοντας ενοχλήσεις στη γάμπα. Στον Παναθηναϊκό ελπίζουν να έχει αποφύγει τη φλάση, όμως να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως, από τον τρόπο που τον είδαμε να φεύγει από το γήπεδο και όταν κατευθύνθηκε στο δεύτερο ημίχρονο προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που κούτσανε, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει
0: ανησυχία,
1: αλλά εντάξει, δεν είμαστε γιατροί, να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία τα περιμένουμε μέχρι και τώρα. Κατά δεύτερον, να πω ότι έγινε γνωστή σήμερα η πρόταση του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα του μεγαλομετόχου του Γιάννη Αλαφούζου για την πρόταση που έκανε όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μια κεντρική τηλεοπτική διαχείριση που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια κρύβει μέσα της απόλυτη ισονομία και διαφάνεια, με τους τέσσερις μεγάλους να καλούνται να συνεισφέρουν σε ένα κοινό ταμείο από τα δικά τους χρήματα για να δείξουν έμπρακτα, έτσι, δεν υπάρχει νομίζω πιο έμπρακτος τρόπος από το να βγάζεις λεφτά τη δική σου την τσέπη, να τα βάζεις σε ένα κοινό ταμείο για να βοηθήσεις συνολικά το ελληνικό πρωτάθλημα και όλους τους μικρούς να δυναμώσουν, και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει ακόμα και το 20% από τα έσοδα του τηλεοπτικού του συμβολέου. Να δούμε την απάντηση και των υπόλοιπων μεγάλων ομάδων. Εντάξει, ξέρω τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκάθαρα τάχθηκε κατά. Νομίζω υπάρχει θετική διάθεση και από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι με τον Παναθηναϊκό, και ακόμα μια φορά να δείχνει ότι βάζει το δικό του καλό κάτω από το γενικότερο καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, και νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να υπάρχουν ομάδες στη Super League αυτόφωτες, ομάδες οι οποίες δεν έχουν ανάγκη κανέναν, έτσι, και ομάδες που θα μπορούν να είναι υγιείς οικονομικά και σιγά σιγά να μεγαλώνουν. Πάμε και τώρα στα χθεσινά, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, γιατί σε πήρα λίγο μονότερμα.
0: Όχι. Απλά να σε διακόψω για μια μικρή ανωτελεία, να πω ότι τώρα παρουσιάζονται οι αθλητές για τον τελικό των Κρίκων. Βγήκε ο Λευτέρης Πετρούνιας μέσα σε αποθέωση. Σε λίγο ξεκινάει ο τελικός. Ναι. Πάει για το ένατο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι συγκλονιστική επιτυχία να τα καταφέρει. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω τα είπες ξανά, τα συζητήσαμε ξανά και ξανά. Το θέμα είναι πώς τα λάθη που έγιναν χθες και από τον προπονητή και από τους παίκτες να μην επαναληφθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ποδοσφαιρική αυτοκτονία αυτό. Το χρησιμοποιείς και εσύ πολύ αυτό σαν χαρακτηρισμό. Ορισμός.
1: Τώρα έχουν περάσει και 24 ώρες και ξέρεις, ηρεμείς λίγο.
0: Ναι, το σκέφτεσαι κι αλλιώς. Ναι,
1: βλέπεις και μια δεύτερη φορά το παιχνίδι, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το κεντρικό συμπέρασμα. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια κακή μέρα στη δουλειά. Πόσο μάλλον μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για προπονητές και για ποδοσφαιριστές, και αυτό ισχύει και για τον Ίσο και για τον Καμάρα. Κοίταξε να δεις. Αν θυμάμαι καλά, μετά το 1-1 εδώ με την Τζέσσεκα, ο Παναθηναϊκός πήγε στη Σόφια και έπαιξε με μια τριάδα, έπαιξε πιο συντηρητικά, πιο μαζεμένα, και έδειξε να έχει καταλάβει ή δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο παιχνίδι, και απειλήθηκε αρκετές φορές από μια ομάδα που, εντάξει, okay, συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ μακριά στον αφορά το ποιοτικό της επίπεδο σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι τα χθεσινά παθήματα θα γίνουν μαθήματα, και σε μια εβδομάδα χοντρικά από σήμερα, από απόψε, ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να... Ναι, θα ξεχάσουμε το πώς ήρθε αυτή η πρόκληση, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου και να παίξεις στη League Face μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις και τρεις προκρίσεις και δεν έχεις δικαίωμα για κανένα λάθος. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι από αυτά τα 6 παιχνίδια, εάν ο Παναθηναϊκός πετύχει και κάνει το αυτονόητο, έτσι, να μπει στο Conference League, θα έχει πάρει πάρα πολλά μαθήματα και μαθήματα χωρίς να πάθει ζημιά για τη συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή θα είναι 6 παιχνίδια στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει δει τις αδυναμίες του, θα έχει δει πράγματα που πρέπει να δουλέψει περισσότερο, θα έχει δει χαρακτηριστικά που του λείπουν κατά την ταπεινή μου άποψη κυρίως στη μεσαία γραμμή. Από την άλλη είναι αυτά τα 5 πρώτα παιχνίδια στα οποία εντάξει προφανές θα τα βλέπεις μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να κυκλοφορήσει, να συνδυαστεί, να πρεσάρει ψηλά, να κυριαρχήσει, αλλά βλέπει και μια ομάδα που στο ανασταλτικό της κομμάτι ακόμα θέλει αρκετή δουλειά και ίσως να θέλει και διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία της γραμμή. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα από απόψε κάνει τη δουλειά, νομίζω θα έχει κάνει και την πρόκριση, που ήταν το αυτονόητο, αλλά θα έχει πάρει και πολύ σημαντικά μαθήματα εν ώψη της συνέχειας, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο πιο μεγάλος στόχος κάθε χρονιά που ξεκινά είναι η κατάξυση του πρωτάθληματος. Ένα πρωτάθλημα, για να το πω και αυτό έτσι να μην το ξεχάσω, ότι έγινε γνωστή η μέρα της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, που θα είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική, γιατί όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει αυτή την αγωνιστική, χρησιμοποιείς αυτό το ειδικό τζόκερ, το λέμε,
0: Ναι, πες το έτσι.
1: Αυτό το τζόκερ. Λοιπόν, για να μην παίξει την πρεμιέρα του με την Κηφισία στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα παίξουμε το Λεβαδιακό την επόμενη Δευτέρα.
0: Στην Βιωτία. Εκτός έδρας.
1: Στην Βιωτία, εκτός έδρας, 7.30 ώρα. Οπότε Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς, επιστρέφει την Παρασκευή. Και τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στο Λεβαδιακό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά αυτό που έχει σημασία και αξία αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζεται ως τελικός είναι το παιχνίδι της Πέμπτης εκτός έδρας. Να πω ότι στον Παναθηναϊκό είναι έντονα δυσαρεστημένοι με τις αποφάσεις της γαλλικής.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Εσύ τέλος πάντων με κάποια επιστολή ή με κάποια επαφή προς την UEFA.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Τα γραφικά, κύριε μου, δεν έχουμε κάτι. Έτσι,
0: γιατί το φαντάστηκα, γι' αυτό δεν σε ρώτησα.
1: Θέλει μηνύματα και να ρωτά. Ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί ότι δουλεύει 2-3 περιπτώσεις για το κέντρο του γηπέδου. Δεν ξέρω εάν η εικόνα αυτών των 5 παιχνιδιών θα αλλάξει την αναζήτηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, αλλά στην κεντρική του ιδέα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει ένα παίκτη
0: προσωπικότητα. Νομίζω, Νίκο, δεν ξέρω τη γνώμη τη δικιά σου, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σκύλο στη μεσαία γραμμή. Να μασάει σίδερα.
1: Η γνώμη δικιά μου είναι ότι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, συμφωνώ, να πάρει ένα παίκτη, δηλαδή αυτό που λέμε. Έστω εδώ το 4-2-3-1 να είναι 8-6.
0: Ναι,
1: να είναι πιο κοντά στο 6 παρά κοντά στο 8 ή κοντά στο 10, γιατί ο Παναθηναϊκός παίχτη στο 8 με δημιουργικές αρετές και μάλιστα σε πολύ καλό
0: επίπεδο
1: έχει πάρει.
0: Ναι. Τον Γκάγκουα
1: δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, μπράβο, γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή καταρχήν σε παίχτη με προσωπικότητα, με ηγεσία, με ηγετικά χαρακτηριστικά και μετά με ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά κάποιον. Υψηλές εντάσεις, με ταχύτητα, με επιθετικότητα στο μαρκάρισμα Έτσι, και φυσικά κάποιον ο οποίος να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητά το ποδόσφαιρο του Νίστρου, να μπορεί σε χαμηλά μέτρα να πάρει την μπάλα να γυρίσει ή να πασάρει σωστά και να βγάλει τον Παναθηναϊκό, να τον βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αν δεν μπορεί να το κάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε αυτό το κομμάτι όπως για παράδειγμα το κάνει ο Καμαρά ή έχει την ικανότητα να το κάνει, εγώ θα έλεγα δεν πειράζει, okay, και ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω, τουλάχιστον να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει πράγματα τα οποία δείχνουν να του λείπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή από τη μεσαία του γραμμή. Γιατί το αμυντικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού, νομίζω αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι, ανεξάρτητα από το παιχνίδι το χθεσινό, δεν το εστιάζουμε στην αμυντική του γραμμή, ούτε στον τερματοφύλακά του, ούτε στους δύο του κεντρικούς του αμυντικούς, που είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες από όταν ήρθαν και οι δύο μαζί να παίξουν τον Βαντρόγγελεν με τον Ντεφράι, ούτε στους δύο του μπακ. Το θέμα του Παναθηναϊκού είναι στη μεσαία του γραμμή. Θα δούμε, έχουμε ακόμα 10-15 μέρες να δούμε πού θα καταλήξει το τρισύλλο όσον αφορά τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής εκτάκτως σήμερα. Newsroom. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Έτσι, ζεσταματάκι για την Game Zone της νέας σεζόν που ξεκινάει αύριο με την έναρξη του πρωταθλήματος.

βασικός ο κύριος Τζόλης. Κατευθείαν και στο πρωτάθλημα παίρνει φανέλα βασικού από τον Αρτέτα. Ωραία ομάδα φτιάχνει η Arsenal και ωραία ομάδα φτιάχνει και η Dortmund. Λοιπόν, Τζόλης, Χάβερτς, Σάκα, η τριάδα μπροστά. Από πίσω Λιούις, Σκέλι, Ράις, Όντεγκαρντ. Τώρα τους έπιασαν ανάποδα. Τετράδα στην άμυνα, Καλαφιόρη, Γκάμπριελ, Μοσχέρα και Βάιτ. Και ο Ράγια κάτω από τα γκολπόστ απέναντι στην Κόβεντρι. Ξαναλέω, παίζει η πρωταθλήτρια Arsenal.

0: Να πω ότι με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή σας είπα ότι θα το κόψει όταν φτάσει στα 1000, δεν είναι πολύ μακριά πια. 977 γκολ. Άλλα 23 είναι τίποτα. Τα έχει όλα φέτος. Πάμε νότια. Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη χθες απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μπουν και τα κεφάλια μέσα, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Όφη έχει να παίξει με το Βόλο πριν τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Μάνος Σουριάς στην ελεάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Έφυγα από το νησί και σταμάτησε να φυσάει.
1: Γιατί δεν έμεινε λίγο ακόμα?
0: Γιατί ήθελα.
1: Τουλάχιστον μέσα στην πόλη χρειάζεται λίγο το αέρα, γιατί πραγματικά αφήσουμε.
0: Χθες και σήμερα πρέπει να είναι δράμα, ε.
1: Ναι.
0: Φίλε, πραγματικά φέτος το καλοκαίρι δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν σταμάτησε μέρα. Ναι. Τώρα θα μου πεις κι αλλού συνέβη αυτό. Απλά το βιώσαμε πολύ έντονα κάπου.
1: Κοίταξε, είναι ατυχή συγκυρία για κάποιον που θα έρθει να κάτσει 2-3 μέρες ή μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να απολαύσει τις θάλασσες λόγω της.
0: Ναι.
1: Αλλά για τους μόνιμους κατοίκους, να το πούμε έτσι, το αεράκι χρειάζεται.
0: Σίγουρα.
1: Να βοηθάει λίγο την κατάσταση.
0: Θα κάνει την υπομονή τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο έτσι θα πάει. Και θα είναι και πιο ζόρικα από ό,τι διάβαζα αύριο και μεθαύριο.
1: Στο Παγκρίτιο πάντως χθες, όπως σε κάθε παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιοχή, φυσούσε αεράκι να καλέσει καιρικές συνθήκες. Που ίσως να έπαιξαν και αυτές το ρόλο τους στο να βγει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και από τον Όφη. Ξεχάστηκε το παιχνίδι αυτό. Ο ενθουσιασμός αρχίζει να περιορίζεται, χωρίς να παραγνωρίζει κανείς βέβαια τη μεγάλη επιτυχία που είχε. Τη μεγάλη νίκη την οποία πήρε, που τον φέρνει να έχει το προβάδισμα ώστε να βρεθεί στην League Face του Europa League. Όμως, όπως είπες, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος του Όφη. Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση η Ευρώπη. Θα έχει τεράστια οικονομικά ωφέλη αν καταφέρει να βρεθεί στη League Face του Europa League. Όμως, αν το ξεκίνημα ή η συνέχεια ή ο συνδυασμός αυτού του φορτωμένου προγράμματος που έχει Όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, δεν συνδυάζεται με θετικά αποτελέσματα τουλάχιστον σε χώρες διοργανώσεις, γιατί κανείς δεν έχει την απέτηση αν παίξει γιατί θα δει μπροστά του αν πάει τελικά στο Europa League, θα βρει σίγουρα μπροστά του μεγαθύριο. Τουλάχιστον ένα μεγαθύριο θα το βρει οπωσδήποτε. Δεν θα έχει απαιτήσει λοιπόν αν παίξει με την Juventus ή με την Bayer Leverkusen ή με τη Milan να νικήσει, αλλά παιχνίδια όπως είναι με τον Βόλο, με τον Άρη, οι χώρες δηλαδή διοργανώσεις, υπάρχει εκεί το πρέπει. Και πλέον στον Όφη θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα, με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Βόλο. Από χθες το βράδυ κιόλας, ο Χρήστος Κόντης και όλοι όσοι ήταν μέσα στην ομάδα και ήδη οι ποδοσφαιριστές κατέβασαν τους τόνους του ενθουσιασμού της μεγάλης νίκης, λέγοντας πως τώρα πρέπει να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στο παιχνίδι με τον Βόλο και μετά από την Κυριακή το βράδυ προφανώς και πάλι θα βρεθεί στο επίκεντρο η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα ήταν η μέρα τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι που είχε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι χθες. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά και ουσιαστικά με μία προπόνηση την αυριανή στην οποία θα πάρουν μέρος όλοι ποδοσφαιριστές αύριο στις 6 το απόγευμα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στον Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι και το άγνωστο δηλαδή το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα. Έχουν διαβάσει βέβαια τον Βόλο και στα φιλικά, ξέρουν, έχουν μια πρώτη εικόνα, αλλά αλλιώς είναι να αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει δώσει 5, 6, 7, 8 παιχνίδια και μπορείς έτσι να εντοπίσεις ποια είναι τα ατού της ή ποιες οι αδυναμίες της και αλλιώς όταν εστιάζει μόνο στα φιλικά. Παρ' όλα αυτά, στον Όφη βάζουν κάτω το δικό τους πρόγραμμα, το δικό τους αγωνιστικό, τη δική τους αγωνιστική φιλοσοφία. Και σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου που θα δώσει συνέχεια. Ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να είναι ενθουσιασμένος βέβαια, γιατί οι στιγμές που ζει τους τελευταίους μήνες στον Όφη είναι πρωτόγνωρες, τον τελευταίο χρόνο να το πούμε έτσι, στον Όφη είναι πρωτόγνωρες και το έχει ανάγκη αυτό και ο φίλος του Όφη. Πώς θα θέλει βέβαια να δει την ομάδα του, γιατί μετά την κατάξυση του κυπέλου πέρσι, οι εγχώριες, δεν είχε και διεθνής τότε, οι αναμετρήσεις που είχε στη συνέχεια των πληρώσεων, εντάξει δεν είχαν και ιδιαίτερη σημασία τότε, το πρόσωπο που παρουσιάζει η ομάδα δεν ήταν καλό. Οπότε θέλουν τώρα αυτή η καλή εικόνα που έχει βγάλει μέχρι τώρα η ομάδα να έχει συνέχεια και να ξεκινήσει νικηφόρα το πρωτάθλημα, ώστε να πάει στη Σόφια με το ίδιο εξαιρετικό κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Mm-hmm. Δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα από την χθεσινή αναμέτρηση. Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
0: Μάλλον που θα παίξει ο Όφη στο γήπεδο που έπαιξε και η ΑΕΚ. Το ξέρεις αυτό στο Βασιλεύσκι?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Κάτσε να καλά.
1: Εντάξει,
0: δεν πειράζει.
1: Νομίζω πως έχει άλλο γήπεδο η Τσεσκά Σοφιά.
0: Όχι, εκεί θα παίξει η Μανώ. Εγώ βλέπω εδώ στο Βασιλεύσκι ότι θα γίνει το μάτς. Στο μεγάλο. Τώρα να κάνω κι εγώ, κάτσε να. Συνέχισε εσύ και θα το κοιτάξω, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Έτσι κι αλλιώς και για τα εισιτήρια. Εκεί δεν θα γίνει. Πόσο κόσμο θα έχει ο Όφης στο πλευρό του κτλ. Αν έχει εικόνα.
1: Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ο αριθμός των φιλάθλων, καθώς ακόμα συνεχίζονται οι εγγραφές, οι συμμετοχές στην εκδρομή που πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σήμερα δόθηκε και μια νέα δυνατότητα στους εκδρομείς με ένα πιο οικονομικό πακέτο. Αν αποφασίσει κάποιος να κλείσει ένα κατάλημα μόνος του, να μην πληρώσει δηλαδή το ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει στο πακέτο, με 490 ευρώ μπορεί να ταξιδέψει στη Σόφια, μόνο δηλαδή το αεροπορικό εισιτήριο μεταεπιστροφής. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και τα πακέτα με το προλαμβάνω το ξενοδοχείο, τις μεταφορές που είναι στα 790 και στα 880 ευρώ αν κάποιος θέλει μονόκλειο δωμάτιο. Καθημερινά πάντως γίνονται εγγραφές και θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη που είναι η αναχώρηση θα έχει κλείσει η εκδρομή, οπότε και θα έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των φιλάθλων που θα δώσουν το παρόν. Όπως είπαμε τώρα, στο επίκεντρο είναι ο Βόλος. Όλοι στον Όφη θεωρούν ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως που κρύβει κινδύνους και παγίδες, όπως όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας μιας διοργάνωσης. Και όλα αυτά τα έχει εντοπίσει ο Κόντης, τα έχει αναφέρει στους προσεστές του και όλοι πλέον μπαίνουν στους ρυθμούς αυτής της αναμέτρησης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αλλαγές θα κάνει, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει αλλαγές, όχι λόγω μη αγωνιστικής καλής παρουσίας στα παιχνίδια που ακούσαμε μέχρι τώρα, του να δίνουν και πολύ καλή κονόφη, αλλά προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν κάποιες ανάσες, να μην φορτωθούν με το ξεκίνημα με πολλά παιχνίδια κάποιοι παίκτες. Ενδεχομένως αύριο να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όπως είπαμε, το ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, του δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες και να κάνει αλλαγές ο Κόντης. Όπως ο ομάδας θα γίνει τελευταία προπόνηση με χαμηλούς τόνους, μαζεύει τον ενθουσιασμό, αφήνει για λίγο την Ευρώπη στην άκρη, θέλει να βγάλει την ίδια σοβαρότητα και την ίδια διαχείριση που είχε και χθες και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, προκειμένου να ξεκινήσει νικηφόρα και το πρωτάθλημα και όπως είπαμε να πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Τσέσκα.
0: Μάλιστα. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Θα τα πούμε και την Κυριακή για το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Καλησπέριζω Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος είναι πλέον στη ρύθμιση του Υγείας Μουσικές Επιλογές και πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πω, μιας και συζητούσαμε με τον Μάνο Σουριά τα του Όφη, ότι η Τσέσκα Σόφιας ανέβαλε το παιχνίδι της για το πρωτάθλημα πριν από τη ρεβάνση με τους κριτικούς. Προφανώς παίζει με τη Λοκομοτίβ Σόφιας κιόλας. Προφανώς για να είναι ξεκούραστοι οι Βούλγαροι εν ώψη της ρεβάνς, γιατί κυνηγούν πλέον μια υπέρβαση να καλύψουν αυτή την ήττα με 3-0 από τον Όφη. Λοιπόν, μάλιστα, επειδή εδώ στην Ελλάδα θυμίζω ότι τέτοια αιτήματα πρέπει να γίνονται 10 μέρες πριν, το αίτημα έγινε σήμερα. Το μάτς είχε προγραμματιστεί να γίνει κανονικά την Κυριακή με τη Λοκομοτίβ, αλλά το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοργανώτρια αρχή του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος και αναβλήθηκε έτσι το παιχνίδι. Δεν έχω πει καθόλου για τέλεια. Καλά, κι άλλα δεν έχω πει. Ξέρω εγώ, δεν έχω πει. Ξέρω εγώ. Πες κάτι, ρε Χάρη, τι δεν έχω πει. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πω κάτι. Αλλά τέλος πάντων, αφού με ρωτάς, αν του ταιριάζει Ντόρτμουντ. Ναι, πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να τους δω και τους δύο μαζί, Καρέτσα και Ντέλια. Κοίτα, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική λέει, επειδή και για τους δύο νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστή η ομάδα, το DNA της ομάδας αυτής, ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι θα δούμε πολύ, πολύ, πολύ ωραία πράγματα από την Ντόρτμουντ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει κανένα πρωτάθλημα, έτσι να ξεκουραστεί λίγο η Μπάγκερ. Αλλά τέλος πάντων, αν οι δυο τους τα βρουν, θα δούμε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική πρόταση και θα γουστάρουμε να βλέπουμε και λίγο γερμανικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε. Οκ, okay, εντάξει, αλλά τώρα θα έχουμε και έναν λόγο παραπάνω. Και όπως μου λέει η Βαλέντα Νικολακοπούλου, σωστά, αύριο είναι το Super Cup. Παίζει Dortmund με την Bayern. Τι ώρα είναι ρε, εσύ, η Βαλεντίνα? Ή μόνο για φόρμουλα ξέρεις τις ώρες? 9.30. Θα παίξουν και δύο βασικοί. Θα τους ρίξει μέσα κατευθείαν στα βαθιά. Αχ, εντάξει, τώρα το Super Cup δεν είναι. Αλλά μια πρώτη γεύση θα πάρουμε.

0: Πανετολικό τον βλέπεις καλά φέτος? Παίζεις με τη Φωτιά τώρα τελευταία. Κοίτα να δεις, τον Πανετολικό ούτε πέρυσι τον βλέπαμε καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Και τελικά έκανε ένα φίνις που δεν είχε καμία σχέση με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ήταν πολύ γερή η σφαλιάρα στο κύπελο. Και ξεσήκωσε και μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο. Δεν καλό γενικώς να ξεκινάς έτσι τη χρονιά με μουρμούρα. Θα περιμένουμε, παιδιά, είναι νωρίς. Δεν το λέω για να αποφύγω τώρα να απαντήσω, αλλά θα παίξουμε τζόκερ. Πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Είναι νωρίς. Ο Ντέλιας λέει θα τέριαζε στην Premier League, είτε Liverpool είτε Chelsea. Εντάξει, okay. Ας πάει στην Dortmund κάνα δύο χρόνια και μετά το πάρουμε στη Liverpool. Πώς λέω φέτος στη Liverpool. Θέλω πάρα πολύ να πετύχει ο Ιραόλα, γιατί τον γουστάρω πολύ και σαν παίκτη τον γουστάρα και σαν προπονητή τον γουστάρω. Ήταν λίγο προβληματική η εικόνα στα φιλικά. Είδαμε. Ο Τζόλης λέει goal assist δίνει 1.57. Τι λες ρε φίλε? Όχι, δεν το είχα δει. Ευχαριστώ φίλε Κώστα. 1.57. Για μου κουντή θα ρωτήσουμε Τσακίρη αν ισχύει κάτι για το Κατάρ. Ρωτάει εδώ φίλος ο Κυριάκος. Ναι, δεν πω εδώ διάφορα. Συμφωνείς με την παραμονή με τη Λίμπαρ? Όχι τώρα. Και πέρυσι που κάναμε αυτή την κουβέντα και παραπάνω από δύο και τρεις φορές, έλεγα την ξεκάθαρη απόψη μου ότι τον με τη Λίμπαρ τον κρατάς. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή γνώμη. Τον κρατάς και τον στηρίζεις. Εννοώ και με παίκτες. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Okay. Το ακούω, δεν είναι κουβέντα κάνουμε. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι λάθος. Θα ήταν λάθος να φύγει ο Μεριλίμπαρ. Λοιπόν, δεν βγαίνει ποτέ σε καλό σε αυτή την περίοδο να αλλάζεις τον προπονητή. Από τη στιγμή που πήρες την απόφαση το καλοκαίρι, και ενώ του έχεις ανανεώσει το συμβόλαιο πέρυσι το χειμώνα, πήρες την απόφαση το καλοκαίρι να τον στηρίξεις, να μείνει κτλ. Λοιπόν, πολύ θεωρητικό τώρα το ερώτημα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε όλοι. Θα ξεσηκωθούν τώρα οι οπαδοί της ΑΕΛ, θα ξεσηκωθούν οι οπαδοί του Άρη. Λέει εδώ ο φίλος, αν ο Όφη πλέον με τις συνεχόμενες επιτυχίες που έχει είναι η μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα και ίσως μπορεί να πει κανείς ότι είναι ισοδύναμος με τον Άρη. Να το βάλουμε σε ένα γκάλωπ. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Σε λιγάκι θα έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε αύριο έχει την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. 9.30 στο Καραϊσκάκι. Ξαναλέω, γιατί αρχικά είχε οριστεί στις 10 το παιχνίδι, αλλά άλλαξε ώρα. Πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Okay, γιατί είναι πρεμιέρα πρωταθλήματος, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε δει τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό και μετά αυτή την συνάντηση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, που τα έβαλαν κάτω, συνεχίζουν μαζί, αποφάσισαν να γίνουν μεταγραφές, γίνονται μεταγραφές. Δεν θα τις δούμε αύριο φυσικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστεί. Γιώργος Τσανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε κυρία.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε και μεταγραφές, γιατί να μην δούμε.
0: Θα δούμε, από αυτές τις τελευταίες λέω ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν
0: μπορώ να
1: μιλήσω τώρα το Μεξικανό.
0: Ναι, καλά, το Μεξικανό σίγουρα.
1: Ας πούμε ο Φρόιλερ, εντάξει, έχει κάνει από την Τρίτη προπονήσεις, ο Τικνιζιάν έχει κάνει, νομίζω από την Τετάρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Εντάξει, okay. Ο Τικνιζιάν είχε φουλ ρυθμό, έτσι.
0: Mm-hmm. Σωστά, ναι, φρόιλερ, γιατί έπαιζε φουλ, ναι.
1: Ο Φρόιλερ έπαιξε μουντιάλ, αλλά μετά δεν είχε ομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, να ξέρεις, γιατί είναι ένα παιδί που προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του. Πιστεύω μπορεί να τους δούμε και τους δύο λίγο να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, αλλά βέβαια και με την πορεία του ΜΑΤ. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή να δούμε ανθρώτερους να έρχονται από τον πάκο ως αλλαγή. Δεν θα το αποκλείσω. Και γι' αυτό νομίζω θα έχει και πάρα πολύ κόσμο το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, όπως είπες μετά, από όλα όσα έγιναν. Mm-hmm. Είναι το ξεκίνημα της σεζόν της ουσίας, το ξεκίνημα του προαθλήματος, με συγχωρείς. Είναι γενικότερα και η προσμονή να δει ο κόσμος καλύτερο Ολυμπιακό από αυτό που ήταν στο δύο προβληματικά, και νομίζω πως θα το δούμε. Θέλει ο Ολυμπιακός μια καλή εμφάνιση, μια καλή νίκη την πρεμιέρα, να φτάνει λίγο τον κόσμο του, γιατί έρχονται και άλλες παίκτες, έτσι, έρχονται και άλλες μεταγραφές. Uh-huh. Να πάρω κόσμο με πρώτη γεύση από κοντά και από τον Γκουστάβο Σα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι βασικός, όπως πολύ πιθανό να είναι βασικός του Ορφέλια στην Εστία, να κάνει και αυτός ντεμπούτο. Ο Σα θα κάνει ντεμπούτο, θα κάνει ντεμπούτο σε φοβή για προσφορά κόσμου στο Καραϊσκά, γιατί συμμετέχει με την ΑΕΜΕ και να παίξει μόνο στο Ρεβάνο. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Να δούμε λίγο και πώς θα το διαχειριστεί και ο προπονητής όλο το παιχνίδι, τους προσφερειστές του. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αυριανό ματς. Εντάξει, είναι κλισέ ότι ξέρεις οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Έτσι είναι. Όταν, γιατί πάντα ξέρεις να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αλλά και λειτουργούς ότι...
2: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
1: Ξέρει να έρθει στην ίδια θεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ίδιος θερματοφύλακας ήταν και λίγο πιο εύκολο. Αναμφίβολα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρει δεν ήταν ευχαριστημένοι από τον Πόποβιτ. Mm-hmm. Απλώς και ο Ορτέγκα αποκτήθηκε και αυτός να είναι μετά βασικός. Και οι δύο οι ενδυνάμει βασικοί αποκτήθηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον μεταξύ τους μάχη. Αριστερά ο Μπρούνο. Δεξιά τώρα μη σου πω ότι μπορεί να δούμε πάλι Ροντινέι. Παρότι ο προπονητής έλεγε ότι είναι εξτρέμο Ροντινέι. Νομίζω θα τον δούμε δεξί μπακ τον Βραζιλιάνο. Ο Ρέτσο ο ένας από τους δύο στόπερ. Ο άλλος είναι ένα καλό ερωτηματικό, νομίζω πως θα είναι ο Πυρόλα. Mm-hmm. Πάντως. Νομίζω θα πάμε το περσινό δίδυμο, ο οποίος και αν θέλει να βάλει κάρμο για να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Γιατί θα έχει πολύ κατοχή ο Ολυμπιακός. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι ένα δίδυμο που ταιριάζει με να χτίσει παιχνίδι. Τώρα, ο Έσε. Νομίζω με τον Μουζακίτη, mm-hmm. Με τον Γκουστάβο Σα, με τον Ζέλσον, με τον Φορτούνι και με τον Ελκαμπή. Έτσι νομίζω ότι θα απαρτίζεται η ενδεκάδα. Αυτά από τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Τώρα εσύ πες μου που θέλεις να πάμε.
0: Στα μεταγραφικά θέλω να πάμε, γιατί εκεί υπάρχει ακόμα αναβρασμός. Γίνονται πραγματάκια, περιμένουμε πραγματάκια.
1: Εντάξει, εννοείται. Mm. Εννοείται, ήρθε σήμερα ένα παιδί που... Έχει γίνει ο κακός χαμός στο Μεξικό, ήρθε μέχρι και κανάλι από το Μεξικό για την άφηξή του. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Έγινε ο κακός χαμός στο social media, τον αποχαιρετούν όλοι. Είναι λίγο η κατάσταση αντίστοιχη με τον Κωνσταντέγια, με τον Πάο, το εγώ λέω. Αυτό μου θυμίζει.
0: Έγινε τέτοιο πράγμα,
1: βέβαια, βέβαια. Έγινε τέτοιο πράγμα. Και από εκεί και πέρα θα περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιο του 4-1, νομίζω πως θα είναι. Μια αναταραφή στα 10,5 με 11 εκατομμύρια το συνολικό κόστος, 8,6 νομίζω καθαρά, 2 με 2,5 με μπόνους. Mm-hmm. Και ο ίδιος έρχεται με πανέτοιμος για να μπει και να παίξει. Είναι ξεκάθαρο, θα είναι και αύριο στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και Νίκο, θα περιμένουμε να τον δούμε, να τον δούμε ενώ όχι να παίζει, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι θα πάρει μια πρώτη γεύση το Καραϊσκάκη.
0: Το Καραϊσκάκη.
1: Ο κόσμος να τον γνωρίσει.
0: Με Ρούμπεν Βάργκας έχουμε κάτι.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα γι' αυτό, να ξέρεις, από την αρχή της εκπομπής. Όλοι γι' αυτό με ρωτάνε.
1: Εντάξει. Ναι, είναι λογικό γιατί είναι ένας εξτρέμ από. Δεν μ' αρέσει να λέω για ράφη, αλλά είναι από το πάνω.
0: Είναι από το πάνω ράφη, ωραία να κάνουμε, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή. Έβγαλε ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι, μια διάψευση. Mm-hmm. Νωρίτερα για τον ποδοσφαιριστή, ότι δεν είναι κλεισμένος, ότι δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του. Δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι ασχολείται. Δεν διέψευσε ο Ολυμπιακός ότι συζητάει με την Σεβίλη. Απλώς ο Ολυμπιακός έβγαλε μια θέση, να το πω και λίγο πιο απλά, που περισσότερο ξέρεις, νομίζω ότι έχει δύο λόγους. Το ένα είναι και για να είναι συγκεντρωμένη ομάδα απόλυτα στο παιχνίδι, να μην ασχολούνται όλοι με τα μεταγραφικά. Και η ομάδα να μην την επηρεάσει κάποιο ζήτημα και γενικότερα εντάξει, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για τον Βάργκα, ο Ολυμπιακός μπορεί να την έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση, αλλά δεν την έχει τελειώσει ακόμα και τυπικά. Το σίγουρο είναι ότι οι Ισπανοί το προχωράνε από τη μεριά τους πάρα πολύ, το έχουν στα πρόθυρα της οριστικής συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να κρατήσουμε. Κρατάμε όμως και την πλευρά του Ολυμπιακού πάντα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: σεζόν να έχουμε. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Από τον Γιώργο Τσανάκα, Χάλκινος, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν ήρθε το χρυσό μετάλλιο. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι αυτό που λέμε χρυσό στις καρδιές μας. Έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στις καρδιές μας. Έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Ένα πολύ δύσκολο

Ποιος πήρε το χρυσό τώρα. Ο Hepworth είναι στην... όχι, ψέματα. Λοιπόν, 14.400. Θα σας πω σε ένα λεπτό να το ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα.

Έχουν βγει αθλητές ήδη για την απονομή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αποθεώνεται από το γήπεδο, από όλο τον κόσμο, για αυτό το χάλκινο μετάλλιο που κατακτά.

Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Ηλίας Ζάικα, ο Ρώσος, ο οποίος έκανε 14.400 βαθμούς. Θυμίζω, ο Πετρούνιας είχε την ίδια βαθμολογία, αλλά τερμάτισε τρίτος. Και πρώτος τελικά είναι ο αθλητής που ήταν η μεγαλύτερη απειλή για τον Πετρούνια και όλους τους υπόλοιπους, ο Αρμένιος, ο Νταβδιάν. Συγγνώμη, όχι λάθος, sorry. Ο Αρτούρ Αβετισιάν. Ο οποίος έκανε μια τέλεια προσγείωση, γενικά φοβερό πρόγραμμα και κατέκτησε εκείνος το χρυσό μετάλλιο.

0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό. Ο Μεξικανός λέει είναι ίδιος ο Άλκης Γιανακάς. Πώς τον θυμόμαστε. Και πέθανε και πρόσφατα ο άνθρωπος. Νομίζω πέρυσι το φθινόπωρο. Ο παλιός τοπίος. Άκου τώρα τι είδε στον Μεξικανό ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Ενώ γίνονται οι απονομές των μεταλλίων στο τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό, ξαναλέω, Χάλκινος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN 94,6.

0: 4.400 επίσης. Ο Τάλοχ είχε 14.366, αλλά πέταξε εκτός τριάδας τον Τάλοχ ο Πετρούνιας με το δικό του πρόγραμμα, συγκέντρωσε ίδιους βαθμούς και τελικά πήρε εκείνος το χάλκινο μετάλλιο. Αυτά και για το ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ. Καλησπέρα, πώς δουλεύεις φέτος Αστέρα Τρίπολης? Με πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον. Έχει πάρει έμπειρους παίκτες. Περιμένουμε να δούμε και αυτόν τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, Super League 2 τη βλέπεις? Αν έχω ασχοληθεί, πού θα τη δούμε? Την ερχόμενη εβδομάδα είναι η κλήρωση. Νομίζω 28, ναι, 28. Τώρα τα τηλεοπτικά σε ελεύθερο κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας, πιθανότητα στην ΕΡΤ. Κάποια μάτς, κάποια μέσα από το κανάλι της Superbet. Θα γίνει πολύ ξεκάθαρο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις. Τώρα, με βάση αυτά που είχε πει ο κ. Μαρτσούκος σε μια παλιά του συνέντευξη, σας τα λέω αυτά. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η Super League 2 φέτος, γιατί τελειώσαμε με τα play-off, τα play-out και τους δύο ομίλους, έτσι. Όλοι με όλους. Ένα ομίλος, ένα πρωτάθλημα. Οι δύο καλύτεροι ανεβαίνουν. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Γιώργο Τσακίρης, τελευταία νέα για την ΑΕΚ, η οποία κάνει πρεμιέρα αύριο στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έτσι πρέπει. Να κάνει προβλήματα και το αλήθεια.
0: Μα ναι, τι.
1: Να κάνει σέντρα, έτσι πρέπει. Να το ανοίγει το πρωτάθλημα αυτό που το κατέκτησε.
0: Ναι.
1: Και ξανά μανα του χρόνου το ίδιο, γιατί όχι. Ωραία θα ήταν. Είναι ο στόχος ο μεγαλύτερος, έτσι δεν είπε και ο κόσμος.
0: Το είπε και ο Νίκολης.
1: Στην δηλώση του υψίστης σημασίας, ο πιο βασικός στόχος της ΑΕΚ. Πολύ λογικό, πολύ δικαιολογημένο, γιατί μιλάμε για μια οδό μέσα από την οποία περνάει η σύμμετρηση της Champions League, η καταξίωση και στην Ευρώπη τέλος πάντων. Οπότε είναι λογικό, πολύ σωστά το είπε ο coach. Mm-hmm. Να το δούμε και στην πράξη, γιατί ο ίδιος είπε ότι πιστεύει ότι θα περάσει αυτό το μήνυμα και της πείνας για να γίνει ξανά η ΑΕΚ να είναι στην κατάκτηση του τροπέου, διότι ανταγωνιστική είναι όλα τα χρόνια αυτά, που έχει επιστρέψει στην Νέα Φιλαδέλφεια και έπειτα, δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα στο οποίο από το 22-23 και μετά να μην είναι πρωταγωνίστρια η ΑΕΚ, να μην συμμετέχει και να μην το έχει διεκδικήσει είτε μέχρι το τέλος, είτε να το έχει κατακτήσει, είτε να έχει φτάσει μέχρι τα play-offs τουλάχιστον να το διεκδικεί. Οπότε πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Έχει τα εχέγγυα, να το πω έτσι, να το κάνει. Και ελπίζουμε να έχει και μια θετική πρεμιέρα αύριο, γιατί οι πρεμιέρες κρίνουν παγίδες. Δεν θα κερδίσει η ΑΕΚ με τη φανέλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και καταλαβαίνουμε το δύσκολο του εγχειρήματος. Έχει να κάνει και με την αναμέτρηση της Τετάρτης. Να αφαιρεθεί από το κεφάλι των παιχτών το πολύ μεγάλο διακύβευμα της Τετάρτης για τους ίδιους, για το κλαμπ. Κυρίως για τους ίδιους όμως, γιατί ξέρεις, ο ένας προπονητής μπορεί να δουλεύει τα πάντα και στο πνευματικό κομμάτι. Ακόμα δεν έχει εφευρεθεί ο τρόπος να εγκαθιστάσει το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, ξέρεις, αυτό που θέλεις να περάσει σαν μήνυμα. Mm-hmm. Μόνο ο παίκτης μπορεί να το κάνει αυτό, μόνο δουλεύοντάς το, να απομονώνει δηλαδή τις διοργανώσεις και τα παιχνίδια, τις υποχρεώσεις και να ανταποκρίνεται στο 100% είτε παίζει στην Ελλάδα με τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό ή οποιοδήποτε τέλος πάντων, είτε παίζει στην Ευρώπη. Αν όλα πάνε καλά στην League Fair Champions League με τη Real, την Arsenal και την Τζέρ και εγώ ποιον άλλο. Mm-hmm. Προβλήματα δεν έχει ο Σέρβος τεχνικός. Αυτό που μας είπε ο ίδιος, είπε για μια, δύο, τρεις αλλαγές το πολύ. Αυτό λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και εμείς, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι ανακόλουθος σε αυτά που λέει με αυτά που κάνει. Είχε υπογραμμίσει την ανάγκη να βρει ρυθμό η ομάδα. Ρυθμός έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Για και έχει μόλις δύο επίσημα. Είναι λογικό να εκμεταλλευτεί και αυτό το παιχνίδι. Αν μιλάμε για τρεις αλλαγές, νομίζω ότι αυτές έχουν να κάνουν με τον παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση. Mm-hmm. Αν θα είναι ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό έχει φανεί από τις δοκιμές. Ο Βάργκα και στις δύο μέρες που δούλεψε τακτικά ο κότς ήταν η σταθερία. Ο Γιώβιτς με τον Ζήνη μοιράζονταν τη θέση δίπλα του. Άρα ένας εκ των δύο τελευταίων θα είναι παρτενέρ του Βάργκα. Με τον Ζήνη να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Δεξιά ο Ζουμπικόφ είναι που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Για να ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει 100%, αλλά ή αυτός ή ο Μάγερ θα είναι, και ο Βιτάλη στη θέση του Κάρινεν δίπλα στον Μαρίν μέχρι στιγμής. Αυτά είναι που έχει δοκιμάσει, ξαναλέω, δεν είναι δεδομένα. Mm-hmm. Απλά εμείς μιλάμε και μεταφέρουμε το ρεπορτάζ από την προπόνηση, από τη δουλειά του σερβοτεχνικού. Οπότε στο 300 ήταν κατά το δοκάρι, πεντάδα γενικά στην άμυνα από τον τερματοφύλακα μέχρι και τους ακραίους φαίνεται ότι θα είναι η ίδια με Ρώτα, Πίλιο και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή. Στα χάφη Παμαρίν έχει προβάδισμα μαζί με τον Βιτάλης δεξιά, ο Ξουπκόφ αριστερά, ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο Ζήνη με τον Βάργκα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν θα συνιστά έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο έτσι, ναι, από αυτά που σου προανέφερα.
0: Σήμερα προπόνηση έγινε Φιλαδέλφια, έτσι Γιώργο.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Παραμονές αγώνα έγινε εδώ στην Φιλαδέλφια.
0: Και προπονήθηκε από ό,τι είδα και ο Αριάγκα.
1: Σωστά, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή, ο οποίος θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Πιστεύω ότι εκτιμώ δηλαδή ότι ανάλογα για την εξέλιξη του παιχνιδιού θα δοθεί δυνατότητα στον coach να τον χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από τους προπονητές που έχουμε διαπιστώσει ότι όταν έρχεται ένας νέος παίκτης δεν έχει άγχος να το χρησιμοποιήσει αρκετά γρήγορα, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και μια περίπτωση που είναι έτοιμη, έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ, αγωνιστικά, δεν είναι σαν τον Λουκογιάννη που έχει λίγο καιρό να δουλέψει, ο οποίος όπως είπε και ο coach έχει αποκτηθεί για το rotation, αυτό που λέγαμε δηλαδή και χθες στο ρεπορτάζ και προχθές επιτυχίας επιβεβαιώνεται για να παίξει την πλευρά μαζί με τον Πίλιο. Οπότε είναι λογικό σε ό,τι αφορά στον Αριάγκα, επειδή είναι πιο έτοιμος, να έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσει ο coach. Θυμίζω, 8 η ώρα στην Κοσμοτέ, στην Νέα Φιλαδέλφια, το πρεμιέρα με τον Ερακλή που θα έχει περίπου 500 φίλους μαζί του. Και παράλληλα ότι το πέταλο, το εισιτήριο 21-23 δηλαδή, θα είναι κλειστές, κουβαλάει τιμωρία από το μάτσο πρωταθλήματος στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό πέρσι ΑΕΚ, σε εντάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισόδου με την αστυνομία, και θα είναι κλειστό το πέταλο για αύριο. Αυτά είναι τα χρηστικά, έτσι, αυτά που ενδιαφέρουν και τον κόσμο, να το πω έτσι. Και έχει ανοίξει η μεταβίβαση, έχει η δυνατότητα μεταβίβασης στο στήριο. Μέχρι και 6 ώρες πριν το μάτς ακόμα δυστυχώς, γιατί ακόμα έχουμε αυτό το κόμμα, το έχουμε ξαναπεί, μην τα λέω και κουράζω τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό κάποτε πρέπει να αλλάξει, το έχουμε πει. Πρέπει η Super League από τώρα να δουλεύει, ώστε το Γενάρη ακόμα κιόλας να αλλάξει τη διαδικασία, να βρει εκείνη μια εφαρμογή. Δεν έχει καμία δουλειά τον κόμμα να υπάρχει στα εισιτήρια του πρωταθλήματος Super League. Να φτιάξει μια εφαρμογή όπως έχει η UEFA, όπως έχει η Premier League, όπως έχουν όλα τα σοβαρά και παγκόσμια event, ποδοσφαιρικά, προκειμένου να μπορεί και 5 λεπτά πριν ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, να μεταβάσει το εισιτήριο του, ας πούμε, και να μην είναι καινή θέση.
0: Ναι. Έχεις κάτι περισσότερο για να σε πάω τώρα για λίγο στα μεταγραφικά,
1: ναι, ναι,
0: σε σχέση με, με αυτό που έχει βγει στο Καμερούν για το Μουκουντή και ομάδα από το Κατάρ που...
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδα από το Κατάρ θέλει, ας πούμε, τον Μουκουντή, για να είμαστε ειλικρινείς, και γίνει και από, και από το Κατάρ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν δείχνει ενδιαφέροντα απόκριση ούτως ή άλλως ο Μουκουντή για να μπούμε στην διαδικασία ουσιαστικής κουβέντας παραχώρησης του παίκτη. Αν προκύψει ότι ο παίκτης θα ενδιαφερθεί, γιατί εντάξει, θα μιλάμε για τα λεφτά μόνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τότε να μπορεί να μπούμε σε μια εξήγηση, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν δείχνει καμία έτσι καλά ενδιαφέρον ο παίκτης για να πάει σε τέτοιο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει επικοινωνήσει να έχει κάτι πάντως. Εννοώ πρόταση έτσι για το Μουκουντή.
0: Το ερώτημα είναι επίσης αν η ΑΕΚ θα το συζητούσε, αν ερχόταν μια πρόταση 6 εκατομμύρια, ναι, όσο κοστίζει τώρα Μουκουντή.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε και να μας απαντήσουν επίσημα. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα κλαμπ που να απαντάει υποθετικά.
0: Καλά, ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Εγώ νομίζω ότι γενικότερα, αν και εφόσον έρθει μια πρόταση που θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι ικανοποιητική, για όλους τους παίκτες υπάρχει κουβέντα. Χωρίς να είναι με το πιστόλι στο πλευρό να τον παραχωρήσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όμως υπενθυμίζω τη γραμμή που είχε η ΑΕΚ και επιβεβαιώθηκε. Κανένα από τους παίκτες που δεν έχει και επιθυμία να φύγει από το βασικό ρωτέσιο δεν ήθελε να παραχωρήσει φέτος η ΑΕΚ. Ακόμα και τον Πινέδα, αν δεν πίεζε και ο ίδιος λόγω των χρημάτων που του έδωσαν και που δεν θα του έδινε η ΑΕΚ στην Ελλάδα ή από τη Μοντερέη, η ΑΕΚ δεν ήταν με το πιστόλι στο πρόταφο στον παίκτη πήγαινε. Σε καμία περίπτωση,
0: ναι, ναι,
1: ο
0: ναι,
1: παίκτης ήθελε πολύ λόγω των χρημάτων που θα κέρδιζε σε ετήσια βάση, είναι πάρα πολλά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, για τα δεδομένα και του Πινέδα, που μιλάμε και πάλι παραπατρίστηκε, δεν είναι ότι πήγε στα Εμμυράτα ή στην Αραβία, στην πατρίδα του γεννούσε με 2 φορές πάνω τα λεφτά που έπαιρνε στην ΑΕΚ. Είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, για να το αποδεχτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και ξεκινήσαμε κανένα τη σεζόν με τον Λανουά να φέρνει σε παράδειγμα πάλι την ΑΕΚ. Εντάξει, καλό θα είναι να
0: το προσέξουμε. Για λοιπόν, το τελικό του Super Cables τώρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι να σηκώθηκε καθόλου κουβέντα από πιθανά αφενός. Αφετέρου επιπρόσθετα δεν ήταν στις φάσεις, υπάρχουν και άλλες για να αναφερθείς σε λάθος αποφάσεις. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάμε με μήνυμα ότι δεν έπρεπε να δοθεί το corner από το πρίο, μετά άλλαξε η φάση και ήρθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή τουλάχιστον κουτό και άκερο από τον coach, από τον διαιτητή, από τον αρχιδιαιτητή. Τέλος πάντων, τι είχα ΑΕΚ, τι είχα πάντα εγώ λέω, αλλά που το σύνθηκε η ΑΕΚ, θα τα λεφτούμε και αυτά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Η Βαλεντίνα μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα. Είναι, ναι, δεν είναι πίτσα, όντως. Ομπρέλα θαλάσσης ή στρώμα θαλάσσης. Λοιπόν, να σας πω, να θυμίσω ότι ο Τζόλης είναι βασικός για την Arsenal. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10, πρεμιέρα Premier League απέναντι στην Coventry, οι κανονιέριδες. Το Marseille Στρασβούργο ξεκίνησε πριν από λίγο, είναι στο 0-0. Να σας πω τα τελικά στο κύπελο Γερμανίας, Preußen Münster Karlsruhe 1-2, Saint-Denis Eintracht 0-11, δεν τη φτάσαμε την τουζίνα. Στην παράταση το Mannheim Kaiserslautern είναι στο 0-0. Στο 100 λεπτό και πριν από λίγο ξεκίνησε το Hansa Rostock Stuttgart στο 0-0. Ημίχρονα στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Clermont Dijon 0-0, Boulogne Ερυθρός Αστέρας 0-1, Dunkerque, Δουνκέρκη δηλαδή, Montpellier 0-0, Pau Nancy 0-0, Sochaux Gap 1-0, το Al Riyad Al Nassr έληξε 0-4 με το τέταρτο γκολ να το σημειώνει ο κύριος Ρονάλντο και να είναι πλέον 23 τεμάχια πριν φτάσει τη χιλιάρα. Το Sirius Haken, όπου τη ματιάσαμε τη Sirius, 0-3. 0-3 πάει για δεύτερη σερή ήττα και βαριά ήττα. Η Sirius που έχει μια σημαντική διαφορά στην πρώτη θέση βαθμολογίας, πάει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μάλλον έχουν αρχίσει και τρέμουν τα ποδαράκια. Στο 18, Ερζουρούμσπορ Γαλατασαράι 0-1. Νωρίς-νωρίς οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Αυτό είναι δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Και επίσης να σας πω ότι το Τσεχία-Ελλάδα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών είναι 1-0 στα σετ μπροστά οι Τσέχες. 25-14 πήραν το πρώτο σετ. Στο δεύτερο η Εθνική έχει μπει δυνατά, προηγείται 13-10, παλεύει για να ισοφαρίσει. Ξεκίνησε και το Diamond League πριν από κάνα μισάωρο. Περιμένουμε να δούμε τον Ντεντόγλου στον τελικό του μήκους στην Λοζάνη.

Παιδιά, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, από χθες έχει δει το φως της δημοσιότητας και το έχετε μάθει και όλοι εσείς ότι ο Αντώνης Πανούτσος περνάει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Εμείς το ξέρουμε προφανώς, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή. Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να έχει μια πλήρη ανάρρωση, περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στην οικογένειά του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είμαστε, ξέρετε, κι εμείς ταραγμένοι και ό,τι έχουμε νέο, επειδή ρωτάτε και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε, το μεταφέρουμε. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι περαστικά και δύναμη στον ίδιο και στους ανθρώπους του.

0: Και δεύτερο γκολ Γαλατά 0-2. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Ανηφορίζοντας ξανά Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά ευχές για περαστικά για τον Αντώνη. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, επόμενη μέρα ενός ακόμη παιχνιδιού και τον ΠΑΟΚ να μην κερδίζει κόντρα στην Μπραν, μέρα με αγωνιστικά νέα βεβαίως και τα μεταγραφικά. Νομίζω από τα χθεσινά έχουν υποθεί τα πάντα και τα καλά της ομάδας και τα αρνητικά σε ένα δύσκολο διάστημα, το νιώθουμε όλοι. Έτσι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα βάρος.
0: Και νομίζω ότι το νιώθει και, δεν ξέρω, εσείς το έζησες και από κοντά στο γήπεδο, το καταλαβαίνει και ο κόσμος που τουλάχιστον πήγε χθες στο γήπεδο. Δηλαδή, το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δείχνει μια κατανόηση ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Βεβαίως. Και όλη η στάση του κόσμου ήταν πολύ πολύ υποστηρικτική.
0: Ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνουμε σε ένα διάστημα που κυριαρχεί θυμός, απογοήτευση. Έχει τέτοια συναισθήματα. Στην ομάδα προσπάθησαν και φρόντισαν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Και νομίζω το πέτυχαν σε μεγάλο ποσοστό. Στο τέλος, εκεί που έδειχνε να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, αντέδρασε και προσπάθησε να γυρίσει και το παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα την Κυριακή με τον Λεβαδιακό το βράδυ. Mm-hmm. Σε αγώνα που γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Είναι σαφώς πολύ μεγάλη υπόθεση. Χθες το έλλειμμα ποιότητας μπροστά ήταν ολοφάνερο. Ο Σέρβος σαφώς δίνει μια μεγαλύτερη ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καλή είδηση. Ο Τάχα Άλλη σήμερα για πρώτη φορά έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Mm-hmm. Ο Τάχα Άλλη είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου. Είναι πολύ ύπουλο. Έτσι είναι ένα θέμα εκεί στον ώμο. Μπαίνει, βγαίνει να ξανατραυματιστείς. Έχει πάει καλά η αποθεραπεία. Σαφώς έχει γλιτώσει στο χειρουργείο. Πλέον μπαίνει στο κρίσιμο σημείο. Μέσα στην προπόνηση, το τζαρτζάρισμα, στη μονομαχία, στο να καταλάβει εκείνος αν το μυαλό του είναι στον ώμο. Όλα αυτά για να δώσει το παρόν στο δεύτερο μάτς της Νορβηγίας. Ο Άλλη έλεγε χθες ότι θα τα καταφέρει και θα παίξει. Το κρατάμε γιατί λέμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι η Μπραν θα είναι διαφορετική.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αλήθεια εκτιμώ ότι ο Τάχα Άλλη είναι ένας παίχτης που μπορεί να κρίνει πρόκριση. Έχει τις στιγμές αυτές που ψάχνεις, ειδικά στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Αλλά υγιής να είναι, το πρόβλημα είναι σύνθετο, θα φανεί, έχει 5-6 προπονήσεις μέχρι την άλλη Πέμπτη. Όχι για την Κυριακή εννοείται. Πάντως σήμερα μπήκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Θυμίζουμε το χθεσινό για τον Μιχαηλίδη, ήταν απόφαση του προπονητή, φυσικά την οποία εξήγησε, γιατί ο Μιχαηλίδης δεν ήταν καλά. Και από εκεί πέρα συμπλήρωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ σε διάφορες φήμες, όπως πολλά κυκλοφορούν τελευταία, ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα, ούτε ζήτησε να φύγει ο παίκτης, ούτε το οτιδήποτε. Και αγωνιστικά αυτά τα πιο πολλά. Δεν έχει κάποιο άλλο ζήτημα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του Κυριακάτικου που επειδή το μάτς Πέμπτης είναι το πιο κρίσιμο του καλοκαιριού και από τα πιο κρίσιμα της περίοδου, ελπίζω στον ΠΑΟΚ ότι την Κυριακή θα βοηθήσει η αναμέτρηση του Λεβαδιακό να έρθει μια νίκη, δεν απλό και εύκολο και αυτονόητο, αλλά για να ανέβει η αυτοπεποίθηση της ομάδας. Μεταγραφικά που πάντα το ρεπορτάζ κινείται παράλληλα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Στρέλετς είναι το κυρίαρχο πρόσωπο αυτών των ημερών. Δεν είναι νέα υπόθεση με τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Μίτλεσμπρο. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε έντονα το καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο μαζί του. Ένας τραυματισμός ανέβαλε τότε τις όποιες επαφές. Ήρθε τώρα τέλη Αυγούστου που ο ΠΑΟΚ ψάχνει και άλλο επιθετικό. Έχει προχωρήσει αρκετά με τον Σλοβάκο. Έχει τη διάθεση και εκείνος. Είναι ζήτημα πλέον ομάδων. Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα έχουν γίνει. Πάει καλά. Είναι θέμα των ομάδων. Το ΠΑΟΚ με τη Μίτλεσμπρο. Μιλάμε για δανεισμό. Μιλάμε για δανεισμό του συγκεκριμένου επιθετικού. Παρεμπιπτόντως, χθες ο Ενδιαγέ είχε αυτή την εικόνα του νέου παίκτη που έρχεται με ενθουσιασμό. Μπήκε. Δυστυχώς έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Στόπερ είναι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά επίσης. Έχει βρεθεί ο παίκτης με ο πιο δυνατός, ο καλύτερος έτσι στο ψηλό παιχνίδι. Και τώρα μπορούμε να πούμε από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει εντοπιστεί και ένας ποδοσφαιριστής αρκετά ακριβώς που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί να μην πω Αντικοσταντέλιας, η επιλογή στο 10. Έτσι, γιατί το Αντικοσταντέλιας είναι πολύ βαρύ.
0: Πολύ βαρύ,
1: και δεν θα ισχύει κιόλας. Δεν θα ισχύει. Αλλά η μεταγραφή που πλέον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στο 10 για να καλύψει το τεράστιο κενό που προκάλεσε η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι ακόμα όμως πολύ στο ξεκίνημα. Εντοπίστηκε και πρέπει να γίνουν οι επαφές. Ο ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει να πάρει δεξιμπακ. Υπάρχει εκκρεμότητα στο 6 και εξτρέμ. Οι τρεις είναι οι περιπτώσεις πιο συγκεκριμένες, θα λέγαμε, αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα το ρεπορτάζ να απαντήσεις. Εξαρτώνται οι μεταγραφές από την πρόκριση? Είναι αυτονόητη, είναι καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει απάντηση όμως.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σκαλά, Νίκο.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Να σας πω εντάχει, μιας και κλείσαμε έτσι με τον αναφορά και στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας ήθελε το 65 το νούμερο στη φανέλα του στην Ντόρτμουντ, αλλά δεν γινόταν και επέλεξε τελικά να φοράει το 45 και έχει εξηγήσει πώς κατέληξε εκεί. Είπε ότι το επέλεξε η γυναίκα του. Ρωτήθηκε για τις συνθήκες που συνάντησε στον Ντόρτμουντ, είπε ότι όλα είναι υπέροχα, όλοι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου, νιώθω σαν στο σπίτι μου, είναι όλα εκπληκτικά. Τώρα, έτσι από για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, το 65 δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί στο γερμανικό πρωτάθλημα οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Αυτό είναι το όριο. Οι αριθμοί δίνονται αποχρεωτικά, δηλαδή από το 1, που είναι αποκλειστικά για θεματοφυλακές, με όριο το 49 για να εξυπηρετηθούν ομάδες με μεγάλα ρόστερ. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου αριθμού θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν κάποιο ρόστερ είχε στη διάρκεια της χρονιάς περισσότερους από 49 παίκτες. Εφιάλτη για κάθε προπονητή είναι αυτό, 49 παίκτες. Λοιπόν, οπότε τελικά κατέληξε στο 45. Και μία μπασκετική ειδησούλα έτσι για κλείσιμο. Ο Οσμάν έκανε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση σε φιλικό της Τουρκίας με την Κροατία. Για να δω λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, οι Κροάτες νίξαν 95-94. Ωστόσο, γιατί ο Χεζόνια έκανε παπάδες, σοου, 37 πόντους και πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από τον Χεζόνια, ο οποίος έχει αγριέψει μετά τη μεταγραφή του και την επιστροφή του στο NBA για τους Cleveland Cavaliers. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν έκανε και αυτός πολύ καλή εμφάνιση, όπως σας προανέφερα. Έπαιξε 25 λεπτά, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σκόραρε 17 πόντους, είχε 3 τελικές assist, τελικές πάσες στους συμπαίκτες του και 3 rebound. Κορυφαίος βέβαια για την Τουρκία ήταν ο επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα και 6 rebound. Και με αυτό σας αφήνω σιγά-σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Βαλεντινάρα που μου τη ζητούσατε σήμερα, εδώ ήταν. Απλά ήταν απ' έξω. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Ζέσταμα για το Game Zone, για την εκπομπή Game Zone που ξεκινάει αύριο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι στις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: Παίζουμε τις Παρασκευές Νίκο Βεντουράτο. Γιατί παίζετε Νίκο Βεντουράτο? Ναι. Δεν παίζουμε Νίκο Βεντουράτο. Πού είναι ο Νίκος Βεντουράτος?
1: Αποφασίστε.
0: Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να συνοηθούμε.
1: Διακρίνεστε από μια στάθεια εδώ πέρα.
0: Να συνοηθούμε κάποια στιγμή.
1: Έχετε μια, πώς να την πω, αμφιθυμία.
0: Ναι.
1: Γλυκά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάντε τα κουμάντα σας να κάνουμε και εμείς τα δικά μας.
0: Να ψηφίσουμε. Να αποφασίσουμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Να ψηφίσουμε.
1: Να ψηφίσουμε.
0: Να ψηφίσουμε. Κάνουμε το ψήφισμα.
1: Ελάτε δέντρα.
0: Και όπως έγινε και το 15, ό,τι πείτε θα πούμε το ανάποδο εμείς. Αφού αυτό το. Τι ξέρουμε την κομπίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοροϊδά είμαστε εμείς. Οι άλλοι γιατί τα κάνουμε δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι έχει γίνει. Λοιπόν. Εντάξει. Πρέπει να είναι πολύ συγκινημένος ο Τζόλης αυτή τη στιγμή. Που κάνει ντεμπούτο πριν.
0: Α. Εντάξει. Ένα πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω, έχει παίξει. Έχει δώσει assist, έχει.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα.
0: Τρέλα το Super Cup. Δεν είναι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, Super Cup τώρα.
0: Καλά, με τη Seed ήταν τώρα. Με τη Seed ήταν το Super Cup.
1: Εντάξει τώρα, κάτι community Seed τώρα. Κάτι
0: άσχημα να φτάσει.
1: Τη πλάκα.
0: Τίτλο είναι για αυτό.
1: Εντάξει. Είναι τίτλο, αν θε να τον πει τίτλο, τον λε.
0: Παίζει με τη Seed, ξαναλέω.
1: Ναι, παίζει μεγάλη μόνη. Όχι, όχι, δεν είπα προφανώ. Αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε. Εδώ εμεί κορόιδα είμαστε που είχαμε κόψει το Super Cup τόσα χρόνια. Εμείς τι είμαστε, ηλίθιοι, δεν ήταν τίτλος.
0: Ήταν.
1: Επειδή δηλαδή πλακωθήκανε, πλακώθηκε δηλαδή, ήταν ανάγκη να κόψει. Δηλαδή δεν ήταν πιο σημαντικό το ότι ήταν τίτλος από το ότι πλακώθηκαν, ας πούμε, 2, 3, 5, 10 χιλιάδες άνθρωποι με κάτι προβλήματα εκεί πέρα με τον Αποστολάκη. Δεν ήταν τα προβλήματα. Δηλαδή, ποια προβλήματα, δεν θυμάμαι καν ποια προβλήματα ήταν.
0: Το Αποστολάκη ήταν. Το Αποστολάκη ήταν.
1: Ήταν το Αποστολάκη μεταγραφή. Εντάξει, και τώρα έπαιζε ο γιος του στον Όφη. Δηλαδή αυτό είναι τώρα, δηλαδή είναι λίγο σατανικό, ας πούμε. Ότι είχαμε να κάνουμε Super Cup από το όχι, νομίζω κάναμε κι άλλο ένα Super Cup στην διάμεσο. Λοιπόν, και τώρα παίζει ο γιος του, καταλαβες. Yeah. Τον οποίο τον πιστεύουνε, θέλω να σου πω, μαθαίνω, αλλά δεν πιστεύει πάρα πολύ ο ίδιος στον εαυτό του. Θα τον πιστέψουμε. Εντάξει, είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, 20 χρονών, 21.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό, αλλά τον πιστεύουν, αυτό θέλω να σου πω, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν παίκτες που σου πιστεύουν και παίκτες που δεν τους πιστεύουν. Εντάξει, και παίκτες που βγάζουν αυτά, αλλά αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Καταλαβες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ, Κώστα μου. Και ούτε θα τα μάθουμε. Σου είπα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ποιο δεν πιστεύει στο γιο του στον Αποστολάκη? Καταρχάς, αν δεν πιστεύει στο γιο του στον Αποστολάκη, του λες, έλα εδώ, στείνει την μπάλα στη βούλα του πέναλτη και του λες εκτέλεση.
1: Ναι. Και βλέπει, και αν το κάνει καραμίτο, ναι, είμαστε οκ. Ναι,
0: okay. Είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα αρχίσει να κάνει αυτά που σταματάνε και λίγο χοροπηδιχτά και λίγο, πώς το λένε, ζεορζίνιο και λίγο τέτοια, θα του λες φύγει από το παιδί, παρακαλώ πολύ. Φύγει από εδώ και ξανά έλα ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Άμα πάρει φορά, κλείσει τα μάτια. Βαρέσει μύτο και όπου πάει μπάλα, λες εδώ. Έτσι. Είμαστε. Το γονίδιο έχει περάσει σωστά.
1: Έτσι. Είσαι ο γιος του μπαμπά σου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Πραγματικά καμία αμφιβολία. Λέω τώρα για τον Ντόλ, τον οποίο θα τον παρακολουθήσουμε. Θέλω να σου πω ότι ενώ για μας είναι ακόμα μία απλή δυσούλα μέσα στις υπόλοιπες, παρακολουθώ διαχρονικά το πόσο συγκινημένοι είναι οι αθλητές και εδώ ακολουθώ, θέλω να σου πω, τη συγκίνησή τους. Αθλητές, ας πούμε, πολύ καλού επίπεδου, όταν σε κάποιο σημείο της καριέρας τους, όταν φτάνουν κάπου κοντά στην κορυφή ή την προσπερνάνε, κυρίως στο πρώτο κομμάτι, όταν είναι κοντά στην κορυφή, πόσο πολύ συγκινημένοι νιώθουν όταν μιλάει ο εκάστοτε θρύλος του αθλήματος για αυτούς. Mm. Δηλαδή, υπάρχει πάντα, ξέρεις, για μας δεν είναι ίσως τόσο σπουδαίο να το ξέρουν το ακούμε για να διαβάζουν. Για αυτούς όμως είναι τα πάντα. Θα το λέγαμε αντίστοιχα ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχο ποδοσφαιρικό. Τι είναι, ο Στίβος δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Υπάρχει ποδοσφαιρικό ρεσί, ας πούμε. Όταν μίλαγε ο Μαραντόνα για κάποιον, δεν βούρκωνε ο άλλος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βεβαίως και υπάρχει.
1: Ναι, με
0: την. Όταν μιλάει ένας θρύλος.
1: Ναι, απλώς δεν ήταν τόσο μετρήσιμο. Ενώ ο Στίβο είναι κάτι μετρήσιμο, κατάλαβες τι λέω.
0: Παντού είναι μετρήσιμο. Παντού σε όλες τις δουλειές. Σε εμάς, αν μίλαει για εμάς ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, δεν θα βαλαντώναμε.
1: Πλάκα κανένα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Από τώρα κλαίω.
0: Στη σκέψη και μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, για όλους νομίζω τους ανθρώπους επαγγελματίες, ας πούμε. Αν μιλήσει ένας θρύλος, αισθάνονται, ξέρεις, ένα μοναδικό συνέστημα που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Εννοείται.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και κάποια στιγμή θα σπάσει και το βουτού τσάτουμα, έτσι να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν θα πάρει τον τόλμη και το τσάτουμα και λέει, α, ωραία και τα λοιπά, ξέρω ότι κατά βάθος μέσα σου λέει τσάτουμα. Κατά βάθος όσο λάτσεις και να το παίζεις, μετά από τόσα χρόνια που έχεις ακόμα το ρεκόρ. Εντάξει, μας σοφάρεις, δεν μας πέρασε ακόμα. Για να
1: ναι. Είδα λοιπόν με πόσο ενθουσιασμό υποδέχτηκε ο Τεντόγλου.
0: Α, δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη.
1: Α,
0: συγγνώμη παιδιά, είναι ο άλλος ο γιος του Αποστολάκη.
1: Α,
0: ναι, που παίζει τη Λάρισα.
1: Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήταν αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Συνεπονιμία.
0: Συγγνώμη, παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, με πόση συγκίνηση λοιπόν υποδέχεται ο Θεοτόγλου τα καλά λόγια του Mike Powell, του Recordman στο Μήκος. Θυμίζουμε με το περίφημο 895. Το είχα δει και live, μάλιστα. Εντάξει, αυτά δεν τα ξεχνάς, νομίζω. Ο οποίος είπε, και καλώς το είπε ο Πάολο, ότι κοιτάξτε, είπε ότι όταν ένας αθλητής φτάνει και κάνει αρκετά άλματα πια στα 850, 855, 860, 865 και μπορεί να κάνει μια σειρά, γιατί ας πούμε στο τελευταίο αγώνα στον Τόγλου έχει και μια μάλιστα τρομερή σταθερότητα σε ψηλά άλματα, λέει ότι ναι, προφανώς μπορεί να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα. Είναι
0: 30 πόντι, βέβαια. Έτσι.
1: Είναι 30
0: πόντι. Είναι 30 πόντι, δεν 5.
1: Όχι, 30 δεν είναι πόντι. 30 πόντι στο Μήκος είναι.
0: Παντού είναι 30 πόντι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πόσο μάλλον στο Μήκος.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά είναι μεγάλο το νούμερο τώρα για να φτάσει.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο το
1: νούμερο. Αλήθεια.
0: Τι διά, πώς το έκανε το 895 ο άλλος.
1: Δεν το θυμάσαι εσύ.
0: Ρε παιδί, πώς το έκανε, λέω. Πώς το έκανε το 95. Κοντά 9 μέτρα. Δηλαδή, φτάνει άνθρωποι.
1: Ο Πάουελ ήταν. Ήταν αυτές οι περιπτώσεις των. Θα μου επιτρέψεις έναν μικρό λαϊκισμό εδώ πέρα. Μια φουρνιά τότε αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Πάουελ, αθλητές του Μήκους ή τριπλουνίστες, που είχαν πραγματικά πολύ μεγάλα κανιά, αν μου επιτρέπεις. Ήταν ο Πάουελ.
0: Όχι, είναι πολύ τεχνική η άποψη σου. Δεν είναι πολύ βάση, διότι έχει εντρυφήσει στη φύση του αθλητή.
1: Λοιπόν,
0: ενώ οι υπόλοιποι είναι κοντοπόδαροι, εννοείς.
1: Το οποίο ναι, βοηθάει.
0: Οι άλλοι που κάνουν Μήκος και τριπλό είναι κοντοπόδαροι. Είναι χαμηλοκόλληδες εννοείς.
1: Δεν λέω ότι είναι χαμηλοκόλληδες.
0: Όλοι πράγμα. Κάτι κανιά έχουν.
1: Δεν έχει το ίδιο. Τώρα, ρε, ο Πάουλ ήταν, τον έβλεπες και.
0: Σαν ακρίδα θα λέγαμε.
1: Έτρεχε, κανένα. Ναι, και έλεγε και στο γόνατο του, έφτανε στο αγώνιτο σου και λες, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Είναι αυτό. Τέλεια σωματοδομή τύπου, τι να σου πω, Καρλ Λιούις, α πούμε. Καρλ Λιούις, τέλεια σωματοδομή. Γι' αυτό ο Λιούις μπορούσε να κάνει στις 4 αγωνίσματα και να είναι πάρα πολύ καλός και στα 4. Που δεν έχει ξανασυμβεί. Έκτοτε. Επίσης πολύ μεγάλο. Να, ο Τζόναθαν Έντουαρτς επίσης ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν από την άλλη που οι αθλητές οι οποίοι το σκελίζουν αυτό το πρόβλημα με τεχνική. Ο Πεδρόσο, ας πούμε, στο Μήκος, κουβανός, είναι ένας φανταστικός αθλητής, ο οποίος δεν είναι βραχής όμως. Είναι πιο κοντός από τον Τόγλου. Ας πούμε, γιατί, αλλά έχει άλλο.
0: Χαμηλοκόλλης δηλαδή.
1: Εγώ δεν μπορώ. Λέξεις από τώρα, τι είναι χαμηλοκόλλης τώρα, ο Πεδρόσο τώρα. Δεν θα ήταν σωστό τώρα αυτό.
0: Λίγα που δεν είναι σωστά έχουμε πει σαν την εκπομπή τώρα. Σε έπιασε πόνος εδώ για τον Πεδρόσο.
1: Έλατε. Τέλος πάντων. Για τον Τεντόγλου πάντως, δεν ξέρω τι έχει κάνει στις προπονήσεις και δεν τα βγάζει προς έξω. Και καλά κάνει, γιατί οι αθλητές στις προπονήσεις κάνουν πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει. Μπορεί να έχει κάνει μέχρι και. Λοιπόν, πρώτο γκολ για την Arsenal στην πρεμιέρα της. Κλέψιμο Τζόλι, πάσα του Καλαφιόρη, Χάβερτς το γκολ μέσα από την περιοχή με ωραίο πλασί στο 15ο λεπτό, Arsenal Coventry 1-0. Θα μπορούσαμε να το πούμε προ-assist αυτό.
0: Ναι, να το πούμε.
1: Θέλω, γιατί κάτι
0: και να τα καταγράφει και η στατιστική.
1: Ναι, κάτι, λέει... κάτι πρέπει να πιστώνουμε πια. Κατάλαβες, γιατί ο Μιαούλης που το βλέπει και μας το είπε, το πιάσε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγε ότι ο Τζόλις είχε συμμετοχή στη φάση. Ο Τζόλις, συγγνώμη. Ναι. Αλλά ακόμα και αν ο Τζόλις είχε ξεκινήσει βάζοντας απλά μία κόντρα στην οποία κούμπησε ίσα-ίσα την μπάλα με το μητάκι.
0: Ακόμα και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη.
1: Ναι, πριν τρία λεπτά εννοώ. Πριν τρία λεπτά.
0: Ακόμα και αν έδειχνε στον Καλαφιόρη πού να κάνει την πάσα, θα έπρεπε κάτι να πει.
1: Θα συμμετείχε στον γκολ.
0: Ναι.
1: Θα συμμετείχε στον γκολ. Γιατί είναι δικό μας παιδί. Οπότε ναι.
0: Αλλά όντως. Πάντως όχι, πίεσε, έκλεψε.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό ακριβώς σημαίνει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πίεσε, έκλεψε, την πήρε ο Καλαφιόρη.
0: Η στατιστική δεν θα του δώσει τίποτα. Αλλά
1: του δίνουμε εμείς και στην καρδιά μας.
0: Του δίνει καταρχάς ο προπονητής του, ο οποίος τέτοια θέλει να βλέπει. Θέλει να βλέπει τα εξτρέμ να μαρκάρουν ψηλά, να κλέβουν και να βρίσκουν αντίπαλη άμυνα σε φάση ανισορροπίας. Θέλω να πω, τρίβει τα χέρια του Αρτέτα τώρα. Καλό το γκολ, ναι, προφανώς η assist, το τελείωμα του Χάβερτς, ναι, αλλά από κάπου ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Μια χαρά. Μπράβο.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, 1-0.
0: Αν μας κάνει να συμπαθείς με την Arsenal, Τζόρντι.
1: Τρομερό, τρομερό. Μπορεί όμως, μπορεί.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα την υποστηρίζω. Λίβερπουλ,
1: ναι.
0: Αλλά μια
1: αλλά
0: συμπάθεια.
1: Συμπάθεια ναι,
0: αυτό.
1: Όταν
0: θα κάνει κάτι ο Τζόρτζ, θα χαίρομαι. Πώς θα σου πω. Έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, οπότε. Η ιστορία λοιπόν είναι αυτή. Ότι για τον Τεντόγλου δεν ξέρω για το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν μπορείς να πεις. Προφανώς το πράγμα θα ήταν ανοησία να το πεις. Αλλά ένα άλμα το οποίο θα σπάσει το Πανελλήνιο ρεκόρ, ένα άλμα πάνω από το 8,70, νομίζω ότι είναι απλά θέμα μέρα σε αυτή τη φάση για τον, για τον Τεντόγλου. Αν ρωτήσει τον ίδιο τον Τεντόγλου για ένα τόσο τεχνικό άθλημα, τέλος πάντων, όσο απλά μπορεί να το εξηγήσει, θα σου πει εντάξει, λίγο την προσγείωση. Πραγματικά, δηλαδή στην προσγείωση μπορούν να, ξέρεις, να παιχτούν 10-15 εκατοστά από μια άσχημη ή μια σχετικά καλύτερη προσγείωση στο μήκος. Τέλος πάντων, επειδή ο Τεντόγλου έχει πέρασει και πολύ κακές φάσεις στο άθλημα του, κακούς αγώνες και κακές φάσεις γενικώς, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και να σου πω ότι περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία σήμερα, γιατί ξέρεις, έχει πάρει ένα σερί και πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μεγάλη επίδοση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη, αλλά θα έχουμε μεγάλη. Όπως είναι και αυτό το πράγμα, ξέρεις, τα στιβικά αγωνίσματα είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας και ειδικά το μήκος.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική περίπτωση του δικού μας παλιού πρωταθλητή, του Κώστα Κουκοδήμου, που από ένα σημείο και μετά, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν ξεκίναγε με έκρα δεν μπορούσε να το ισιώσει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αποκλειότανε, ας πούμε, με τρία άκυρα. Αυτό το έχουν όλοι οι άλτες γενικώς και του μήκους κυρίως. Δηλαδή, το τριπλό είναι σχετικά πιο εύκολο να μην πατήσεις, να μην ακερωθείς τέλος πάντων. Το έχει και ο Τεντόγλου σε κάποια φάση, τώρα νομίζω το έχει ξεπέρασει. Ναι, παιδιά, ο Γιωργάτος δεν ήταν περιγραφές του Παλομπαρίνη, παιδιά. Ήταν περιγραφές Χάρη Αλευρόπουλου. Έχετε ξεχαστεί λιγάκι, μου φαίνεται. Μονάτα και ο Παλομπαρίνης σε κάποια φάση μετά. Οι πρώτες, οι original περιγραφές Γρηγόρη Γιωργάτου στην Ίντερο, που έλεγε Γιωργάτος στο Γιωργάτο, σεντράριο Γιωργάτος, τότε ήταν Χάρης Αλευρόπουλος. Δεν ήταν Αντρέα Παλομπαρίνη. Παλομπαρίνη πρέπει να είναι σε κάποια φάση ιστερότερη.
0: Νομίζω ο Αντρέα, ο Παλομπαρίνη τότε είχε πάει στην Ιταλία μαζί με τον Γιωργάτο ως μεταφραστής για να τον βοηθήσει στο πρώτο διάστημα που ήταν εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό που λες είναι προφανώς έτσι. Δηλαδή η μεταδόση του Παλομπαρίνη ήταν αργότερα.
1: Να.
0: Ήταν τότε μαζί του για να τον βοηθήσει να εγκλιματιστεί στην Ιταλία, να μπορέσει να.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε τη γλώσσα, να τακτοποιηθεί κτλ. Να νιώσει πιο οικία τέλος πάντων.
1: Ένα assistant assist. Αυτό που έκανε ο Ζιόλης.
0: Θα μπορούσε.
1: Εντάξει, παιδιά, σε 10-15 χρόνια θα μιλάμε μόνο με technicalities, αν μου επιτρέπετε. Μόνο με technical terms, εν πάση περιπτώσει, για το ποδόσφαιρο. Γιατί το σεβασμό θα έχει χαθεί πλέον τελείως το ενδιαφέρον. Δεν θα ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Κάτι που έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε. Με την μπάλα, ρε.
0: Ποιος δεν ενδιαφέρει για την μπάλα. Ποιος δεν ενδιαφέρει για την μπάλα.
1: Συζητήσει πολλές αυτό το καλοκαίρι, πάρα πολλές, με πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ποιος δεν ενδιαφέρει για την μπάλα.
1: Όλος αυτός ο κόσμος που συζήτησε.
0: Γιατί δεν είδε μουντιάλ αυτός ο κόσμος.
1: Ψιλοείδε
0: μουντιάλ.
1: Απλώς έχει.
0: Τα ευρωπαϊκά που ξεκίνησα τώρα δεν τα είδε.
1: Έχει, όχι. Έχει πάθει αυτό που έχουμε πάθει.
0: Δεν ξέρω ποιος κάνει παρέα.
1: Οι περισσότεροι.
0: Δεν ξέρω ποιος κάνει παρέα.
1: Είναι αλλά αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιότερα κάποτε, ξέρεις, ήταν ένα Μπάρτσα Ρεάλ, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Και ήσουν αστημένος στην καφετέρια και στριμωγμένος με σε 9 τότε και τώρα δεν σε απασχολεί. Βλέπεις τα highlights την επόμενη μέρα. Να σου το πω έτσι, από πλευράς ενδιαφέροντος. Να μην μιλήσω γενικώς και όριστος.
0: Δεν έχει αυτό που λες πάντως, δεν είναι ότι ο κόσμος αδιαφορεί. Ότι
1: δεν είπα
0: ότι
1: αδιαφορεί, είπα ότι έχει γκώσει. Αυτό λέω. Ότι έχει γκώσει και παρακολουθεί. Ειδικά γιατί δεν υπάρχει ξεσταματημός. Ναι. Έρχεται, κάπως ξέρεις, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Είμαστε στη φάση αυτό που συζητάμε. Μια σεζόν που δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Γιατί τελειώνει και αρχίζει αμέσως κάτι. Κάτι καινούριο. Λοιπόν, επίσης συγγνώμη για να μην τα λέμε πολλές φορές, τα άκουγα πριν και τον Νίκο Ράλη το έλεγε, προφανώς και προηγούμενοι συνάδελφοι το λέγαν, να το πούμε κι εμείς από εδώ. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, δεν γνωρίζω που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν γνωρίζω πώς βγήκε στη δημοσιότητα η ιστορία της περιπέτεια της υγείας του Αντώνη Πανούτσου, το ξέρετε όμως πλέον, δεν βγήκε από εδώ. Εδώ είναι γνωστό εδώ και τέλος πάντων κανένα μήνα που συμβαίνει. Προφανώς ξέρετε, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν και λόγοι τάκτ, όχι για όλους από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, τα νέα είναι αυτά, τα νέα είναι ό,τι διαβάσατε και τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
0: Είμαστε κι εμείς
1: σε αναμονή.
0: Σε προσευχή και σε προσδοκία. Αυτό είμαστε.
1: Αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν, δεν θυμάμαι πια.
0: Για την μπάλα λέγαμε και για το ενδιαφέρον που.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο.
1: Είναι, δεν είναι, ρε εσύ. Λοιπόν, ο Τεντόγλου είναι στο 8-24, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Μετά τα τρία πρώτα άλματα για να κάνουμε και ένα.
0: Recap.
1: Και ένα recap, ναι. 8-24 ο Τεντόγλου μετά τώρα τρεις προσπάθειες. Το 8-06 είναι ο Χοντελίν. Ο Μπαλντέ στο 8-02. Ο Πίνοξ το 8-01. Εντάξει, και άλλοι είναι κάτω από τα 8 μέτρα. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τον Τόλου, δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερο συναγωνισμό. Βέβαια πιο χαμηλά. Έχει κάνει ουσιαστικά. Ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-4, 8-24 και 8-10 στα τρία του άλματα. Ναι. Δηλαδή τρία έγκυρα μεν, αλλά λίγο κάτω από, από τις τελευταίες του επιδόσεις, να το πούμε έτσι, οι οποίες ήταν σταθερά σε άλματα πιο ψηλά. Ενδεχομένως να του βγει στις επόμενες προσπάθειες. Δεν είναι θέμα για κάποιους, θα λέγες, περιμένει ξέρω εγώ να εξασφαλίσει το. Λοιπόν, 2-0 μόλις με τον Σάκα. Πρέπει να δούμε εδώ τώρα τι. Πρέπει να δούμε τι έχει κάνει ο Τζόλης. Λοιπόν.
0: Αλλά είναι ασθενής απόκρουση, δεν πιστώνεται assist. Γύρισε ο Τζόλης από έκρουση ασθενός.
1: Δεν πιστώνεται assist. Είναι μια υπόθεση δική σου.
0: Το λέω εγώ.
1: Το λες εσύ. Ναι. Είναι μια υπόθεση.
0: Πρέπει τι θα πει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν το πιστώνει είναι μια ερμηνεία που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε, όχι τι θα πει η Πρέμερ, τι θα πει το τραπέζι, Κώστα, μου επιτρέπεις. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ξαναδούμε τη φάση και θα σας πούμε αμέσως τι έχει συμβεί. Ποιος πιστώνεται τις assist, τις προ-assist, ποιος έδωσε το κίνητρο, τι έχει συμβεί εδώ πέρα κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παίρνει την μπάλα ο Declan Rice. Λοιπόν, τη δίνει στον Odegaard. Ο Odegaard ξαναδίνει στο Rice. Ο Τζόλης τι ζητάει, την παίρνει, τη γυρίζει, αποκρούει τρόμο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας.
0: Τον σβήνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Σβήνουμε τον τερματοφύλακα, ακριβώς. Επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιστωθεί assist. Ποιος θα την πιστωθεί, ο αμέσως προηγούμενος. Ποιος είναι ο αμέσως προηγούμενος, ο Τζόλης. Λοιπόν, οπότε.
0: Έχει μία προ-assist και μία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους τιτλατζίδες, τους ξυπνητζίδες στα site που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ετοιμάζετε να κάνετε 5 θέματα. Δείτε τον Τζόλι πώς πήρε την μπάλα. Δείτε τον Τζόλι πώς είναι χτενισμένος. Δείτε τον Τζόλι πώς έκανε τη σέντρα. Δείτε τον Τζόλι πώς χαμογέλασε. Δείτε τον Τζόλι πώς πανηγύρισε. 5 διαφορετικά θέματα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλετε μέσα και μία assist και μία προ-assist. Mm-hmm. Αν μας επιτρέπετε, ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και να συγκεντρωθούμε τώρα λίγο στον Τεντόγλου. Εκτός να βάλει γκολ ο Τζόλι. Ο οποίος αυτή τη στιγμή χωλαίνει. Ελπίζουμε να είναι καλά. Όταν έχεις δώσει assist και προ-assist, λίγο βαραίνουν τα πόδια.
0: Δηλαδή, δεν έλα, βγάλε με τώρα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Τι που
0: εντάξει. Πολύ τώρα, εντάξει.
1: Ούτε στο 25 δεν φτάσαμε.
0: Έλα, δηλαδή, κάνε μου τη χάρη.
1: Τι θες να κάνω τώρα, να μπει και κανένα παιδάκι μέσα να παίξει. Κατάλαβες. Να μπει κανένα παιδάκι μέσα να κάνει και αυτό το κομμάτι του.
0: Κοίτα να μας κρατήσει. Να παιδάκι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Άντε, παιδάκι.
1: Να μας κρατήσει εμάς.
0: Για τα δύσκολα.
1: Ναι, για τα δύσκολα. Γιατί τώρα τον έχει λιώσει κιόλα. Τον έχει βάλει στο ένα μάτς, τον έχει βάλει στο άλλο, τον έχει βάλει ας πούμε στο μεθεπόμενο. Sorry, δεν πάει έτσι.
0: Γιατί τα κοπρόσκυλα που ήταν στο Μουντιάλ έχουν βαρύνει και δεν γυρίσανε, καταλάβες.
1: Ακριβώς.
0: Τα τραυματίες τα κοπρόσκυλα.
1: Καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι, Αστον Βιλ Άρσεναλ, αυτό είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Αστον Βιλ Άρσεναλ στις 31. Κάτσε ρε φίλε, κράταμε για την Αστον Βίλα. Κάτσε τώρα, παίζει τώρα 90 λεπτά ο Τζόλης επειδή οι άλλοι κάνουν ακόμα διακοπές. Επίσης, συγγνώμη, ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι ακριβώς στην 11η. Ποιος ο Μαρτινέλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος θα έρθει, ποιος ο Μαρτινέλη, ποιος θα έρθει, όχι, πες μου. Ποιος θα έρθει να φάει τη θέση του Τζόλι.
0: Ο Μαντουέκε.
1: Ο Έζε, ποιος. Ποιος.
0: Ο Έζε στον πάγκο. Δεν τον χαλάσει.
1: Ωραία. Ο Έζε λοιπόν δεν υπάρχει. Το ξεχνάμε.
0: Ο Μαρτινέλη, σου λέω, από εξτρέμο ναι. Μαντουέκε είναι κανένας άλλος που δεν θυμάμαι.
1: Αριστερά, δεν νομίζω.
0: Επειδή μου λέμε τώρα, από εδώ από εκεί.
1: Όχι, από εδώ από εκεί.
0: Από εδώ.
1: Σάκα από τη μία, Τζόλι από την άλλη. Αυτά είναι. Ποιος άλλος θα έρθει. Ξεχνάω κάποιον.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Έζε, Μαντουέκε και Μαρτινέλη.
1: Νέλσον. Μαντουέκε δεξιά δεν παίζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει τώρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Άμα
1: εντάξει,
0: χρειαστεί.
1: Ναι, άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι κανένα άλλο. Λοιπόν, όχι. Οπότε, ελάτε παιδιά, με την ησυχία σα.
0: Να τα πάρετε.
1: Με την ησυχία σα ακριβώς.
0: Κώστας Πρέκας.
1: Έτσι. Να πιάσετε ρυθμό κι εσείς σιγά-σιγά και άμα ο Χριστάκης κουραστεί. Θα μπει κάποιος να του δώσει λίγες ανάσες.
0: Όπως λέει κάποιος, ακόμα και αν ο Τεντόγλου κάνει 8-70, με ασίστ του Τζόλι θα το έχει γίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, άσε να κόβει 3-2-0 στο 27. Αυτή είναι η ιστορία. Έχουμε ένα Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ να πούμε στο 24 χωρίς τέρματα. Έχουμε Μαρσέικ Στρασμπούρ στο 39 χωρίς τέρματα και έχουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών για το δεύτερο πουλ Τσεχία-Ελλάδα 1-1 στα σετ και αυτή τη στιγμή παίζεται το τρίτο σετ. Το παρακολουθούμε και αυτό. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα νέα της μέρας, τα οποία θέλω να πω ότι συγγνώμη, καταρχάς, λέγοντας για Arsenal, συγγνώμη, για να μην φύγουμε, από αυτό.
0: Όχι, ο Βίνι δεν θα έρθει. Πέγραψε επέκταση συμβολίου με τη Ρεάλ. Για την Arsenal, δεν θα έρθει ο Βίνι.
1: Ο Βίνι, όχι, δεν θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο Χουλιάνο Άλβαρες όμως, έχω να σου πω. Γιατί συνεχίζει αυτή η ιστορία.
0: Δεν θέλει να πάει. Αφού δεν θέλει να πάει στην Arsenal.
1: Ο Ρωμάνο είπε ότι πήγε άνθρωπος της Ατλέτικο στο Λονδίνο για να συζητήσει. Από την άλλη, ο Άλβαρες δεν θέλει να πάει εκεί.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που ξέρω και θυμάμαι από τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι η Arsenal θέλει τόσο πολύ τον Άλβαρες που συζητούσε δύο πράγματα. Είτε πάρα πολλά λεφτά, είτε πολλά λεφτά και να δώσει και τον Γιόκερες.
0: Ναι.
1: Μαζί. Τώρα, δεν ξέρω.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει ο παίχτης.
1: Αν δεν θέλει ο παίχτης. Δηλαδή, η Ατλέτικο, θεωρώ ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν θα έλεγε όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με λεφτά Πούγκα και τον Γιόκερες στα 28
0: του. Την πρώτη
1: του.
0: Θα έλεγε όχι με πάρα πολλά λεφτά. Γιατί να πει όχι.
1: Εξαρτάται ποιον έχεις λοκαρισμένο.
0: Όποιο και να
1: αντίστοιχα.
0: Έχεις.
1: Γιατί εντάξει, είναι ο βασικός, ας πούμε, επιθετικός.
0: Ναι, αλλά δεν θέλει να μείνει.
1: Ναι, δεν θέλει να μείνει, έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: δεν θέλει,
0: μου,
1: να, μείνει. Δεν θέλει να μείνει και έχει άλλα 3-4 χρόνια συμβόλαιο μπροστά.
0: Αλλά μην πούμε πάλι σε αυτήν την κουβέντα. Θα κρατήσει ένα παίχτη ο οποίος τι περιμένει να σου κάνει ξενερωμένος. Πήγαινε, έχουμε ξανακάνει αυτήν την κουβέντα. Ναι, τα συμβόλαια βεβαίως δεσμεύονται οι παίχτες, σαφώς πρέπει να είναι επαγγελματίες. Ναι, ναι, ναι, σε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Θα τον έχεις τον άλλο στραβωμένο να μείνει και να πέφτει και η αξία του.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω, αν είναι έτσι κατάσταση, να πάρεις αυτά που θες να πάρεις και να τον δώσεις.
1: Έλα στην μπάρτσα.
0: Δεν τον αφήνουν οι άλλοι.
1: Δεν τον αφήνουν. Γιατί στην Καρσενά θα τον αφήσουν.
0: Ναι. Άμα δεν είναι ανταγωνιστική ομάδα, δεν θέλουν να τον δώσουν. Yeah. Για λόγους προφανείς. Στην Ρεάλ με τίποτα και στην Μπάρτσα δύσκολα.
1: Δεν θα έχει καλή κατάληξη αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έχει καλή κατάληξη. Αυτό.
0: Για ποιον.
1: Για τον Άλβαρες.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έχει καλή κατάληξη και μετά θα είναι όλοι στραβωμένοι. Το θέμα είναι ότι με 4-3 ή 4, δεν θυμάμαι αν έχει 3-4, νομίζω, αλλά είχε άλλα 4 χρόνια συμβόλαια. Τι γίνεται, δηλαδή ξεκινάει η σεζόν και έναν όλο στραβωμένο, ένα θέλει να φύγει και να μένει, να μην παίζει, να βαλεύει, τι θα γίνει.
0: Ναι, πες μου σε.
1: Τι θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά σήμερα είχαμε νάκια, είχαμε και πολλές καμπάνες. Πέσαν καμπάνες διάφορες σε Αργεντινή, σε Παρέδες, σε Μολύνα, σε αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εννοείται και τη Super League και όλα όσα είναι να κάνουμε. Ωστόσο, προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10:30. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Υπεύθυνοι είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω ελικά, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σε ασφαλέ σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι μεταφέρθηκαν σήμερα τα συντρίμμια των πυροσβεστικών ελικοπτέρων 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση στην Ψάφα. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για την Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιση. SIM, router και καλώδια φόρτισης κατέριψαν φρουρή των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των

0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stichman Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Εδώ, τον Χάρη Χριστόγλου στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με τον εξής τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που τιτλοφορείται ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player, δηλαδή για να ακούτε το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενου χρόνου, τέλος πάντων, τις οποίες έχετε χάσει. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Το email σας στο ράμα για 05.
1: Ξεκουρδίστηκες λίγο, εσύ ξεκούρδιστος.
0: Ναι, ναι. Όχι, παρακολουθώ, γιατί πήγε να κάνει πάλι εσύ στο Τζολ. Ναι, εσύ την πρόσεξε, αφού θέλω να δω τη διαφορά. Λοιπόν, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω επίσης ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichema.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events, και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichema.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά ήθελα να πω για να πάμε. Στις καμπάνες. Συγγνώμη, να δω και αν έχω χάσει κάτι. Έχουμε χάσει λίγο. Τέταρτη προσπάθεια. Τι έκανε ο Τεντόγλου? 8-17 στην τέταρτη, άφησε την πέμπτη. Έχει αφήσει την πέμπτη ο Τεντόγλου. Παραμένει πρώτος με 8-24, δεύτερος Κοντελίν με 8-06.
1: 8-13 βλέπω τώρα εδώ, έχανε ο Εχάμερ.
0: Ο Εχάμερ, ναι. Με το 8-13 που κάνει ο Εχάμερ, περνάει δεύτερος. Ναι. Ωραία. Αλλά 11 πόντους πίσω από τον Τεντόγλου. Mm-hmm. Ήταν η έκτη του προσπάθεια αυτή ή η πέμπτη?
1: Νομίζω
0: η πέμπτη πρέπει να ήταν. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα μία. Λοιπόν, είχαμε καμπάνες λοιπόν σήμερα. Αργεντινοκαμπάνες γενικώς από τη FIFA. Εντάξει, έχουμε χάσει. Έγινε ένα μαλευράσε στις διακοπές μας με τον καραφλοκόρακα. Τον Ιφαντίνο, τα ξέρετε.
1: Πότε τα έκανε, πότε τα έκανε και αυτός ο Σατανάς, δεν ήμασταν εδώ πέρα.
0: Και τι δεν έγινε.
1: Και τι δεν έγινε.
0: Και τι δεν έγινε.
1: Κομμενάκι έγινε, που πλέρωνε το κομμενάκι και του βγάλε και ένα 150.000 για να μπορέσει να κάνει τις σπουδές του.
0: Το λες σαν να είναι κάτι κακό αυτή τη στιγμή. Το λες σαν να είναι κάτι παράτυπο.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ καλό όταν βγαίνει από την τσέπη σου. Θέλω να πω, όταν βγαίνει από την τσέπη αλωνών, δεν είναι πολύ καλό.
0: Δηλαδή, κύριος,
1: δηλαδή αν τα έβγαζα από τον τραπεζικό του λογαριασμό, θα μου πεις δεν έχει, γιατί ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Το 97%.
1: Και, 97% ναι. Και ο ίδιος στην προσωπική του περιουσία, ό,τι έχει το δίνει στο ποδόσφαιρο, την προσωπική του περιουσία. Θέλω να πω ότι έχει το εστέρημά του. Δηλαδή, πώς πω, περνάει από μια γειτονιά που παίζουν τα παιδιά μπάλα, και άμα δει κάτι που του θυμίζει κουμπαρά, πάει και βάζει τα λεφτά μέσα.
0: Ακριβώς, Κώστα.
1: Δηλαδή, άμα δει έναν Βαλτέ στην άκρη να κάθεται, ας πούμε, πάει και του δίνει τα λεφτά.
0: Έτσι.
1: Κουμπαρά.
0: Έκανε πολλά. Μετά πήγε να φτάνει να πουλήσει στους Αμερικανούς. Μετά δεν έγινε. Μετά έγινε ο κακός χαμός. Μετά βγήκε ο UEFA και είπε θα μποϊκοτάρει.
1: Εντάξει, ο τύπος αυτός, δηλαδή, ο Κούσνερ, πώς λέγεται, τον οποίο ήθελε να πουλήσει, είναι της οικογένειας Τραμπ.
0: Έχει ένα φάντα, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Και είναι αυτός ο οποίος πήγε και αγόρασε τους Lakers έναν χρόνο μετά την πώληση των Lakers από την οικογένεια Bass στον επόμενο ιδιοκτήτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, για 10 δισεκατομμύρια. Πουλήθηκε σε αυτό. Δηλαδή αυτός τύπος ήθελε οπωσδήποτε να επενδύσει σε κάτι αθλητικό.
0: Ναι.
1: Και αγόρασε τους Lakers 2 δισεκατομμύρια παραπάνω έναν χρόνο μετά την πώλησή τους.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
1: Κοίτα. Θα τυχαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο συγγενικό περιβάλλον του Τραμπ.
0: Καλά,
1: να έχει βγάλει πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Θα έχει τύχει. Θα πω,
0: δεν έχει
1: όπως
0: τα κάνει.
1: Και ο γιος του Τραμπ, ας πούμε, έτυχε να, ξέρω εγώ, να πουλήσει και να αγοράσει κατάλληλες μετοχές λίγες μέρες πριν οι ΗΠΑ μπουν στον πόλεμο με το Ιράν. Έτυχε. Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε.
0: Κώστα.
1: Δεν φαντάζομαι ότι γνώριζε, ας πούμε, να επενδύσει σε πετρέλαιο.
0: Δηλαδή, έλα Χριστέ για Παναγία. Μην δούμε έναν άνθρωπο να επενδύει σωστά, ας πούμε, και να έχει λίγο αετήσιο μάτι στα οικονομικά. Αμέσως τον κατηγορήσουμε.
1: Δεν κατηγορώ τίποτα. Λέω έτυχε.
0: Έτυχε.
1: Αλλά και ο κύριος Κούσνερ έτυχε να βγάλει πολλά χρήματα τελευταίο καιρό. Τυχαίνουν αυτά.
0: Ο οποίος είχε ένα τρομερά αστείο όνομα στο φάντο. Το έβαζε Eternal Thrive. Ένα όνομα, ξέρεις, πρέπει να είναι έμπνευση Elon Musk, ας πούμε. Τέλο πάντων, πάθησε ο Ινφαντίνο εκεί να κάνει δουλειά, λες και το ποδόσφαιρο του ανήκει. Προφανώς έφαγε τα μούτρα του. Έκανε πίσω έκανε γοργά προς τα πίσω πηδηματάκια.
1: Λες, υπάρχει εδώ πέρα ένα οξύμορο.
0: Ναι.
1: Από τους ελάχιστους ανθρώπους που το στηρίζουν είναι το Κατάρ. Εντάξει, για λόγους πολύ καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Κι όμως η πρόταση του Τσέφερη, νομίζω, της UEFA. Ήταν να μπει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA ο Κελαϊφή. Και λες, ένα λεπτό ρε παιδιά. Το Κατάρ στηρίζει, Φαντίνο. Και θέλετε να βάλετε άνθρωπο του Κατάρ, τον Κελαϊφή, ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο σε εκλογές FIFA. Κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
0: Αν το Κατάρ στηρίζει, Φαντίνο, πώς θα κατέβαινε ο Κελαϊφή.
1: Πες μου,
0: εγώ κατέβαινε ότι ο Κελαϊφή ήταν προς τώρα σε ευσεβής πόθος κάποιον να κατέβει.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, ποιον. Όχι, εγώ δεν λέω.
1: Το διάβασα από την UEFA, ναι, ήταν πρώτα στην UEFA.
0: Ο Κελαϊφή όμως ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ ενδιαφέρομαι
1: να
0: γίνει ο πρόεδρος της FIFA. Γιατί?
1: Γιατί είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου.
0: Α, ναι, ναι.
1: Θα τον βγάλουν μπροστά. Ναι. Είναι κάτι σαν τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Δηλαδή, τον φέρνει στο αεροδρόμιο, τον κατεβάζει και τον πηγαίνει στα γραφεία της UEFA. Δεν χρειάζεται πολλά. Και τον περίμενε ο κόσμος και τον ρένει με δολάρια. Αλλά. Εφόσον το Κατάρ στήριζε Φαντίνο, σου λέω, μου φάνηκε τρομερά οξύμορο να θέλουν να βάλουν τον Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Φαντίνο. Επειδή καθίστε πώς. Αυτός είναι δικό παιδί. Τέλος πάντων. Δεν έγινε. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει ο Φαντίνο με όλη αυτή τη δυσπιστία που υπάρχει.
0: Ναι, γιατί μετά από την ηλικιότητα.
1: Τώρα, δεν υποστηρίζει ούτε καν η ΕΠΟ τον Φαντίνο.
0: Δεν τον υποστηρίζει.
1: Είναι τρομερό. Έστειλε δηλαδή και λες, άμα δεν σε. Πού πας.
0: Επειδή έκατσα και τα μέτρησα τα κουκιά, ναι. Θέλω να σου πω. Χώρα-χώρα. Την τελευταία φορά που τα μέτρησα, που ήταν πριν από 10 περίπου μέρες, το σκορ ήταν στο 124-77 εναντίον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με όλες τις χώρες του κόσμου μέσα, οι οποίες είχαν δηλώσει κάτι, ή ομοσπονδίες που είχαν δηλώσει κάτι, η μοναδική διεθνής συνομοσπονδία που δεν είχε δηλώσει κάτι ήταν της Οκεανίας, η οποία έχει 10 ψήφους. Αυτή είναι η μόνη που δεν έχει τοποθετηθεί. Θυμίζουμε ότι το μαγικό νούμερο είναι που χρειάζεται ο Ινφαντίνο ή οποιοδήποτε θέλει να κατέβει για πρόεδρο της FIFA είναι το 106. Γιατί τα μέλη της χώρας μέλη της FIFA είναι 211. Άρα στην ψηφοφορία θέλει 106. Και αυτή τη στιγμή με τις ισορροπίες όσους έχουν, τις δηλώσεις στήριξης, τις δηλώσεις μη στήριξης, τα μπινελίκια και ό,τι έχει κάνει ο Ινφαντίνο, γιατί ο Ινφαντίνο έχει ξεκινήσει και κάνει συναντήσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί ένιωσε ότι όχι τρίζει καρέκλα του, ότι έχει κοπεί και πάει να πέσει στο κενό ξαφνικά.
1: Ναι, δεν
0: έτσι.
1: Υπάρχει αντίπαλο δέος, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί επειδή τον είχαν όλοι δεδομένο.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Ναι, επειδή τον είχαν όλοι σίγουρο ότι θα συνεχίσει, ναι. Δεν υπήρχε κάποιο να βγει απέναντι. Του λέει να βγω, τι να βγω, αφού είμαι χαμένο από το χέρι.
0: Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι. Γιατί σου λέω είναι 124-77 εναντίον του αυτή τη στιγμή τα κουκιά.
1: Πριν λίγες μέρες για την ακριβή.
0: Πριν 10 μέρες. Ναι, εννοείται. Μα έχουμε ένα χρόνο ακόμα έτσι. Ένα χρόνο για ζωή. Λέμε που είμαστε εδώ και ότι φάνηκε ο Ινφαντίνο από εκεί που ήταν ήσυχος ότι εγώ είμαι μόνος μου. Παίζω μόνος μου μπάλα δικτάτορας εδώ πέρα και θα με ψηφίσουν. Ξαφνικά αισθάνεται ότι εξής. Βλέποντας συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας και δημόσιες δηλώσεις ανθρώπων και εκτός FIFA του Καναδού Πρωθυπουργού, καλή ώρα, και άλλων ανθρώπων που βγήκαν και είπαν ο άνθρωπος είναι. Δεν λέω το Φίγκο. Θα έπρεπε να πω και το Φίγκο ίσως, εν πάση περιπτώσει. Διαφόρων προσωπικότητων που λέγανε φύγει αγόρι μου, είσαι επικίνδυνος για το ποδόσφαιρο, τι είναι αυτά που κάνεις, αγχώθηκε και άρχισε να μαζεύει ψηφαλάκια. Έχει δρόμο μπροστά. Αν με ρωτάς και μου λες τι θα γίνει, νομίζω ότι ο χρόνος αυτός θα λειτουργήσει υπέρ του Ινφαντίνο, δεν θα λειτουργήσει εναντίον του.
1: Συμφωνώ. Εκτός αν σε αυτό το διάστημα βγει κάποιος άλλος.
0: Ναι, μόνο αυτό. Πρέπει να βγει ένα αντίπαλο δέος. Ο οποίος να θυμεί να δείξει με το δάχτυλο, απλώς να δείξει. Ναι, ναι. Καμπονά, με το δάχτυλο να δείξει. Γιατί ο κεφάλι θα πει και εμείς το 97% και συγγνώμη και κάνα ένα λάθος και εδώ τόσα χρόνια σας τα έχω κάνει όλα σωστά και να που με αγαπάνε και τέτοια. Όλος αρκεί να βγει και να δείξει με το δάχτυλο. Να, αυτός, ξέρεις, εγώ βγαίνω απλώς με σύνδεμα, αυτός προσπάθησε να πουλήσει το ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να πουλήσει το άθλημά σας, λες και του ανήκε.
1: Προσπάθησε, ναι, να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πήγε να πουλήσει το σπίτι του στη, ξέρω εγώ,
0: θα βγει κάποιος.
1: Ναι. Πήγε να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει.
0: Θα βγει. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα είναι και λαϊφή. Δεν ξέρω. Χρειάζεται προσωπικότητα διεθνούς βεληνικούς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τι τελικά. Δηλαδή, ο Ιφαντίνο δεν ήταν ποδοσφαιράνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ο Ιφαντίνο ήταν δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται η FIFA αυτή τη στιγμή ως αντίπαλο
1: δέος. Ένα τίμιο άνθρωπο, εγώ θα έλεγα. Αλλά αυτή τη στιγμή γελάνε και τα, ναι, και τα, και τα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας, όταν λες ένα τίμιο άνθρωπο. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέγαμε για τις καμπάνες. Καμπάνες λοιπόν πέσανε. Έπεσε καταρχάς καμπάνα της FIFA για το πανό που σηκώσαν οι Αργεντινοί μετά το παιχνίδι με την Αγγλία. Το Las Malvinas son Argentinas. Το περίφημο. Λοιπόν, φάγανε 250.000 ευρώ πρόστιμο. Γερό πρόστιμο. Είναι αυτό μόνο για το πανό. Και μια πολύ περίεργη απόφαση, θέλω να πει αν την έχει ξανακούσει.
1: Ναι.
0: Η απόφαση συνολική ήταν για το πανό, ξαναλέω μόνο.
1: Ναι.
0: 250.000 ευρώ πρόστιμο και στα δύο επόμενα παιχνίδια της η Αργεντινή.
1: Μισό γήπεδο.
0: Μισό γήπεδο. Ναι. Τι είναι αυτό με το μισό γήπεδο?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω και τι φταίει ο κόσμος. Δηλαδή, αν είχαν κάνει φασαρία οι οπαδοί, να το καταλάβω. Γιατί το έχουμε ξαναδεί να κλείνουν κερκίδες για πράγματα που έχουν να κάνουν με συμπεριφέρειες οπαδών. Για το ότι σηκώσαν πάνω οι παίχτες, δεν θα μπορούν οι οπαδοί να πάνε να δουν. Στο μισό γήπεδο θα είναι άδειο τέλος πάντων και δεν θα πάνε να πάνε την ομάδα τους.
0: Κέρδισε τον Ντόγκλ, τελείωσε
1: τον Ντόγκλ. Μέχρι το 24.
0: Ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν το έχω. Μου προξενεί.
0: Δεν έκανονται το έκτο το άλμα να πούμε τον Ντόγκλ. Ναι, συγγνώμη, για πες.
1: Αυτό και εμένα μου προξενεί εντύπωση. Το χρηματικό πρόστιμο δεν γνωρίζω πόσο είναι ο τιμοκατάλογος. Θέλω να πω αν είναι υψηλό, χαμηλό, δεν το γνωρίζω. Το ότι θα μείνει το μισό γήπεδο άδειο για δύο παιχνίδια, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι περίεργο, ρε, είναι πραγματικά περίεργο. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα ξυλίκια, μετά το τέλος του, αυτούς τους, το μαχαλόμαγκα των Παρέδες και το παρεάκι του εκεί πέρα, ο Παρέδες έφαγε τη μεγαλύτερη ποινή, πολύ λογικό, 10 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Μολίνα 7 αγώνες και 90.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Τιάγκο Αλμάδα 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο. Ο Αγιάλα τα κατάφερες και δώρε σατανά. Τα κατάφερες, ρε σατανά.
1: Σιγά με τα κατάφερες.
0: Ξέρω, 20 χρόνια μετά που έχεις αποσυρθεί, πόσα είναι? Πολλά λέω, 20. Θα σου πω κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Αγιάλα 3 αγωνιστικές και 30.000 δολάρια. Λοιπόν, και τιμωρήθηκε επίσης, να πούμε, από πλευράς Ισπανίας με 1 αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο ο Γκάβι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι ποινές συνολικά για ένα. Αξιότιμο τώρα, επειδή θα ξανασχοληθούμε, νομίζω, με το Μουντιάλ. Έτσι τελείως στο χαλαρό για μια πραγματικά λυπηρή, για τις λυπηρές αυτές σκηνές που είδαμε τα δόσπα. Ξέρετε, σε εμάς και εντάξει, σε όλους νομίζω φάνηκαν έτσι. Μας ξέρετε, για κάποιο λόγο, καμιά φορά με τέτοιες φάσεις λίγο ένταση και τα λοιπά, λίγο ξυπνάμε, λίγο μας αρέσει κιόλας. Με φορά μας αρέσει, ας πούμε, γιατί κάνει το άθλημα, το ζωντανεύει. Εδώ πέρα ήταν πραγματικά θλιβερό. Ήταν απίστευτα θλιβερό. Μετά το τέλος ενός τέτοιου παιχνιδιού, και έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, με τον Παρέδες να έπρεπε να έχει αποβληθεί, ας πούμε, από το 60, να έπρεπε να έχει φάει, δεν ξέρω, 4-5 κίτρινες κάρτες μαζεμένες, ο Παρέδες μπήκε μέσα για να κάνει τσαμπουκά. Δηλαδή, κάτι πάρα πολύ παλιό. Εμείς το καταλαβαίνουμε, μεν, αλλά δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε, εννοώ, τι πήγε να κάνει. Αυτό εννοώ, καταλαβαίνουμε. Ότι καταλαβαίνουμε τι πήγε να κάνει, γιατί το έχουμε ζήσει. Αλλά δεν δικαιολογείται, δεν αιτιολογείται σε ένα τελικό με τίποτα. Ούτε η αγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, ούτε αυτά που έκανε στο τέλος, ούτε τίποτα.
1: Καλά, πολλά πράγματα δικαιολογούνται στο τελικό από τη μεριά της Αργεντινής. Πολλά πράγματα δικαιολογούνται. Πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Έτσι, ακόμα και η χειρονομία του Μέση προς τον Κουκουρέ για να ζητήσει την αποβολή του. Επειδή ο Κουκουρέ για βάλει το χέρι στο στόμα για να δείξει τέλος χτύπησε στο στόμα. Και ο Μέση να γυρνάει και να δείξει γιατί βγάλει τον έξω γιατί κάλυψε το στόμα του.
0: Ντροπή.
1: Γενικά γίνανε πολλά ντροπιαστικά πράγματα. Σούπα. Είσαι τυχερός που λείπαμε.
0: Τα λέμε είσαι τώρα. Που... Τα λέμε
1: τώρα δεν έχει να τα πούμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μετά τα έκτροπα που έκανε στον ημιτελικό, είσαι τυχερός που δεν ήμασταν εδώ με τον τελικό. Είσαι τυχερός.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τίποτα. Είσαι τυχερός, το λέω. Θα στο έβγαζα ξινό, πραγματικά. Δηλαδή θα σε έκανα να κλέσω από νεύρα. Πώ σου πω. Αλλά είμαστε ήσουν τυχερός. Είχαμε φύγει διακοπές. Ήθελα πάρα πολύ να κόψω την άδειά μου και να γυρίσουμε. Έγινε τη μέρα. Πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω ότι από όλες τις. Από όλες τις θεωρίες συνωμοσίας σε αυτό το Μουντιάλ και που δυστυχώς είναι πράγματα που θα τα ζούμε στο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα, δυστυχώς. Εντάξει, πες εμείς τουλάχιστον χαβαλεδιάζουμε με αυτά. Υπάρχει κόσμος πολλής που τα πιστεύει. Οπότε, τέλος πάντων. Θα ζήσει δηλαδή με αυτά. Θα ζήσει με αυτά ως αλήθειες. Τέλος πάντων, anyway. Νομίζω η πιο αστεία που ήταν για τον τελικό ήταν ένα βίντεο, δεν ξέρω να το
1: είδα. Το κλάμα των παιχτών του και του Μέση που έλεγε δεν πειράζει, πάμε.
0: Όχι, όχι. Ωραίο ήταν. Ήταν ωραίο. Πήγε όμως καλύτερα.
1: Η συνωμοσία ήταν, τους είπαν μέσα να κάτσετε να χάσετε.
0: Ναι. Και είπε ο Μέση, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και λέει ο Μέση, δεν πειράζει, πάμε, βάμος και λοιπά, ας πούμε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λέγανε, δείτε τους εδώ, τους είπαν να κάτσετε να χάσετε με το ζόρι. Και κλαίγαν τα παιδιά.
0: Ναι,
1: αλλά ναι, το χειρότερο ήταν.
0: Για το θέατρο του Ταμέντη, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, εννοείται. Αλλά να, καταλάβατε. Είναι, δηλαδή, είναι ο Ταμέντη. Δηλαδή, είναι ποιος ήταν, ήταν ο Ταμέντη. Ήταν...
1: Όχι, μη μου λες τώρα ήταν ο Ταμέντη.
0: Όχι,
1: γιατί
0: ρε.
1: Στον ημιτελικό που μπήκαν οι Ταμέντιδες και οι Παρέδες ήταν οι θεοί του Buenos Aires τώρα. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Ξαφνικά τώρα είναι ο Ταμέντη και στον ημιτελικό ήταν αυτοί που ωριόμασταν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Είναι ο Ταμέντη.
0: Ήταν δύο διαφορετικά μάτσα.
1: Ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως.
0: Ενώ ότι είναι ο 37χρονος, ναι. Δεν είναι ο άνθρωπος των 20, των 21.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό. Χέρια, είπαμε.
0: Μην
1: τους απαξιώνουμε.
0: Το κάνει πιο εύκολα.
1: Γιατί στον ημιτελικό τους αποθεώναμε. Και λέγαμε τι ψυχάρες είναι. Λοιπόν, άσε τώρα την απαξίωση στον Ταμέντη και στον Παρέδες.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί και στον ημιτελικό λέγαμε ο Παρέδες καταπληκτικός. Μπήκε μέσα ο Παρέδες.
0: Αλήθεια είναι. Έκανε ένα κόψιμο τρομερό. Τι να πούμε. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
0: Εντάξει. Άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν. Λοιπόν,
1: το χειρότερο λοιπόν ήταν.
0: Το χειρότερο ήταν το βίντεο εκείνο το οποίο θα σε στο καρέ, ζουμ και τέτοια που λέει τι κάνει ο Σιμεώνε στον γκολ του Τόρες που μπορεί να τον μαρκάρει, αλλά δεν πάει και φτιάχνει το μαλλί. Το είδες. Ήταν το καλύτερο από.
1: Παπούτσι το νομίζω.
0: Παπούτσι. Ότι κάτι φτιάχνει και δεν πάει. Ναι. Γιατί Κώστα γίνεται αυτό, γιατί του είχαν πει να χάσουν. Και κλαίγανε. Και του είπε ο Μέση βάμος. Κατάλαβε τι γίνεται. Ευτυχώς δεν βγήκε κανένα γιατί σου λέει. Εντάξει, να πούμε την πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά ας μην πούμε ότι ο Σιμεώνε το έχασε και επίτηδες. Γιατί είναι απλώς άμπαλο το παιδί. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Ότι έχασε την ευκαιρία να το πει, έχασε επίτηδες την ευκαιρία στο 110. Πόσο ήταν, να πούμε. Καταλάβες τι γίνεται.
1: Τι να πούμε για το ημίχρονο, το σόου, τι εντάξει, να πούμε. Εμείς τα είχαμε πει. Εκείνοι επέμεναν θα είναι 17 λεπτά.
0: Και δεν ήταν.
1: Εμείς βλέποντας τα ονόματα, τα τέσσερα ονόματα των καλλιτεχνών, σύντος τι εξέστησε τη σκηνή, καταλαβαίνουμε στο φτωχό μας μυαλό ότι αυτό πράγμα σε 17 λεπτά δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάουλ της FIFA, διότι όταν δεσμεύεσαι ότι η διακόπη θα είναι τόσο, πρέπει να είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Όπως η Champions League, και στο Champions League έχει show. Και πριν
0: ακριβώς.
1: Το παιχνίδι και στο ημίχρονο μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και πριν το παιχνίδι μπορεί να έχει οτιδήποτε, συναυλίες, συγκροτήματα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Όλα ξεκινούν στην ώρα τους. Όλα τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να γίνει κάτι τρομερό, ας πούμε. Πώς πω, σε αγώνες Champions League. Γενικά, όχι σε τελικό.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει τράφικ από το γήπεδο, να μην μπορεί ο κόσμος να φτάσει. Εκεί μόνο δίνουν κάποια λεπτά. Γιατί από σεβασμό στον πελάτη που έχει πλέον εισιτήριο. Ότι οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν έξω από το γήπεδο γιατί είχε κίνηση, να προλάβουν να μπουν να πάρουν τις θέσεις τους γιατί έχουν πληρώσει εισιτήριο. Όταν λες λοιπόν θα 17 λεπτά και είναι μισή ώρα. Είναι μία ακόμα, αλλά θα μου πεις ποιος έχασε την τσίπα για να τη βρει η FIFA. Ποιος έχασε την τσίπα.
0: Φτάσου. Πραγματικά, όπως το λες. Όπως το λες. Τέλος πάντων, εντάξει, δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, συνέβησαν, τα ζήσαμε, τελείωσε. Τα κατάπιαμε. Τελικά γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τελείωσε αυτό το πολύ περίεργο από διάφορες απόψεις Μουντιάλ. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Αν και εντάξει, το σύγχρονο κακά τα ψέματα, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που έκανε ο Φαντίνο μετά τότε τα έχει πισκιάσει όλα. Δηλαδή ήταν, είναι μια αδιανόητα σπάνια στιγμή στην ιστορία του κόσμου, δεν λέω στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ότι εντάξει, είχαμε και άνθρωπο... τις γελοιότητες με τον Ημίτρελο μέσα στο τέλος.
0: Α, καλά, ρε,
1: που κατσικώθηκε, που δεν έγινε. Είχαμε αυτά τα κωμικά πράγματα που σκόρπισαν άφθονο γέλιο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, που δεν έβγαινε και τον τράβαγε ο άλλος.
1: Τράβαγε ο άλλος να φύγει και ο άλλος είχε κατσικωθεί. Είχαμε την Εθνική Ισπανία που τον έζησε στο Photoshop και δεν τον χάλασε. Φωτογραφίες οι οποίες κοσμούν, ας πούμε, την Ομοσπονδία. Βγάλαν το Photoshop το γραφικό για να είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Είχαμε διάφορα τέτοια πράγματα που σκορπούν χαρά και θυμηδία.
0: Όντω ήταν ωραίο.
1: Ήταν ωραίο, ναι.
0: Ήταν ωραίο αυτό.
1: Πόσο νούμερο είναι κάποιο να πάει να κατσικωθεί εκεί πέρα
0: για
1: να
0: κάνει.
1: Δηλαδή. Αδίστακτο νούμερο, πραγματικά.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Απλώ σου λέω, νομίζω ότι μετά. Πώ το λένε. Μετά ξέρει, τα κάλυψε όλο αυτό που έκανε. Τα κάλυψε. Γιατί ξέρεις, το διάβαζε και δεν το πίστευε ότι συμβαίνει. Κι όμω είχε συμβεί. Κι όμως είχε συμβεί, ρε φίλε, είναι τρομερό. Λοιπόν, το Τσεχία-Ελλάδα, να πούμε, επειδή δεν καλά κάνετε, το Τσεχία-Ελλάδα-Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών είναι 2-1. Στα σετ προηγούνται οι Τσέχες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ. 2-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Arsenal Coventry, θυμίζουμε, στο ημίχρονο 2-0. Betis Real Sociedad 0-0 στο ημίχρονο. Marseille Strasbourg 1-0 στο 51ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και για το βόλεϊ, για να το πούμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στο τέταρτο σετ οι Τσέχες προηγούνται με 13-12, ενώ μέχρι τώρα τα σετ είναι 25-14, πέρσι η Τσεχία στο πρώτο, 23-25 πέρι η Ελλάδα το δεύτερο, 25-15 η Τσεχία το τρίτο και 14-12 αυτή τη στιγμή προηγείται στο τέταρτο. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η πρεμιέρα της εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε όλα αυτά. Και την κάλαμε αυτήν την ωραία μικρή μας γύρα, κυρίες και κύριοι, μια που η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κύρκους για το Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν ώρα γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να φτάνει τα 11 στην διοργάνωση. Την τρίτη φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με επίδοση 8-24 στη Λοζάνη. Την πρότασή του για την αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένο ποσοστό από το συμβόλαιό του που θα εισφέρουν 4 μεγάλες ΠΑΕ υπέρ των μικρότερων, κατέθεσε σημερινή άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού ο πρόεδρος του Super League Γιάννης Αλαφούζος. Η τύχη της πρότασης θα κρυφθεί στα επόμενα δελτά σίγμα. Με φρόλιο την Κνιζιάν και Ζώτα Σίλβα, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της σχήμα Super League απέναντι στον Ανατρόμητο Γιώργο Σιασκάκη. Θέση βασικού πορτιέρα θα πάρει πιθανότητα Ορτέγα στην Αθήνα από το απόγευμα Αρμάντο Γκονσάλες. Παλεύουν την υπόθεση Μπάργκα σε Ερυθρόλεπτο που είναι πρώτο στη λίστα για εξτρέμ. Κορφώνται οι επαφές για τον Πουέρτα από τη Σαλαντέρ. Ανασύνταξη και πίστη για την πρόκληση στον Παναθηναϊκό μετά το εντός έδρας ισόπαλο 2-2 με τη Χράντες Κράλοβες στα play-offs του Conference League. Τη δυσαρέσκεια τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διαιτησία του μάτς, από θεραπεία για όσους αγωνίστηκαν χθες. Κυκλοφορία μπάλας με τελειώματα για τους υπόλοιπους περιλαμβάνει η απόψινη προπόνηση σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του τριατάφυλλου Τσάπρα οι πράσινοι. Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα. Θα μας βοηθήσει ο Λυκογιάννης στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα. Σε ελάχιστες αλλαγές στην 11η που θα ανατολίσει το Σέρβος, Βιτάλης και Μαρίν, φαβορεί για τα χαφ, Μάγερ ή Ζούκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Κανένα θέμα με Μουκουντή και Αλαχλή του Κατάρ, αφού και ο παίκτης θα ήταν αρνητικός σε τέτοια προοπτική. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ σε Ολυμπιακό και EuroLeague απέστειλε του BBC, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Win Sport FM 94,6. Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήρθε από την πλευρά του παίχτη. Διοργανώτρια αρχή που ενημερώθηκε από τους ελευθερωτικούς δεν εξάγει έρευνα. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και τον αγώνα με το Λιβαδιακό σέβονται στον ΠΑΟ για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλες με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλεσμπρο, κινείται ο δικέφαλος του Βορρά. Ανεβάζει το φέσο Τάχα Άλλη που συμμετείχε στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπράντ στην Νορβηγία. Κρατιά χαμογελά στον Όφη μετά τη χθεσινή σπουδαία νίκη επί της Τσέσκα στον Όφη και στο Παγκρίτιο, αλλά και συγκέντρωση εν ώψη πρεμιέρας της στοίχημα Super League με το Βόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτς αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας. Στόχος του Άρη, η τετράδα του Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον αυριανό εκτός αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλου με τη μορφή δανεισμού από τη Σαντάρ αποκτούν η κίτρινη, ανακοινώθηκε το Μάρι Τσάτ. Με τον Χρήστο Τζόλι βασικό, η Άσενα προηγείται 2-0 στο ημίχρονο της Κόβεντρης στο Emirates, ο μάτς που ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League με την αναμέτρηση Μπέτης στο Σεδάδ 0-0 ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πέρασαν να τα κάνει το 3-0 με τον Όντεγκαρντ. Ότι εδώ δεν είχαμε ούτε assist, ούτε προ-assist, ούτε προ-προ-assist.
1: Καθυστέρηση δεν κατάλαβα, δεν παίζει ο Τζόλης.
0: Ναι, δεν είχαμε στη φάση. Παίζει ο Τζόλης, παίζει.
1: Άρα.
0: Δεν είχαμε.
1: Τι τους δεν είχαμε, Κώστα.
0: Είχαμε, ρε,
1: πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με το VAR, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με το VAR, να δούμε πότε ακούμπησε την μπάλα ο Τζόλης, για να δούμε ως τι θα πεστοθεί.
0: Είχαμε μια νοερή συμμετοχή, είχαμε την ευλογία, αν θες, του Τζόλης στη φάση. Δεν είχαμε κάποια ενεργή συμμετοχή, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Αυτό.
1: Είσαι σίγουρος δηλαδή. Από δηλαδή άμα το δώσει επανάληψη, θα δω πουθενά τον Τζόλη. Ο Τζόλης θα κάθεται πίσω και θα πίνει καφέ, εννοείς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εκεί.
0: Δεν
1: άνοιξε διάδρομο δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν πήρε επέκθεση πάνω του δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις τώρα.
0: Δεν...
1: Απ' την άλλη μεριά έγινε επίθεση, ναι, όπως λέει ο Κώστας. Ναι.
0: Τράβηξε επέκθεση πάνω του.
1: Ακριβώς. Ο Τζόλης δεν τραβάει. Πέσε από την άλλη πλευρά. Τι έκανε ο Τζόλης. Καθότανε.
0: Τζόλης. Μέσα στο Τζόλη.
1: Το λέω Τζόλης. Λοιπόν, ο Τζόλης. Τζόλης.
0: Τζόλης.
1: Λοιπόν. Δεν έκανε, δηλαδή δεν απασχόλησε επέκθεση από την άλλη πλευρά ο Τζόλης.
0: Απασχόλησε.
1: Άρα. Απλώς τη λέξη πρέπει να βρούμε, καταλαβες. Τη λέξη πρέπει να βρούμε. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Τι έχουμε να πούμε με την επιστροφή Ροναλντίνιο στα 46
1: έλα,
0: του
1: εσύ,
0: στη Ραβένα.
1: Έλα, δεν ήθελα. Δεν ήθελα.
0: Γιατί.
1: Εντάξει. Έλα, Ραβένα νούμερο ένα τώρα. Εντάξει. Εντάξει, ρε, εσύ, θλίψη. Η μεγαλύτερη θλίψη είναι ότι παρουσιάζεται από ανθρώπους που πραγματικά δεν ξέρω την... Συγγνώμη, θα το πω όπως το νιώθω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αυτοεκτίμηση έχουν πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν στα site, όσοι το έχουν κάνει, δώσουν το έχω διαβάσει, εντάξει. Οι οποίοι γράφουν ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Αλήθεια. Δηλαδή αλήθεια, αυτή είναι η προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει 11 χρόνια από όταν έχει αποσυρθεί περισσότερα στην πραγματικότητα στα 46 του. Για να βάλει το τελευταίο. Δηλαδή γι' αυτό. Ο Ρανίου γυρίζει για να βάλει το τελευταίο γκολ τη καριέρα του.
0: Νομίζω
1: ότι
0: το είπε αυτό. Επειδή
1: έτσι
0: έχει κάποια ιδιοκτησιακή σχέση με την Ραβένα.
1: Ναι.
0: Για λόγου marketing προφανώ και για λόγου promotion.
1: Ναι.
0: Ωραία, να βάλει ένα γκολ με την Ραβένα, α πούμε.
1: Οκ, με όλα αυτά. Ωραία. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω εγώ. Ότι ο Ροναλντίνιο επιστρέφει για να βάλει το τελευταίο γκολ τη καριέρα του.
0: Ότι το είπε ο ίδιο, αυτό σου λέω. Δεν φταίνε οι άνθρωποι που το γράφουν. Νομίζω το είπε ο ίδιο στην παρουσίασή του. Ότι βάλω το τελευταίο μου γκολ, ας πούμε, με τη φανέλα τη Ραβέν.
1: Εντάξει. Αυτό. Είναι θλιβερό. Το έχουν κάνει αρκετοί παίχτε. Δεν είναι εγώ και ο μεγάλο Σόκρατε. Α πούμε, επέστρεψε πολλά χρόνια μετά την απόσταση του. Δεν ξέρω τι κάνει ο Ροναλντίνιο. Πραγματικά εκεί που σκέφτομαι και από το ρεπορτάζ που έβλεπα, τον Ροναλντίνιο είναι ένα πάμπτο άνθρωπο. Μετά θυμάμαι πάλι αυτά που συζητάγαμε και μετά βλέπω κάτι τέτοιο και αρχίζω να αμφιβάλλω, ρε Σικώστα.
0: Ναι.
1: Αρχίζω να αμφιβάλλω πραγματικά για το τι συμβαίνει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω να ξέρει το τίτλο μια σπιταρόνα και λε. Έβλεπε και τον αδερφό του πολύ άνετο γενικώ κτλ. Οκ, αναφερθήκαν στο θέμα τότε με τα διαβατήρια και την Ουρουγουά, αλλά δεν μου έχει πέρασει ποτέ από μυαλό ότι ο Ροναλντίνιο μπορεί να είναι πατήρη. Δηλαδή ότι την πάτησε εκεί, την πάτησε. Είναι δεδομένο, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει βγάλει πραγματικά πάρα πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά μετά βλέπω τέτοιες κινήσεις και λέω ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Στην Ινδία, στο. Ξέρεις, αυτή η τουρνέα, ναι, ας πούμε. Να δούμε την αρκούδα με τον Τέφη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί και την ιστορία, με τη Μονακό πάλι που ήταν μπροστινός που λέγαμε και ήταν μπροστινός και το βρήκα μετά, δεν το είχαμε πρόχειρο εκείνη τώρα. Αλγερινό είναι το φαντ που ήθελε να πάρει τη Μονακό, την μπασκετική Μονακό και ήταν μπροστάρης ο Ροναλντίνιο. Δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, μπορεί απλώς να πει. Εντάξει, μπορεί απλά να γυρίζει και να. Πώς το λένε, και να τσιμπάει λεφτά. Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Του λείπουν ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και πώς να το. Και πώς να το πω. Είναι θλιβερό. Θα το κάνει, θα το δούμε. Θα είναι θλιβερό. Δεν θα είναι ευχάριστο. Δεν θα είναι ευχάριστο, ρε. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα κάποιος έκανε επίτηδες πάσα στον Τζόλη την ώρα που ήταν offside. Mm. Γιατί? Γιατί ο Τζόλης θα είναι ο assistman, Κώστα. Δεν είναι ακόμα εκτελεστής. Κοίτα πόσο επίτηδες αργεί ο Όντεγκαρντ να του βγάλει την μπάλα, ενώ του δείχνει ο Τζόλης, βάλτε μου, και του τη βγάζει όταν είναι offside.
0: Μήπως έχουν κοντρά.
1: Γιατί δεν θέλει. Mm. Γιατί δεν θέλει. Άσε που θέλω να σου πω ότι βλέπω βιντεάκια, ό,τι βιντεάκια βλέπω, με εντεκάδα Arsenal, ξέρεις, Invincibles εναντίον της τωρινής Arsenal, εντάξει, της πρωταθλήτριας.
0: Να.
1: Και βλέπω κόσμο από παλιούς ποδοσφαιριστές μέχρι επιφανείς οπαδούς οι οποίοι κάνουν σύγκριση.
0: Να.
1: Θέλω να σου πω ότι περισσότερο από αυτούς, όταν φτάνει η συζήτηση στον Όντεγκαρντ, δεν έχει σημασία με ποιον είναι, VS εκείνη την ώρα, αλλά η κουβέντα για τον Όντεγκαρντ δεν έχει καμία δουλειά να είναι αρχηγός του Arsenal.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι κάτω από το επίπεδο της Arsenal.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ.
1: Όπω σου λέω, τι λένε οι άνθρωποι που βλέπουν, ας πούμε, την Arsenal.
0: Okay.
1: Ξέρεις τη λογική, αυτά εμείς έχουμε δει και έχουμε δει, και τώρα εντάξει, τώρα θα έχουμε τον Όντεγκαρντ αρχηγό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κρύβει και ένα, δεν ξέρω, και μια νορβικοφοβία ενδεχομένως αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι και εγώ δεν ξέρω. Απλώς το αναφέρω. Γενικώς πολλά πράγματα δεν ξέρουμε και τι σημαίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το θέμα walk-up Ολυμπιακού. Βασικά ξέρουμε το τι θα γίνει μετά. Ότι ο walk-up θα την πατήσει είναι δεδομένο ότι θα την πατήσει. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Και όσο βγαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργια στοιχεία, με αυτά που λέει, με αυτά που ισχύει και με αυτά που ζητάει, είναι δεδομένο ότι αυτό δεν θα βγάλει άκρη. Τώρα το τι θα γίνει μετά, εγώ δεν ξέρω. Το τι θα γίνει μετά από αυτό. Νομίζω ότι αυτό αναρωτιούνται πλέον όλοι. Ίσως εκτός ίσως από τον Γόκα που ενδεχομένως έχει κάποιες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι καλύτερο για αυτόν. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Οπότε αναρωτιέμαι τι θα κάνουν μετά και οι δύο. Το τελευταίο νέο, να σας θυμίσω, το οποίο το έβγαλε ο Νίκος Ζέρβας, ίσως το ακούσετε και στο δελτίο, αλλά να το πούμε, ότι δεν έκανε η Ντουμπάι προσφορά στον Γόκα, αλλά ο Γόκα πήγε στην Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι, ναι.
1: Και η Ντουμπάι μετά όντως συζήτησε και έκανε τρεις προσφορές για buyout, ή να εξαγοράσει δηλαδή το δεύτερο χρόνο συμβολέου, τέλος πάντων, και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θα τα βρούνε τα παιδιά ή δεν θα τα βρούνε ενδεχομένως.
0: Προς το συμφέρον όλοι να τα βρούνε, γιατί το να κρατήσει ένα παίχτη το οποίο έχει δείξει μια συμπεριφορά τέτοια απέναντι στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Είδα και την ανακοίνωση τη ΡΑΣ7 για το WOCAP και γενικά όλο αυτό ο εκνευρισμό που υπάρχει δικαιολογημένα για τη στάση που έχει κρατήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τρόπο να μείνει και να παίξει.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δηλαδή θα μείνει και δεν θα παίζει για έναν χρόνο. Δηλαδή θα αναλάβει ο Ολυμπιακός αυτό το κόστος να τον κρατήσει, ας πούμε, τιμωρητικά γιατί έχει συμβολαιό.
1: Ναι.
0: Ή θα βρεθεί μια λύση τέλος πάντων με την Ντουμπάι με ένα buyout, να τσοντάρει και ο ίδιος. Έχω λέω να τσοντάρει και ο ίδιος κάτι να τελειώνει η ιστορία.
1: Μα είναι θέμα χρημάτων.
0: Λέω, αν είναι θέμα χρημάτων και ο Ολυμπιακός θέλει τάδε λεφτά.
1: Μέχρι και ο Καλαφιόρε έβαλε γκολ. Άρε Τζιόλα, ρε. Συγγνώμη.
0: Ποιο Καλαφιόρε, πού έβαλε.
1: Α, συγγνώμη, άλλο μας βλέπω.
0: Ναι, άλλο μας βλέπω.
1: Την Arsenal πάλι, όμως.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, θα του Καλαφιόρ να βάζει γκολ. Και νόμιζα ότι σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ήταν στην διπλανή οθόνη. Ήταν το. Πώς το λένε, το Community Shield.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Λάθος παιχνίδι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Walkup στο βάθος της ψυχούλας του, σε αυτό ελπίζει. Ελπίζει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα επιθυμήσει να τον κρατήσει ένα χρόνο τιμωρητικά για να του πληρώσει το συμβόλαιο, αλλά στο τέλος, έστω και την τελευταία μέρα, θα του πει αγόρι μου, επειδή δεν σε γουστάρουμε με όλα αυτά που έκανες και δεν μας γουστάρεις κιόλας προφανώς, βρες έναν τρόπο να σηκωθείς να φύγεις. Οπότε θα γίνει ιστορία με την.
0: Ευκαιρία με τον Τζόλι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κόντρα ριμπάλα και βγήκε κόρνερ.
1: Ναι.
0: Πήγαινε μέσα, θα έγραφε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει που λες και ο, ναι. Και ο Walkup. Ότι ο Ολυμπιακός από το να τον κρατήσει, γιατί. Εντάξει, αυτό δεν είναι και το πιο σύνηθες, είναι αλήθεια. Να κρατάς ένα παίχτη με συμβόλαιο ολόκληρο χρόνο να μην παίζει. Πώς το λένε, επειδή είστε σε μανούρα και να του πλήρωσε όλο το συμβόλαιο χωρίς να συμμετέχει ένα χρόνο σε αγώνες.
0: Και δεν ξέρω αν εκεί μπορεί και ο παίκτης να προσφύγει μετά στο αρμόδιο όργανο και να διεκδικήσει, ας πούμε, εκεί την ελευθερία. Θέλω να πω, δεν γνωρίζω νομικά. Δηλαδή, αν δεν συντρέχει λόγω σταματισμού,
1: ναι, σωστό.
0: Δεν το γνωρίζω τέλος πάντων, για να μην τα πράγματα αυτό το περίφημο BAT τέλος πάντων, στο οποίο καταφεύγουν οι παίκτες. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, προς όφελος όλων. Είναι να βρεθεί μια λύση, ναι, να αποχωρήσει ο παίκτης, γιατί δεν έχει νόημα να μείνει ένας παίκτης που δεν θέλει να παίξει και δεν τον θέλει και κανείς. Έχει φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Επιζήμιο θα είναι για όλες τις πλευρές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αφήστε τον Βιλένα. Βιλένα δεν είναι η ίδια περίπτωση. Και κανένας Βιλένα. Βιλένα δεν ζήτησε ποτέ να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Έκανε καμία ομάδα πρόταση εκεί από τον Παναθηναϊκό, όχι. Στο Βιλένα. Δηλαδή ήρθε κανένα και είπε: σας δίνω, ξέρω εγώ, ένα πακέτο καραμέλες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να το μάθετε, δεν δώστε μου το Βιλένα. Και είπε ο Παναθηναϊκός: όχι.
0: Όχι, θέλω κουτά.
1: Δεν συνέβη δύο πράγματα. Παρακαλώ να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα έχασε από την Τσεχία, να πούμε, με 3-1 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του βόλεϊ γυναικών. 25-20 το τέταρτο σετ και με συνολικό σκορ 3-1 ιτήθηκε από τις Τσέχες. Χάνουμε γενικώς και δύο προηγούμενες φορές που είχαμε παίξει με τις Τσέχες. Πάλι χάσαμε, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Anyway, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από αρκετό καιρό, όσο είναι, τρεις μήνες περίπου, έρχεται ξανά αυτή η ευλογημένη ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ξανά κοντά μας η αγαπημένη μας σχολεία, το πρωταθληματάκι μας, αυτό για το οποίο γκρινιάζουμε αλλά πάντα το αγαπάμε, αυτό για το οποίο λέμε ότι δεν μας νοιάζει αλλά πάντα το αγκαλιάζουμε όταν έρθει η ώρα του. Super League, κυρίες και κύριοι, πρώτη αγωνιστική. 7 παιχνίδια ήταν να γίνουν, θα γίνουν τελικά 6, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το τζόκερ του νωρίς-νωρίς. Mm-hmm. Έχεις καταλάβει γιατί συνέβη αυτό?
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Το είχε κάνει και πέρυσι αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Που είχε αναβληθεί η πρώτη αγωνιστική με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει τα δύο παιχνίδια για το conference και επειδή έχει συγκεκριμένα προβλήματα τραυματισμού κλπ., δεν ήθελε να ρισκάρει κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν παίζει με δύο back δεξιά και αριστερά όλους και όλους, μπορεί να χτυπήσει και ο Τσάπρας και να μην τον έχει τόσο άλλο. Θέλω να πω,
1: ναι,
0: δεν ρισκάρει. Δεν ρισκάρει. Και είναι για κάτι νομίζω που το θέλει και ο Νίστρουπ. Γιατί όταν είχε ερωτηθεί με Τζέσκα, πώς σας φαίνεται που η Τζέσκα έχει αγωνιστικό ρυθμό γιατί παίζει πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: και ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τα παιχνίδια της Ευρώπης, είπε ότι εγώ το προτιμώ. Όταν έχουμε Ευρώπη να μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στην. Το έχει πει από το προηγούμενο μάτς. Άρα είναι συνεπής ο ίδιος. Δεν ξέρω αν το ζήτησε, αν συνένεσε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι συνεπής.
1: Όμως όταν το κάνεις νωρίς, χάνεις τον τζόκερ σου για μετά, ε. Δεν έχει άλλο τζόκερ μετά.
0: Ναι, αλλά σε νοιάζει να μπει στον ευρωπαϊκό, στη League Face.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το μετά το βλέπουμε. Αυτό τον νοιάζει τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε, χωρίς το Παναθηναϊκό και φυσικά η πρώτη αγωνιστική, θα δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον φέτος είναι και η χρονιά πιο χαλαρή. Δεν έχει Μουντιάλι γύρω στο τέλος. Ξέρεις να είναι σφιχτή, ας το πούμε έτσι. Έχει βέβαια άλλα παιχνίδια εθνικών ομάδων, Nations League κτλ. Anyway, πρώτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, τρία παιχνίδια το Σάββατο, τρία παιχνίδια την Κυριακή. Είμαστε όλοι έτοιμοι, κύριε Χάρη, για να ξεκινήσουμε από αυτό που παραδοσιακά κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ημερολογιακά και ορολογιακά, ως συνήθως, αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, στην Allwyn Arena, στις 8, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο διπλός έχει άσος, 3 γκολ διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Θα είναι άσος.
1: Να γίνω ακόμη πιο κακός είναι
0: να ρίξει. Όχι, να μην γίνει.
1: Ωραία. Κύριε Χάρη, άσος. Ωραία.
0: Μέσα στα τρομερά πράγματα που γίνονται,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να διάβασα την τοποθέτηση του κυρίου Κόντι, ο οποίος είναι παράγοντας, ο παλιός παράγοντας του Άρη και νομίζω τώρα είναι παράγοντας.
1: Ο Γιάννης ο Κόντις, δηλαδή.
0: Ναι. Εμπλέκεται στα του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε στο TikTok.
1: Ναι.
0: Και έκανε μια τοποθέτηση για το πώς πρέπει να παίζει ο Ηρακλής.
1: Α.
0: Ότι δεν είναι εικόνα αυτή που είδαμε στο κύπελο, ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει πράγματα, να αξιοποιήσει τους παίχτες, αλλά είναι μέσω TikTok.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ειδικά ωραίο για έναν άνθρωπο που δεν είναι 20 χρονών. Επίσης, ωραίο για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται στα διοικητικά να βγαίνει και να λέει τη γνώμη του μέσω TikTok.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι λέξεις ματσάρι και παρέλαση θα είναι δύο λέξεις οι οποίες δεν θα μπουν στην ίδια πρόταση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι από τις σειρογόνες.
1: Εγώ σου είπα να γίνω κακός, μου λες μη γίνεις κακός και μετά τα λες εσύ.
0: Εγώ τα λέω, ο κύριος Κόντις τα είπε.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ τα λέω. Τι έκανα εγώ? Έκανα εγώ. Εγώ δεν έχω TikTok, δόξα τω Θεώ. Έχουμε και ο Κόντις, δεν έχουμε εμείς TikTok.
1: Λοιπόν, στις 8 η ώρα το Σάββατο επίσης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή Καλαμάτα, στον τεμπούτο στην επάνωδό της στην Super League, θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Άσος.
0: Διπλό. Τι γίνεται?
1: Να τα ξεκινήσαμε. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Άσος.
0: Χι.
1: Το θες ή το βλέπεις?
0: Εγώ σου κάνω τις ερωτήσεις. Το βλέπω προφανώς, γιατί να το, τι το θέλω. Οκ,
1: okay. Χάρη άσος, ε. Πολύ καλά. Πάμε στην Κυριακή. Στις 7.30 στο Παγκρίτιο, Όφη Βόλος.
0: Άσος.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Να μείνεις.
1: Χ, θα πω. Χάρη. Άσος. Στις 9 η ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Εδώ τώρα είναι. Θα μου πείτε, εντάξει, ποτέ δεν έχουμε δει καμία ομάδα. Από την άλλη, ό,τι ακριβώς ισχύει για τον Παναθηναϊκό που πήρε το τζόκερ του, ισχύει και για τον Όφη, εντάξει, ο οποίος τουλάχιστον έχει σπουδαίο σκορ πρώτο αγώνα. Έχει μια άνεση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μια άνεση. Πρέπει να παίξει στην Νορβηγία με μια ομάδα η οποία έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι χωρίς την επιθετική της τριάδα, η οποία επιστρέφει. Ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του. Δεν θα έχει το Ζίβκοβιτς και το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχει για να κάνει ακόμα και ένα υποτυπώδες rotation ο Λύση με το Λεβαδιακό. Πόσους παίκτες έχει πραγματικά.
0: Δεν έχει αρκετούς, η αλήθεια είναι, ναι.
1: Λέω, τέσπα, άσος, παρόλα αυτά.
0: Χι.
1: Χι. Κύριος Κώστας έχει μπει πολύ δυνατά φέτος, θέλω να πω. Πολύ ψάχμενα. Χι, λες, ε. Μάλιστα.
0: Όλη η προσοχή είναι στη ρεβάνση των
1: ανθρώπων. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, και κλείνει η αγωνιστική την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ, όπου στο γήπεδο του Πανετολικού η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί τον Αστέρα.
0: Μεταξύ Χ και διπλού, εγώ εδώ θέλω να σου πω.
1: Εγώ Χ. Εγώ θα πω Χ.
0: Εγώ θα πω διπλό.
1: Διπλό.
0: Ναι.
1: Τι λέει, ρε.
0: Ναι.
1: Χάρη. Χι, ε. Πού να ξέρεις άμα δεν τους έχεις
0: δει.
1: Δεν έχεις δει για κανένα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Μηδέν. Οπότε πάμε λίγο στα ψαχτά, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Anyway, ας είναι. Λοιπόν, το Arsenal Coventry παραμένει 3-0. Βρισκόμαστε πλέον στο 70 λεπτό. Το Betis Real Sociedad έχει γίνει 1-0. Το παιχνίδι εδώ είναι στο 66. Το Marseille Strasbourg έχει γίνει 2-0. Βρισκόμαστε εδώ στο 82 λεπτό. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να θυμηθώ επίσης την τελευταία φορά που διαβάσαμε είδηση, εντάξει, όχι αν παρακολουθείς, αν ακολουθείς social media του συγκεκριμένου προσώπου που θα πω, αλλά γενικώς αν απλώς διαβάζεις ειδήσεις όταν αυτές βγαίνουν. Την τελευταία φορά λοιπόν που έγινε ο Νέριο Καστίγιο είδηση, όχι για beef με κάποιον στα social media. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν. Μπορεί να ήταν τελευταία για μια συνέντευξή του ενδεχομένως για ξέρω το πηγαίνει στους φούρνους, πώς πάει το ψάρεμά του και όλη αυτή η ζωή που έχει επιλέξει. Θυμάμαι όλες τις τελευταίες φορές κάτι κάπου τον, ξέρεις, τον πείραζε.
0: Πάντως εδώ και δίκιο έχει.
1: Έχει δίκιο, ναι.
0: Και δεν εκφράστηκε και άκομψα όπως κάνει συνήθως. Θέλω να πω, άλλες φορές βγαίνει και χώνει. Άσχημα.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Εδώ ψιλοκαλά τα είπε και με νορμάλ γλώσσα.
1: Ναι. Είναι αυτό.
0: Ένα Μεξικάνο προπονητή που είπε, έλα τώρα γιατί πάει ώρα στον Ολυμπιακό και ποιος Ολυμπιακός και ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Φερέτη, τα είπε αυτά. Συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Ρικάρντο Φερέτη, λοιπόν, είναι Βραζιλιάνος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει όλη την καριέρα ουσιαστικά στο Μεξικό. Εντάξει, και παρακολουθεί προφανώς το Μεξικάνικο πρωτάθλημα και είπε στο ESPN ο Φερέτη, με αφορμή τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, ότι τέλος πάντων δεν του φαίνεται καλή περίπτωση για τον παίχτη, διότι λέει εντάξει η ομάδα του θα πάρει χρήματα, αλλά το θέμα είναι ότι χάνει ένα επιθετικό ο οποίος έβαζε πολλά γκολ και θα μπορούσε να την κάνει πρωταθλήτρια και ότι πηγαίνει σε ένα πρωτάθλημα τρίτου κόσμου και πείτε μου, λέει, στο παρελθόν τι έχουν κάνει με τη Ξικανήλια που έχουν πάει στην Ελλάδα, που έχουν πάει μετά. Τι έχουν κάνει.
0: Τι έκανε άλλο Πουλίδο.
1: Ε?
0: Δεν θα μας πει τι έκανε άλλο Πουλίδο.
1: Μα κατάλαβες. Είναι εύκολες.
0: Είναι άσχετος τώρα.
1: Είναι εύκολες.
0: Έλα, κλείσε τον κύριο. Είναι άσχετος.
1: Λοιπόν. Και λέει θα έπρεπε να βρει τέλος πάντων ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Λέει. Αν έπρεπε να φύγει από την Ευρώπη, λέει για τον Γκονζάλες ο Φερέτη, θα έπρεπε να περιμένει λίγο να κάνει πρωταθλήτρια ενδεχομένως ακόμα την ομάδα του ξανά και μετά να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και βγήκε ο Νέρι, ο οποίος παρακολουθεί προφανώς εκεί τα Μεξικανιά και του λέει: εντάξει, είσαι λίγο άνιεθος. Με λίγα λόγια. Στην Ελλάδα τι λένε για σένα που δεν σε ξέρουν να πούμε το είπε που έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό.
0: Μα αυτό του είπε και το είπε και όμορφα. Ναι, ότι και, όμορφα. Ναι, του λέει ότι και για σένα πιθανότατα.
1: Ναι, ρωτήσουμε έναν Έλληνα, δεν θα ξέρει ποιος είσαι γιατί έχεις προπονήσει μόνο στο Μεξικό. Οπότε το σχολείο είναι λίγο άκυρο και σε βάση τον Ολυμπιακό που έχει κάνει αυτά και εκείνα και Champions League, είχε αναδείξει παίκτες και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία. Η ώρα έφτασε 10.30, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στο 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία τίθενται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για τον Ταγίπ Ερντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Drone, το οποίο μετέφερε δέμα με κινητά, κάρτες SIM, router και καλώδια φόρτισης, κατέριψαν φρουροί των φυλακών Λάρισα σε προάβλιο των φυλακών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις. Το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος

0: Λοιπόν, ό,τι είπαμε για τον κύριο Φερέτη το παίρνουμε πίσω. Ό,τι κακό μπορεί να είπαμε. Γιατί μα στείλατε κι εσεί και ανακάλυψε ο κύριο Γιάννη
1: ότι
0: είναι αυτή η θεούκλα που σε συνέντευξη τύπου είχε ξεχέσει ένα δημοσιογράφο, γιατί δεν άφηνε μια γυναίκα δημοσιογράφο να ρωτήσει πρώτη. Θα έχετε δει το βίντεο σίγουρα. Εγώ το έχω δει, το είχα βάλει για την τηλεόραση. Είναι απίθανο πραγματικά, γιατί του λέω άλλο και γιατί. Και το κοπανάει χέρι ως τραπέζι, γιατί είναι τσέντλεμαν πάνω απ' όλα. Είναι τσέντλεμαν. Και σηκώνεται και φεύγει μετά, συχτηρίζοντας τον δημοσιογράφο, ο οποίος επιμένει και σου λέει: όχι, εγώ θα ρωτήσω πρώτος τα λεπτά. Και τον συχτηρίζει ατελείωτα και κοπανάει χέρι ως τραπέζι και φεύγει.
1: Είναι παλαιάσκοπη.
0: Μπράβο του.
1: Ο ορισμός του.
0: Μπράβο του, μπράβο του. Οπότε, ό,τι πει μαζί του.
1: Ο Άρθουρ Μέλο, δημοσιογράφο, είναι ακόμα 30 ρεσί.
0: Ποιο?
1: Ο Άρθουρ. Ο Αρτούρ Μέλλο, ρε.
0: Ο Αρτούρ είναι 30 ακόμα.
1: Ο Αρτούρ είναι 30, αυτό. Είναι τρομερό.
0: Και έμεινε ελεύθερος από την Βέντους, γιατί μας να ενδιαφερθεί καμιά ελληνική ομάδα για τον Αρτούρ.
1: Ναι, πια, από την Βέντους, θέλω σιγά. Πόσο έπαιξε στην Βέντους. Έτσι, θέλω να σου πω. Δανεικός από εδώ και από εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι 30. Και ότι κάποτε το στυλ του συγκρίθηκε με αυτό του Ινιέστα, θέλω να θυμίσω, έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Έτσι, ήταν ο Βραζιλιάνος Ινιέστα, έτσι. Όχι, απλώς να το θυμίσω.
0: Γιατί όχι.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Λέει ένας φίλος, δεν έχω κλέψει ποτέ την εφορία, δεν έχω βάλει μέσος για στο στρατό και έχω κάνει 2 like σε tweet ξένων που κατηγορούν την πάσα για το offside του Τζόλι. Ποιος από εσάς είναι πιο Έλληνας από μένα?
1: Καπέλο.
0: Τι μπορούμε να πούμε?
1: Καπέλο και υπόκληση.
0: Και επειδή έκανες και like σε tweet ξένων, μας έκανες περήφανος.
1: Έτσι.
0: Να το ξέρεις.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να κάνετε δημοψήφισμα, λέει κάποιος, και όχι να κάνετε το αντίθετο όπως το 15, αλλά να κάνετε το σωστό. Να κάνετε ό,τι θέλετε όπως το 15.
0: Ο Μπρούτζινος Βαϊμάκης με το Μαλίρι Union 2016 και το Σκουλαρίκι είναι πιο τάβλα και από γυμναστηριακή Βικτόρια Λόμπα, φωτογραφία της Βικτόρια Λόμπα. Λέει όμορφος κόρπος το πρωί.
1: Στην κουβέντα για χρήσιμο από κορυφαίους, Τζιμπρίλ Σισε ανέβασε story στο Instagram πριν μερικές ώρες που χρήζει τον τετέι διάδοχό του.
0: Είμαστε. Λέει κάποιος ότι ο Μεξικανός μας θεωρεί χώρα του τρίτου κόσμου, με κάνει εθνικά υπερήφανο, βεβαίως.
1: Πολύ καλά. Μεγάλη αλήθεια, στην Μπλάζ ή θα πέσει η οικογένεια με παιδάκια που στριγκλίζουν αδιάκοπα, ή σε αυτόν ή αυτήν που μιλάει αδιάκοπα στο τηλέφωνο και σου πρίζει το...
0: Ναι, όχι, δεν θα πέσει μόνο σε αυτούς.
1: Ναι, και σε άλλους.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να πέσει σε κάποιον ο οποίος θα σπάσει τέλος πάντων αυτό που. Ναι.
1: Ένα τρίλεμα από μια μικροπαντρεμένη κοκόριν Ξανθή. Τσαούσης πάει Μύκονο, Βαϊμάκης Ασπροβάλτα. Έλληνες ξένοι διαιτητές στη Super League τη Γιάλτα. Ή στην καράφλα Νίκολιτς, μαλλί φτιάχνει ο Ριμπάλτα. Μάλιστα.
0: Βλέπω πώς τη νεαρής πρωταγωνίστριας που έκανε την κόρη στο Λάντμαν. Νοείς τη Μισελ Ράντολφ προφανώς. Συνεχίζει ο φίλος. Σκέφτομαι το βρόντιγμα. Μετά βλέπω like από γκουρού. Τελικά βρόντιξα. Όχι για την κόρη.
1: Άσχετο, λέει κάποιος. Αλλά φέτος, καλή Παναγιά, άκουσα μόνο από πιτσιρικά σε ρεπορτάζ δελτίου ειδήσεων έξω από καράβι για πάρο. Δεν ήξερα αν τρόλαρη το εννοούσε. Και αυτή είναι η επιτυχία του.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς.
0: Είναι η συνεισφορά του Μπουσκέτ στην Μπάρτσα ως παίχτης και ως βοηθός προπονητής στην Μπάρτσα Β τόσο επιδραστική όσο η συνεισφορά του κυρίου Ρίλου στην ηχοληψία του σταθμού, λέει ο φίλος την Ντάνκαν.
1: Ρητορική ερώτηση.
0: Δεν ξέρω. Έως τώρα Άρσενα του Ταυλαρίδη έγινε η Άρσενα του Τζόλι. Επιτέλους ήρθε αυτή η στιγμή, λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Ναι, δεν είμαι ο Ταυλαρίδη βεβαίως η Άρσενα, αλλά είναι κυρίως του Στάθη Ταυλαρίδη.
0: Ναι.
1: Κυρίως είναι αλήθεια. Θα διαβάσω το μήνυμα του Πίτα Σακελαρίου που λέει το δεύτερο γκολ της Άρσεναλ προήρθε από πάσα του Χρήστου Τζόλου στον Άγγλο Ότιτζι, τον Σάκα. Είναι λίγο ντροπή αυτό, αλλά οκ.
0: Δεν ξέρω αν είδατε, λέει, πως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πλέον γυμναστήριο μόνο για υπερχριστιανούς άντρες, ώστε να μην σκανδαλίζονται από γυναίκες με γυμναστηριακή περιβολή, λέει η Σαλής των Πλερών.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Δεν το είδα κι εγώ. Να σου πω, ξέρεις το πιο ανησυχητικό ποιο είναι? Δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι,
0: μπορεί να
1: ισχύει. Ναι.
0: Στη σημερινή Αμερική, μια τέτοια είδηση είναι κάτι το οποίο δεν σε σοκάρει. Κάποτε θα έλεγες, έλα, δεν μπορεί. Ναι. Τώρα λες, ναι, επειδή ξέρω εγώ τα κορίτσια φοράν κολλητά ή οτιδήποτε κτλ. Και σκανδαλίζονται οι υπερχριστιανοί συνάνθρωποι μας.
1: Ναι.
0: Πάγα γυμναστήρια που είναι μόνο για εκείνους και ξέρεις, διώχνουν τα κοράσια τα οποία πηγαίνουν με σοτσάκι και με κολάν, ας πούμε. Και... ναι, μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί.
1: 12 χρόνια Σλάβος λέει, κύριε Γιάννη, ο φίλος μας πυλωρός, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, μιλάει για Σαβίνιο και μαρμού στη Σίτη Τότεναμ. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός. Σπάει τα ταμεία για υπερομάδα ο Ιταλός Καραγεωργίου φέτος. Έτσι φαίνεται. Νομίζω είχε δώσει κάτι 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής η Τότεναμ. Εντάξει. Για τέταρτη θέση δεν είναι μια άσχημη επένδυση, θα έλεγα. Από διαπομπές μου άλλος αναρωτιέται επίσης αν θέλουμε έναν έντιμο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Για να αντικαταστήσει τον καραφλό κόρακα. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε προς Πορτογαλία μεριά για έντιμους ανθρώπους.
0: Τον Πάολο το Φούτρε, φαντάζομαι.
1: Μήπως ο Πάολο Φούτρε είναι ο άνθρωπος, έχει έρθει η ώρα πλέον.
0: Ναι. Αν με ρωτάς εμένα, είναι ένας έντιμος άνθρωπος.
1: Λοιπόν. Ναι. Αργεντινή ίσο 10 γράμματα. Το 10ο γράμμα είναι το Ιώτα όπως ίντρικα. Ποιος είναι ο συνωμοσιολόγος τώρα? Λέει ο τονού σου, κύριε Μητέ. Ο Φερεσάκιας, όχι συγγνώμη, δεν είναι ένα υπογραφό. Λέει ένας φίλος, τουλάχιστον ο Μέση δεν αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ όπως ο Κανακάρης ο Καμιλιέρης.
0: Πότε αρνήθηκε να κάνει ντόπινγκ κοντρόλ?
1: Δεν ξέρω.
0: 1.77 σήμερα φτάσαμε τα κολλάκια. Έτσι μπήκαμε αλλαγή σήμερα ως χώρα. 1.77 έτσι αν έχετε ανησυχία. Η γαλανομάτα Ροδομάγουλη Μισελ Ράντολφ συμμετέχει και στη σειρά 1923 μαζί με την Χέλεν Μίρελ, τον Χάρισον Φόρτ, Τίμωθη Ντάλτον και λοιπά, λέει ο Τρίσιο Κούκοτς. Ναι, είναι ουσιαστικά ένα prequel του Yellowstone το 1923.
1: Yeah.
0: Εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε. Αλλά για τους φαν της, του σύμπαντος, του γέλος των τέλος πάντων, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Η Γιουτάτσμα Καμαρά λέει το εξής. Ευρωπαϊκή ομάδα κερδίζει νοτιοαμερικάνικη λίγους μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας Μερκοσούρ. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι κοιμάται ο Έλληνας? Με συγχωρείτε. Ο Υπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει, καταγγέλλω πως στην εκπομπή της Τετάρτης κάποιος έστειλε μήνυμα εφαρπάζοντας το ψευδώνυμό μου. Ενώ υπάρχουν τόσα προσφερόμενα σχεδόν κάθε φορά. Εντυπωσιακό μου φαίνεται αυτό.
0: Πάμε, να έγινε επίτηδες. Κάπου να του είχε μείνει κάποιος να το άκουσε ενδεχομένως χωρίς να.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητα να το έκλεψε. Λέω. Γιατί πάντα ψάχνω να βρω το καλό στον άνθρωπο. Λέει ο Κοφερνισάκιας, λέει, τι διαφορά έχει ένα γυμναστήριο για υπερχριστιανούς άρενες από ένα γυμναστήριο για γκέι άντρες? Καλά, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Θα πω, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα απαραίτητα.
1: Σύντροφος Κουτσούμπα αναρωτιέται το εξής.
0: Υπάρχει τώρα που το υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας λογαριασμός στα social media. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι ένας πολύ ωραίος μαύρος τύπος. Και κάνουν σε κάτι γυμναστηριακά, τέλος πάντων. Είναι για κάτι άλλοι τύποι που είναι λίγο χτιστοί και κάνουν κάτι ωραία γυμναστηριακά.
1: Ναι.
0: Σκετσάκια, τύπο, ας πούμε.
1: Okay.
0: Το είχα δει και παλιότερα, αλλά ξαναέπεσα πάλι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δείχνει στην αρχή, ρε παιδί μου, μία κοπέλα στο γυμναστήριο που κοιτάζεται στον καθρέφτη,
1: ναι,
0: έχει πολύ ωραίο ποπό, και περνάει μία άλλη κυρία από δίπλα και τη λέει nice glute.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτή, oh thank you, κτλ. Και σε αυτό το λογαριασμό κάνουν τα αντίστοιχα πώς θα ήταν αν τα κάναν άντρες. Περνάει λοιπόν ένας ο οποίος δίνει το γυμναστήριο και περνάει αυτός με ύφος όμως πολύ ξελιγωμένο και του λέει nice glute. Του λέω, συγγνώμη, τι? Και τον κοιτάζει, ξέρεις, με ύφος πρόστιμο και του λέει nice glute. Και με το μάτι.
1: Γλαρό.
0: Τόσο πολύ πλάκα. Είναι πολύ ωραίο τροφές να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τρομερός λογαριασμός γιατί κάνει τέτοιες καφρίλες όλη την ώρα. Είναι ο Ραστόντερ ο Σκοπιανός Ρουκάβινα? Όχι, παιδιά, δεν είναι. Όχι. Ναι, παιδιά, Μόμπλαντ έχουμε δει. Έχω δει εγώ τουλάχιστον. Έχεις δει Μόμπλαντ?
1: Όχι.
0: Να το δεις. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Γκάι Ρίτσι.
1: Okay.
0: Είναι, νομίζω το έχω ξαναπεί από εδώ πέρα. Για μένα είναι ρόλος ζωής του Πιρς Μπρόσναν. Ένα απίθανος. Και okay. Χέλεν Μίρελ είναι απίθανη. Είναι γερομαφιόζη. Είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, Έλεν Μίρελ, παιδί μου, ξέρουμε τι ηθοποιός είναι. Ο Πιρς Μπρόσναν είναι ένας καλός ηθοποιός. Τον είχα μέχρι ενός
1: σημείου. Ναι.
0: Σε αυτή τη σειρά είναι.
1: Απίθανος,
0: Είναι Tom Hardy. Είναι, σου λέω, είναι Γκάι Ρίτσι, είναι μαφιόζο καταστάσεις τα λοιπά, πάρα πολύ έξυπνο. Το μόνο στενάχωρο που διάβασα ότι τον πετάξαν τον Χάρντι από τα γυρίσματα επόμενου κύκλου γιατί του έκανε διάφορα νούμερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι, θα το τσεκάρω. Αλλά ναι, περιμένω την επόμενη σεζόν κι εγώ έτσι με πολύ χαρά.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ αναρωτιέται: αν κάνει ο παίκτης σουτ, πάει μπάλα δοκάρι και μετά σουτάρει άλλος παίκτης και βάλει γκολ,
0: ναι,
1: έχουμε προγκολ?
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε,
0: θα έπρεπε, ναι.
1: Συνεφίλ Νέβιλ, άκουσε φέτος σε παραλία τα ονόματα Μωυσής για αγοράκι και η Ορδανία για κοριτσάκι. Εντάξει.
0: Στην Αμερική οι φεμινίστρες θέλουν και γυμναστήριο μόνο για γυναίκες.
1: Ναι.
0: Όλες όψεις του ίδιου νομίσματος και τυχαίας βλακείας είναι, δεν χρειάζεται να διαλέγουμε. Okay.
1: Φίλος λέει, στοιχηματική πάντως, μου πιστώνει το σύστημα για over μισή assist του Τζόλι αμέσως μόλις το τοποθετήσω ως ένδειξη καλής θέλησης. Mm-hmm. Σωστή. Σωστή. Πολύ ωραία.
0: Σαράντα μίλια ναυτικά, το Τζιόλις μείον γιώτα. Μοιάζει ο Τσαούσι σε Black Light, Βαλκάνιος Ρέι Λιώτα ή Καζιγιάμα φέρναμε παλιά από τα Κιώτα, λέει ο Εμισκούμπριακ.
1: Δουλεμένο. Εντάξει, την άλλη Παρασκευή θα έχει Βεντούρα του. Μην ανησυχείτε.
0: Ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου μόνο για υπερχριστιανούς δεν θα μπορούσε να ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης, λέει ο ανεμοδαρμένη γύψη.
1: Ο Αλέγος με από την Λιβόλη λέει, διάβασε τα social σχόλιο που έλεγε το να κερνάς με προφυλακτικό είναι σαν να παίζεις μπουζούκι με γάντια.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Λέει ο επαναστάτης Μπολσονάρος, σήμερα το πρωί πριν το θερμόμετρο χτυπήσει 40 στην ποδοσφαιρομάνα Λάρισα, πήγα στην Εύγα να προμηθευτώ τσιγάρα και να ταμπουκιαστώ. Μπροστά είναι δύο τυπάκια με σακίδια πλάτης τα οποία μοιράζανε φυλάδια, πήραν νεράκια και ρωτήσαν τον περιπτερά για κάποιο δρόμο, ο οποίος πολύ ευγενικά τους βοήθησε και φεύγοντας τους ευχήθηκε καλή μοιρασιά.
0: Μοιρασιά.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι το πάνω κάτω του κεφαλιού συνοδευόμενο από μουρμούρισμα σημάδι ότι η πεθερά σε στολίζει?
0: Είναι, ναι. Είναι, ναι. Mm-hmm. Σήμερα στις Λέρες έστειλε ακροατής μήνυμα ο οποίος υποστήριζε ότι την κοπέλα του τη λένε καθολική.
1: Οκ. Okay.
0: Λέω από διακοπές μάγους. Καθολική.
1: Τώρα τι περιμένεις να μπορέσει?
0: Καθολική.
1: Τι περιμένεις τώρα,
0: τίποτα,
1: ότι είναι πραγματικό άλλο, όνομα?
0: Καθολική.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τόσο, ο Δάρλας Μαύρικς μας γράφει για τον εξάχρονο Ισίδερο που έτρωγε με την οικογένειά του δίπλα τους σε μια ταβέρνα στη Λίμνο και τους έπαιξε το σηκώτη και τον τράνο πατέρα στην Παναγία. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς, μάλιστα.
0: Έστω στο Μόμπλαντ είναι κυρίως από τον Ρόναν Μπένετ που είναι ο δημιουργός της σειράς. Ο Γκάι Ρίτσι γύρισε τα δύο πρώτα επεισόδια, αλλά γενικά η σειρά είναι του Ρόναν Μπένετ. Πολύ ωραία. Έχει στην Γκάι Ρίτσι ωστόσο. Πολύ ωραία σειρά, όποιος και να την έκανε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μισελ Ράντολφ έμπαινα όπως ο Τετέι στην άμυνα των Τσέχων χθες. Φαντάζομαι όλοι. Θέλω να πω, δεν μπορεί να σκεφτώ κάποιον που θα πει όχι, εγώ δεν.
1: Μπορεί κάποιος να πει θα έμπαινα όπως έμπαινε ο Μάρ χθες στην άμυνα της Πανάθας. Γιατί δηλαδή να λέμε για τον Τετέι?
0: Γιατί έβαλε δύο γκολ.
1: Και ο άλλος έβαλε δύο γκολ.
0: Ναι, το Τετέι ήταν πιο ωραία.
1: Α, ήταν πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μου λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πρόσφατη ιστορία καλοκαιρινής ομορφιάς. Φέτος ήταν ο 15 Αύγουστος που άκουσα την ευχή καλή Παναγιά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Όντας χριστιανός δεν με ενόχλησε, ωστόσο με σημάδεσε μια συγκεκριμένη ευχή. Παραμονή της Παναγιάς λοιπόν, είμαι στην εξωτική Νέα Πεντέλη, βραδάκι, με το φίλο Τιμ Τζούνιορ, ψάχνοντας κάπου ανοιχτά να φάμε. Είμαστε πλατεία Νέας Πεντέλης με το αμάξι. Δύο αμάξια μπροστά μας, είναι αμάξι το οποίο σταματάει χωρίς αλάρμ στη μέση του δρόμου και πίσω του ταξί. Ο ακαδημαϊκός του ταξί, όλος περιέργος, δεν κορνάρει σε 2 nanosecond. Ωστόσο, καμία κίνηση από το πρώτο αμάξι. Περνάνε αρκετά λεπτά. Ο ταξιτζής παίζει τα φώτα του. Κυλάνε και άλλα λεπτά. Αρχίζει να κορνάρει. Μαζεύω τα αμάξια που κάνουν ουρά στην πλατεία. Μετά πολλά ο ταξιτζής έχει γίνει έξαλλος και μετά από 10 λεπτά κατεβαίνει κάτω. Είχα κατέβει κι εγώ και πρώτη φορά πρόσεξε ότι το μπροστά αυτοκίνητο που είχε μπλοκάρει το δρόμο είχε πινακίδες Δέλτα Σίγμα, διπλωματικό σώμα δηλαδή, και ήταν μια μαύρη πελώρια Mercedes, τελευταίο μοντέλο. Ο ακαδημαϊκός έχει πάει στην πόρτα του οδηγού, φωνάζει έξαλλος και αφού βλέπει ότι δεν έχει καμία αντίδραση, αρχίζει και χτυπάει έντονα το φιμέ τζάμι της λιμουζίνας. Σε αυτό το σημείο έχουμε σχεδόν βγει όλοι από τα αυτοκίνητα και κοιτάζουμε το σκηνικό. Στο σημείο που αρχίζει και χτυπάει τα τζάμια δυνατά, βγαίνουν από τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού δύο γίγαντες σοβιετικής κατασκευής και προελεύσεως, μισό κεφάλι ψηλότερη μου που δεν με λες και κοντό, επιβεβαιώνουμε, και τόσο ντούκια που τα κοστούμια τους οριακά δεν σκίζονταν όπως τα ρούχα του Hulk, του Hulk. Δεν γίνεται κουβέντα καν για ύπαρξη σβέρκου. Ο ένας απόγονος του Ιβάν Ντράγκο σηκώνει τον έντρομο ταξιτζή σαν λούτρινο κουκλάκι από τα ειδονάκια και τον ακουμπάει πάνω στο καπό του ταξί του, και όλα αυτά χωρίς να συσπαστεί ούτε ένας μύς σε πρόσωπο και σώμα. Και εκεί που λες ακολουθεί fatality, εμφανίζονται για καλή τύχη του ταξιτζή δύο μηχανές Δίας. Τους είχαν καλέσει μάλλον για να συνοδεύσουν τον πρέσβη που δεν βγήκε ποτέ από τη Mercedes. Το μόνο που μπόρεσε να ψελίσει ο ταξιτζής ως ευχαριστία στους αστυνομικούς που συνεννοήθηκαν και απομάκρυναν τους καγκεμπίτες ήταν μια ξέπνοη καλή Παναγιά για να το απαντήσει ο ένας ένστολος: καλά να λες που δεν ήταν η τελευταία σου. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Σπουδαία. Σπουδαία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για την Καθολική. Να ξέρετε, κύριε, υπάρχει το όνομα Καθολική. Ξέρω δύο στα Μέγαρα, οι οποίες είναι και ξαδέρφες μεταξύ τους. Άλλος λέει, κάτσε να το βρω, επιβεβαιώνω, είχα πρώην Καθολική, πιθανόν να είναι τοπικό στα Δωδεκάνησα, λέει εδώ. Και διάφορα άλλα. Οπότε, ξέρεις, να μην σοκάρεσαι με το όνομα Καθολική.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Αφού το λέτε, τόσοι αρκετοί, τέλος πάντων.
0: Ο Μέτριος το Περιαφούτσα λέει, αν σουτάρεις, πάει στο δοκάρι και μετά πάρει rebound και σκοράρει ο Σιναμά πονγκόλ, είναι προ πονγκόλ. Ντρέπομαι, λέει, αυτό που γράφω. Καλώς.
1: Ναι.
0: Ο Διδημότυχο Κλούς λέει, Μισελ Ράντολφ, έμπαινα όπως μπαίνει ο Τακούμα Σάτο στις μπαριέρες.
1: Έτσι. Ο Δημήτρης από τον Πειραιά λέει, περιμένω σου βλατζίδι γραμματιμάς την παραγγελία να φύγω και μπαίνει θεία με τα περάκι, την οποία όταν βλέπω ταμείας της λέει, καλώς την κυρία Ιερουσαλήμ. Τι γίνεται, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, Κάθη, Καθούλα, Καθολικούλα, Καθολίτσα, Λίκη, Λικίτσα, Κάτα, Κάτι, Κάλι, Καθού, είναι μερικά υποκοριστικά.
1: Εγκεφαλικούλη. τι ήταν αυτό?
0: Είναι τα υποκοριστικά της Καθολικής.
1: Λοιπόν,
0: είναι οραστόντερ για το φετινό Παναθηναϊκό ότι και το κλωναράκι από τη Ρίγανη που έχει πέσει στη χωριά τη. Παιδιά, λίγο σεβασμό για τον άνθρωπο που υπέγραψε την πρόκριση στο παιχνίδι με την Μπάξη, έτσι. Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό μου κάπου.
1: Λέει ο Ρακούνα Γκουέρο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ώστε να μην γράψω αυτό το mail εθελοτυφλώντας και έχοντας την ψευδέστηση ότι κάτι στο μέλλον πρόκειται να αλλάξει. Αλλά έφτασε η χρονιά που λύγησα, διότι η κατάσταση είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Τα πανηγύρια του 2026 δεν είναι πανηγύρια. Μπορεί να λένε ότι είναι πανηγύρια, μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι ακόμα πάμε σε πανηγύρια, μπορεί το χειμώνα να ανυπομονούμε να έρθουν τα πανηγύρια, αλλά τουλάχιστον στα μέρη μου το μόνο πράγμα που θυμίζει πανηγύρι είναι η ορχήστρα και ο χαλβάς φαρσάλων στην άκρη. Δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα, με την παράδοση αυτών των ανθρώπων, με τα έθιμα και με το χαρακτήρα που άλλες εποχές είχαν τα πανηγύρια στη χώρα μας. Το να έρθει μια τραγουδίστρια που δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή να τραγουδάει για παράδειγμα δημοτικά όπως το καίγομαι και σιγολιώνω, κοιτώντας στίχους από το κινητό, δεν έχει κάποια σχέση με την παράδοση, ούτε το να ανεβαίνουν μεθύστακες και παιδάκια στο χορό, μη έχοντας σχέση με τους χορούς, κάνοντας δυσβάσταχτο το χορό στους γύρω τους. Κάτι που σημαίνει πολλά για εκείνους τους ανθρώπους και είναι μια σημαντική στιγμή. Και εσύ επιλέγεις να το τη χαλάσει μόνο και μόνο για να σε προσέχεις εκείνο τον έτο που θες να σου κάτσει για τις 6 μέρες που θα κάτσεις στο χωριό. Και για χορούς, ποιους χορούς? Στα μέρη μου, ο χορός σήμερα κατά τη θέση είναι το τσάμικο και ζήτησε από την τραγουδίστρια να τραγουδίσει ένα τσάμικο, δεν ήταν κάτι που θα την έκανε χαρούμενο και η αντίδρασή της ήταν να με κοιτάξει, λες και ζήτησε από ένα παιδάκι δημοτικού να λύσει εξίσωση. Δεν ξέρω αν φταίει ότι τα πανηγύρια έγιναν mainstream ή κάτι άλλο, αλλά είναι μια πολύ ωραία συνήθεια του καλοκαιριού που τίνει να καταργηθεί. Αυτό ήθελα να πει ο Ρακούνα Γουέρο. Ακούστηκες, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Ακούστηκες.
0: Έχω... Να πει, λέει, η Μισελ Ράντολφ στην Έλεν Μίρεν όταν έπαιζε την ταινία Καλλιγούλα. Παιδιά, εντάξει τώρα. Μην γυρνάς τώρα μισό αιώνα πίσω. Εντάξει. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Κύριε Γιάννη, θα γράφατε κείμενα για τη νέα παράσταση του κυρίου Μάρκου και τι αμοιβή θα ζητούσατε και γιατί έναν ρόλο στην παράσταση με Γιάννη Καπετάνιο?
1: Έμπαινα στην Ισραηλινή πρέσβυρα όπως μπήκε ο Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο και την κούπα στην All Win Arena, λέει ο Σακέρα Κουροσάβα.
0: Πόσο τιμάει την κοπέλα μου που το πρωί 15 Αύγουστο με ξύπνησε με την ευχή «Καλή Παναγιά» και έμεινα να αναρωτιέμαι αν το ονειρεύτηκα και μετά από πού το ξεσήκωσε, λέει ο Καφού Φάιτερς.
1: Το ονειρεύτηκες.
0: Συμφωνώ, λέει κάποιος, προφανώς με το mail για τα πανηγύρια, μέχρι και vegan μενού από Αθηναίο Σεφ είδαμε φέτος στην Ικαρία. Εντάξει, παιδιά, ντροπή. Ντροπή.
1: Vegan. Σε πανηγύρι. Vegan.
0: Ναι, σε πανηγύρι.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν θέλω ίσως να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω, συγγνώμη.
0: Μήπως δεν θες γιατί η ώρα είναι 12. Όχι, δεν είναι 12. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Όχι. Γιατί έτσι όπως τα λες συνήθως μετά, δεν θέλω να πω κάτι. Πήγε και η ώρα 12.
1: Λοιπόν.
0: Θα ήταν υπέροχο, λέει η καθολική, να έχει επίθετο υπεροχή.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Υπέροχο.
0: Πώς σε λένε, καθολική. Αχ και εμένα. Αλλά. Αν ο Γκόντος είναι το όνομα Παναγιώτης, εσύ είστε τα υποκοριστικά της καθολικής, λέει ο αδέκαστος και Κωνσταβάρας.
1: Ο Κακαβατούτ λέει, α, στο Μισελάκι έμπαινα όπως έμπαινε ο Μιχαλόπουλος στην Τζάκη ως τα Τσακάλια. Ονόματα για γυμναστήριο, Λειτουργία, Αμίν και Μασίν, Μπεντσάρετε αλλήλους και διάφορα τέτοια.
0: Και το whey μας των επιούσεων είναι από την πρωτεΐνη τη whey. Ναι. Επιβεβαιώνω τα υποκοριστικά της καθολικής, την πρώην μου τη φωνάζαμε Κάθη. Μάλιστα. Πόσους κόσμους είχε κοπέλα, ας πούμε, καθολική, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, να αρχίσω και συνειδητοποιώ ότι...
1: Αφού γι' αυτό εγώ σου λέω, δεν θέλω να... Δεν θέλω να συζητάω και εσύ μου λες. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξέρω γιατί δεν θα συζητάς, γιατί τώρα πήγε 12
1: ώρα. Ναι, τώρα πήγε 12
0: ώρα. Οπότε να ευχαριστήσουμε Κώστα Μιαούλη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Το χάλκινο μετάλλιο στους κέρδους κατέξει ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νόρειας Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να φτάνει τα 11 στην διοργάνωση. Την τρίτη του φετινή νίκη στη σειρά του Diamond League πήρε ο Μίλτος Σεντόγλου στο Μήκος με επίδοση 8-24 στη Λοζάνη. Την πρότασή του για την αδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων των ομάδων με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένο ποσοστό από το συμβόλαιό τους που θα εισφέρουν οι τέσσερις μεγάλες πάει υπέρ των μικρότερων, κάθεσε στη χθεσινή άτυπη τηλεδιάσκεψη του συνεταιρισμού ο πρόεδρος Super League Γιάννης Αλαφούζος. Η τύχη της πρότασης θα κρυφθεί στα επόμενα Δελτά Σίγμα. Με Φρόιλερ, την Ισγιά και Ζώτα Σίλβα, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της Σίγμαν Super League απέναντι στον Ατρόμητο στο Γιώργο Καρισκάκη. Θέση βασικού πόρτιας θα πάρει πιθανότατα ο Ορτέγκα στην Αθήνα από το απόγευμα ο Αρμάντο Γκοζάλες. Παλεύουν την υπόθεση του Εξτρέμ Βάργκα σε Ερυθρόλευκη. Η Τζένο απέρριψε πρόταση των πυρεωτών για το δανό Χαφ Μόρτεν Φρέντρουπ, σύμφωνα με το Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Ανασύνταξη και πίστη για την πρόκληση στον Παναθηναϊκό μετά το εντός έδρας σώπαλο 2-2 με τη Χράντες Κράλοβες. Απλέωση του Conference League. Τη δυσαρέσκεια τους εξέφρασαν οι πράσινοι στην UEFA για τη διαιτησία του μάτς, αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν με τους Τσέχους και κυκλοφορία μπάλας με τελειώματα για τους υπόλοιπους που περιλάμβανε η χθεσινή προπόνηση.
6: Είμαι ερωτευμένος με το πρωτάθλημα, θα μας βοηθήσει ο Λιγκογιάννης στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολης εν ώψη της απόψινής πρεμιέρας ΣΑΕΚ στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα. Σε ελάχιστη αλλαγή στην 11 προς Ανατολής, ο Σέρβος Βιτάλης και Μαρίν φαβορεί για τα χαφ Μάγερη Ζούκοφ στο δεξιάκρο της επίθεσης. Κανένα θέμα μου κουντί και αλαχλή του Κατάρ, αφού και ο παίκτης θα ήταν αρνητικός σε τέτοια προοπτική. Επιστολή απάντηση για την υπόθεση Thomas Walker στο Ολυμπιακό και Euro League απέστειλε του BBC, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Win Sport FM 94,6. Σύμφωνα με όσα φέρεται, να αναφέρει η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήρθε από την πλευρά του παίκτη. Διοργανώτρια αρχή που ενημερώθηκε από τους Ερυθρόλεπτους διεξάγει έρευνα. Στην πρεμιέρα του βλαθμάτος και τον αγώνα με το Λεβαδιακό στρέφονται στον Πάου για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Νταβίτ Στρέλες με τη μορφή δανεισμού από τη Μίλεσμπουργκ, κινεί το δικέφαλο στον Βορρά. Ανεβάζει στροφές ο Τάχ Άλι που συμμετείχε στην προπόνηση και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία. Κράτια χαμόγελα στον όφη μετά την νίκη κοντά στην Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτου αλλά και συγκέντρωση στην όφη τη πρεμιέρα στοίχημα Super League με τον Πόλο Έλαμπετ. Αναβλήθηκε το μάτς της αντιπάλου των κριτικών για το πρωτάθλημα την Κυριακή κοντρα στη Λοκομοτίβ Σόφια. Στόχος του Άρη Τετράδα το Super Bet Κύπελλο και να έρθει κάποιος τίτλος στο μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και τον απόψινο εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα. Τον 26χρονο κουράτη Σόπερ Μπόσκο Σούταλου με τη μορφή δανεισμού από τους Σαντάρ αποκτούν οι κίτρινοι, ανακοινώθηκε το Ομάρ Ρίτσαρντς. Την ήττα με 3-1 σετ από την οικοδέσποινα Τσεχία γνώση Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στην πρεμιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον Μπρουνό. Με το Χρήστο Τζόλι βασικό και 75 λεπτά συμμετοχή σε Arsenal μπήκε με το δεξί 3-0 την κόβεται στο Emirates, ο μάτς που άνοιξε την αυλαία της νέας σεζόν στην Premier League στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής La Liga, Betis Sociedad 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Βρέσο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε τσουέ. Με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
2: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
1: Είπες μπράβα.
2: Μπράβα.
1: Μπράβα.
2: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
1: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
2: Ωραία.
1: Τόσο απλό.
2: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
1: Στην
2: ξαπλώστρα.
1: Όχι, όχι, καθιστά το παιδί.
2: Γιατί και εγώ εκνευρίζω.
1: Με τόσο κλάμα.
2: Και εγώ εκνευρίζω.
1: Κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάματο.
3: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
1: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρική γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
2: Σε εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδα.
1: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδα, έβαλες και ένα λά μέσα.
2: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτείων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσετε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντζόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
1: Την είπε Πανούτσι.
2: Ναι, σου πει με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Ναι,
2: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
1: Ναι, για πλάκα.
2: Να παίρνει τα βουνά.
1: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερες.

0: Άφηξη, Χρήστο μου.
1: Ο νους την άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκητη τη δική σας τη συνεισφο. Ανάγκητη. Τη δική σας. Τι. Ανάγκητη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκητη.
2: Έχουμε ανάγκητη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
3: Βέβαια, βέβαια. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 11 λεπτά και μετά τις 12 πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Πορυφέμψης 94,6 Μερακλής Αντίβαση. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 παρέα με Χάρη Χριστόγλου. Ως Διονύσης από Δευτέρα. Εδώ το βράδυ παρεούλα. Οπότε θα πω εγώ το Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και νομίζω ότι θα είναι και η επόμενη θέση τρίβη. Αυτό το τρίμερο, το ακόμα το ήρμο στην Αθήνα από Δευτέρα. Λοιπόν, έρχεται μεγάλη επιστροφή, ξανά κίνηση στο Κηφισό και όλα αυτά τα ωραία, τα χειμωνιάτικα, τα οποία μας συνοδεύουν για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι να ξαναφτάσει ο Αύγουστος που αδειάζει η πρωτεύουσα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα εδώ και να μιλήσουμε. Περίπου 4 λεπτά ο καθένας. Καλά πηγαίνει έτσι, γιατί βγαίνετε αρκετοί. Από εκεί και πέρα, έχουμε πρεμιέρα. Δηλαδή σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Τα δύο πρώτα είναι την ίδια ώρα, δηλαδή στις 8 η Άκη υποδέχεται τον Ηρακλή και η Καλαμάτα τον Άρη. Η Καλαμάτα θα γίνει στην Τρίπολη. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι. Κυριακή έχουμε Όφη Βόλο, 7.30 στις 7.30. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το Παναθηναϊκός και φυσικά ο Ζωμιστόν έχει αναβληθεί και ζητήσει ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια, ανάμεσα από τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και για την πρόκριση στη League Face του Conference League. Να πάρει την αναβολή στην οποία έχει δικαίωμα, έχουν όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να ζητήσουν μια αναβολή. Εκτός αν φτάσουν μετά στους 8 και στους 4 που έχουν περισσότερες. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Φυσικά περαστικά στον Αντώνη του Πανούτσου. Το έχουμε πει και δύναμη. Το εύχομαι και εγώ. Τα πάμε και χθες και το πρωί με τον Διονύση. Είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Λοιπόν, Χάρη, έχουμε φίλους. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Τι έγινε, Ηρακλήνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι ο συνάδελφός σας εκεί, γιατί εντάξει σίγουρα δεν ήταν και ότι ευχάριστο, αυτό το μάθαμε το πρωί. Είναι ακόμα σε κατάσταση, ας πούμε, που είπανε ότι είναι κρίσιμη και τέτοια.
0: Ναι, αυτό ξέρω κι εγώ.
1: Εύχομαι δύναμη. Εύχομαι δύναμη, μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε στην πρεμιέρα σήμερα πλέον, γιατί μπήκαμε στο Σάββατο, θα έχουμε και δύο νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά τον Αρμένιο και τον Φρόιλερ, έτσι είναι στην αποστολή.
0: Είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα αγωνιστούν. Είναι λίγο μεγάλο ερωτηματικό
1: για δεκάδα. Για τον Αρμένιο παίζει να αγωνιστεί πάντως.
0: Αυτό
1: αν
0: πιστεύω.
1: Κατάλαβα καλά.
0: Ναι, αυτό πιστεύω, γιατί είναι και έχει αγωνιστικό ρυθμό, έχει κάνει προετοιμασία με τον Αστέρα.
1: Η δεκάδα που έβγαλε το πρωί είναι δική σου εκτίμηση?
0: Ναι, εκτίμηση με κάποιον που έχω μιλήσει, αλλά δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα την πετύχω. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, το τι θα παρατάξει ο Μεντιλιμπάρ. Δηλαδή, είναι ο Ορτέγκα με τον Πόποβιτς. Έχουν τις πιθανότητες του. Ο Μπρούνο με τον.
1: Είδα ότι πήρε και τον Κλέιτον. Έχει πάρει και τον Κλέιτον.
0: Ναι, είναι. Μα είναι ούτως ή άλλως για τον απλό λόγο ότι το ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Πόσο θα πει.
1: Γενικά τον υπολογίζει το Κλέιτον.
0: Όσοι είναι στο ρόστερ, φίλε μου, του υπολογίζει. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Γι' αυτό ακόμα δεν ακούγεται για φόρ κάτι, έτσι. Επιπλέον του Γκονζάλες.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι θα έρθει και τρίτο φόρ, γιατί υπολογίζει και το Ζώτα για εκεί. Τον Κλέτον φυσικά και τον πήρε.
1: Ο Ζώτα είναι για ψευτο εννιάρι όμως ουσιαστικά.
0: Α, ναι, αλλά μπορεί να πεις ότι έχω τρεις για αυτή τη θέση.
1: Ναι. Anyway, στο μεταξύ γράφτηκε από το, νομίζω ο Νικολακό το έγραψε στο νωρίτερα. Είχαμε κάνει κρούση για κάποιον Φέντρουπ, ένα δανό.
0: Το δανό της Τζένοα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ψαχνόμαστε
1: για χαφ δηλαδή.
0: Εννοείται ότι, γιατί και επειδή πήγε πίσω του Κάσερες, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει παίχτη εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Φέντρουπ. Είναι και ο Πουέρτα που παλεύει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, Ηρακλείο, ο Πουέρτα είναι δύσκολο.
0: Ναι. Κοίτα,
1: θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης μόνο να περνάγαμε σε ομίλους Champions League θα πιθανόν να ερχόταν. Δεν ξέρω, το βλέπω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι έπαιζε και
1: στο Μάτι. Δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά...
0: Ναι, που είχε τις πολλές παρουσίες στην Ευρώπη.
1: Το θέμα είναι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από την ομάδα. Να φεύγουμε γεμάτοι από το γήπεδο. Να μην έχουμε αυτά τα άγχη τώρα, ειδικά με ομάδες με όλο το σεβασμό στον Ατρόμητο, έτσι μικρομεσαίες, αυτά όπως έγινε επανελειμμένα πέρσι. Mm-hmm. Αλλά κυρίως να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και τους ιδιασμούς μας, τις κάθετες, ξέρω εγώ, να δούμε κανένα τριγωνάκι. Έχω να δω τριγωνάκι από τα Χριστούγεννα μου, μπατακάλα τα Ρήρακλη.
0: Έβλεπες τριγωνάκι, αλλά δεν είχαν καλή... δεν περνούσε τελική πάσα, έχουν γίνει τριγωνάκι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Εγώ πριν για να πάρουν και άλλα παιδιά, θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι, εν συντομία. Μπορεί να ακουστεί από πολλούς ίσως γραφικό, παλιωμοδίτικο, εγώ θα το πω. Δεν μου αρέσει που ο Μπάμπης Ολικογιάννης πήγε σε μια ομάδα ανταγωνιστική του Ολυμπιακού. Ένα παιδί δικό μας, ας πούμε, που βγήκε από τις ακαδημίες του Ρέντι και μάλιστα σε περίοδο που ήταν ελεύθερος και ψαχνόμασταν και για Έλληνα σε συγκεκριμένη θέση. Αυτό, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Γιατί ψαχνόμαστε και οι Έλληνες, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα το παιδί ήταν ελεύθερο, ότι η ΑΕΚ του έκανε πρόταση.
1: Ναι, από ό,τι είδα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, η ΑΕΚ δεν ήταν η πρώτη φορά που του έκανε εκτός. Είχε κάνει, λέει, και παλιότερα.
0: Παλιότερα, ναι, ισχύει. Αλλά το είχε προτιμήσει τότε και μείνει στην Ιταλία. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι ένα παιδί που ήταν ελεύθερο, ναι, είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είχε και κάποιες συμμετοχές στον Ολυμπιακό. Λογικό μου φαίνεται, δεν πενόχω.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι είναι και το ότι πήγε σε μια ομάδα ανταγωνιστική.
0: Και πάμε.
1: Με τους, αφού το κόμμα αντίπαλο.
0: Μα η ΑΕΚ του έκανε πρόταση.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα γιατί ψαχνόμαστε οι Έλληνες, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα φανταστεί θα παίρναμε τον Λυκογιάννη, πιθανόν ο Μπρούνο να πήγαινε κάπου δανεικός και με το δεδομένο ότι μπορεί να πάρουμε, δεν ξέρω, με το Μέλε το δανό, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μέλε, αν θυμάμαι καλά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή κάπως έτσι το είχα φανταστεί.
0: Το θέμα με τους, με τους Έλληνες το έχω πει άπειρες φορές και το λέω και από την Ολλάνδη και πριν την αρχή της προετοιμασία.
1: Γιατί θα είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το Μεντιλίμπαρ τώρα. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου πρέπει να βγάλει τη λίστα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Η λίστα πρέπει να έχει πόσο, 8 Έλληνες.
0: 4 από την Ακαδημία και σε άλλους 4 από την Ομοσπονδία. 8 συνολικά.
1: Εδώ πας Ακαδημία, ο Φίλης. Να δώσει και ευκαιρία σε νέα
0: Φίλης,
1: παιδιά.
0: Ο Φίλης μπαίνει στη λίστα Β.
1: Στη λίστα Β, ναι.
0: Εκεί, εκεί δεν έχει θέμα. Μπορεί να βάλει όλη την ομάδα, την Άντερ 19, μα έχει όλες τις προποθέσεις, μπαίνουν. Δεν είναι, να βάλει όλους τους παίκτες θες. Το θέμα είναι ότι στις 25 επιλογές, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι 17 και 4, έχει 22 με το Φορτούνι.
1: Να. Anyway.
0: Εντάξει. Έγινε, λέω.
1: Εντάξει, θα τα πούμε αύριο, μετά το μάτς. Άμα είναι, θα είσαι, θα είσαι αύριο.
0: Θα είμαι.
1: Ωραία, άμα είναι, τα λέμε από κοντά.
0: Έγινε.
1: Έγινε, άντε, καλό βράδυ, γεια.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Έλα, ρε, Άρη.
2: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Χαιρετώ
2: και τον Χρήστο εκεί. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να είμαστε, επειδή δεν σου έχω ακούσει καθόλου πριν από την δεκάδα.
0: Το χάρη. Χρήστο, δεν
2: το
0: έχω.
2: Χάρη, ναι, συγγνώμη.
0: Αν έκανα με το σούτο, θα
2: υπήρχε. Να ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Κουράγιο στον κύριο Πανούτσο και ως αγαπημένος σου και ελπίζω να βγει νικητής.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά από εκεί. Μεγάλο κουράγιο και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν. Ξεκινάμε για το αυριανό. Επειδή είπες για την 11 και δεν έχω ακούσει καν τι έχεις πει, γιατί με αυτό ήθελα να ξεκινήσω με σένα.
0: Έλα.
2: Θα ήθελα να σου πω στα δικά μου μάτια την 11 που θα ήθελα να δω εγώ και να δούμε αν συμφωνείς ή όχι. Λοιπόν, για την πετάτα πίσω θα έβαζα.
0: Ναι.
2: Ο Τέγκα.
0: Ναι.
2: Ροντινέι Μπρούνο.
0: Ναι.
2: Και θα έβαζα και Ρέτσο Πιρόλα.
0: Πιθανό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ή αν θέλεις ένας από τους δύο να βγει, να πει ο Σμαϊλόβιτς. Από εκεί και πέρα.
0: Αν θα βγει ένας από τους δύο, θα βγει ο Ρέτσος για ο Σμαϊλόβιτς.
2: Ναι, θα βγει ο Ρέτσος, αυτό ακριβώς. Άκου τώρα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ πάντα με τους καινούριους παίκτες θέλει να είναι 100% σίγουρος ότι μπορούν να τα απεξέλθουν, εγώ κρατάω μια πισινή για αυτούς που έχουν έρθει. Οπότε με αυτό το σκεπτικό και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, εγώ θα έβαζα Έσε και Μουζακίτη.
0: Αυτήν έχω δώσει και εγώ και αυτό θεωρώ το πιο πιθανό ότι θα είναι το Έσε Μουζακίτη.
2: Ναι. Και όχι τον Καρθία, γιατί ο Μουζακίτης θα έχει και τα τρεξίματα και θα έχει και την κάθετη ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα θα έκανα πολύ επιθετικό τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα το παιχνίδι να το καθαρίσω από το πρώτο μήχρονο.
0: Ναι.
2: Για τους γνωστούς λόγους. τι θα έκανα, θα βάζα μπροστά τον Μίκαμπι,
0: ναι,
2: θα βάζα τον Μάριτς από τη μία μεριά, θα βάζα πίσω από τον Μίκαμπι το Φορτούνι,
0: ναι,
2: και θα βάζα αριστερά το Ρόκα. Εάν δεν θέλεις να γίνει αυτό, να έμπαινε στη θέση του Ρόκα Φορτούνης και να έμπαινε πίσω από τον Μίκαμπι όσα.
0: Θα μπει, το πιο πιθανό σενάριο είναι να ξεκινήσει ο Σάπης από τον επιθετικό και ο Φορτούνης θα είναι στον πάγκο.
2: Και ο Φορτούνης στον πάγκο, άρα να βάλει το Ρόκα.
0: Ναι.
2: Ναι. Εγώ το θεωρώ, συγγνώμη που θα το πω, δεν το παίζω προπονητής, το θεωρώ λάθος αυτό.
0: Γιατί?
2: Ηράκλη. Και ο λόγος είναι ότι...
0: Θα παίξει αριστερό εξτρίμ, θα παίξει δεξί εξτρίμ.
2: Αλλά έχει, δεν πρέπει να παραβλέψουμε κάτι, Ηράκλη. Έχει πολύ καλά στημένα. Τα κόρνη και τα ενδεχόμενα φάουλ που μπορεί να κερδίσει απ' έξω, είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να τα κάνει γκολ. Και έχει και το σουτ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι εκεί θα χάσουμε.
0: Δεν ξεκινάει εγώ. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, αν θα ξεκινήσει ο Κώστας.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα βάλει το ΣΑ και θα αφήσει έξω το Κώστα και θα αφήσει το... θα βάλει το καινούργιο το έξτρεμα από την μία μεριά. Άρα συμφωνούμε σχεδόν στην δεκάδα.
0: Ναι, τώρα το τι θα βάλει ο Μέντης θα το δούμε αύριο, φίλε.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αύριο. Mm. Εσύ συμφωνείς για το Μουζακίτη πίσω, ε?
0: Ναι. Και πρέπει φέτος ο Μουζακίτης να κάνει πολύ καλή χρονιά.
2: Βέβαια, σε σχέση με το περσινό. Ωραία. Από εκεί και πέρα για να μην σου κρατάτε πολύ τον χρόνο. Επειδή διαβάζουμε πολλά. Οι μεταγραφές πότε κλείνουν κανονικά? Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι?
0: Όχι, είναι και Σεπτέμβρη. Αλλά ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι η ελεύθερη.
0: Ουσιαστικά. Όχι. Και μεταγραφή μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά, βέβαια, όταν είσαι να δηλώσει το βράδυ. Οπότε, 2 Σεπτεμβρίου, πότε έχουμε? Είναι 31 Δευτέρα.
2: Η λίστα τρίτη, δηλαδή είναι μέχρι και τις 2.
0: Τετάρτη βράδυ δηλαδή, θα πρέπει να έχει δηλώσει τη λίστα.
2: Άρα η εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Μεγάλη εβδομάδα.
2: Είναι να γίνουν όλες οι.
0: Σε ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός αν προκύψει κάποια περίπτωση, γιατί έχει πάρει αρκετούς παίκτες ο Ολυμπιακός και αφού είχε για να δηλώσει τη λίστα. Δηλαδή και το Γιαζίτζι όταν τον είχε αποκτήσει δεν μπορούσε να τον βάλει στη λίστα. Την είχε δηλώσει.
2: Εντάξει, ωραία. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, Ραγκλή, να το κλείσουμε. Και ένα τελευταίο, εσύ αύριο θα κάνεις εκπομπή, μπορούμε να βγούμε, γιατί εγώ το τελειώνω το κανονάκι τώρα. Βγαίνουμε αύριο Σάββατο ή όχι?
0: Εσύ βγαίνεις Σάββατο, εγώ δεν βγαίνω, δεν έχω εκπομπή αύριο.
2: Α, δεν έχεις, νόμιζα ότι κάνεις εκπομπή αύριο. Α, κατάλαβα.
0: Όχι, Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, καλή σας εδώ να έχουμε παιδιά για όλους και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, έγινε Ρακλή μου, άντε, αγόρι μου, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Μόναχο, στο Γιάννη από τα Χανιά. Πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα, εσύ τι γίνεσαι?
3: Μια χαρά. Καλώς ήρθες, αφού δεν πρόλαβα να σας πω την Τρίτη. Καλώς ήρθες κιόλας. Λοιπόν, εντάξει, αρχίζει το πρωτάθλημα, ευτυχώς. Γιατί μας έλειψε λίγο. Ειδικά εμάς τους ΑΕΚΤΖΙΔΙΣ που το πήραμε κιόλας. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά για τους τέσσερις μεγάλους και να πω και κάτι για τον Όφη.
0: Βεβαίως.
3: Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι φέτος όλες οι ομάδες πλην του ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ανέβουν ένα-δυο επίπεδα πιο πάνω. Δηλαδή είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω ότι θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο αλλά και θα διεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ και απλά του λείπουν κάποια βασικά κομμάτια για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή για μένα, εγώ έτσι όπως το βλέπω, του Ολυμπιακού του λείπει ένα οχτάρι. Και του λείπει ένα οχτάρι κυρίως γιατί δεν είναι καλά ο Μουζακίτης το τελευταίο διάστημα, γιατί αν ήταν καλά ο Μουζακίτης...
0: Εξάρι θα σου λέγα εγώ περισσότερο, 6-8 και όχι 8, γιατί στο 8 πήρε και το Φρόιλερ.
3: Απλώς το 6 έχεις και τον Έσε, έχεις και τον Σιπιόνι που νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι, δεν ξέρω εσύ.
0: Ταξιάρχη, είναι μια εβδομάδα η επόμενη για μετά το παιχνίδι από Δευτέρα, η οποία θα είναι πολύ κομβική για το τι θα δούμε από τον Ολυμπιακό, γιατί θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ και θα δούμε και ποιοι θα παραμείνουν και στην ομάδα.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να αποκτηθεί και χαφ και εξτρέμ ή και άλλος επιθετικός π.χ. και μπακ και να μείνουν όλοι. Θα ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός των παικτών που είναι στο ρέντι.
3: Ναι. Ναι, για μένα επίσης ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίχτη σαν το Γιόβετιτς που να μπορεί να παίζει και μαζί με τον Ελκαμπή αλλά και πίσω από τον Ελκαμπή. Θυμάστε το Γιόβετιτς.
0: Πήρε τον Κονσάλες. Ο Γιόβετιτς είχε έπαιζε, ουσιαστικά ναι, γινόταν καμιά φορά 4-4-2, έπαιζε και πίσω
3: από τον επιθετικό. Πολύ παιχτάρα αυτός, ο Γιόβετιτς ήταν παιχτάρα. Και στην Ίντερ που έπαιζε. Έναν τέτοιο παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός ή έναν Κοστούλα που, εντάξει, ο Κοστούλας δύσκολα βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ καλό ρόστερ ο Ολυμπιακός. Α, και δεξιμπάκ βέβαια. Οκ. Okay. Από τη στιγμή που, που έφυγε ο Μαθαίο, θέλει και ένα δεξιμπάκ. Ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, αν και χτες ήταν αυτοκτονία, θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό ότι βγάζει νεκρά διαστήματα, γιατί ακόμα ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, μεγαλώνουν. Μεγαλώνει η ομάδα με νέες προσθήκες, δηλαδή μπήκε ο Λιβάη κατευθείαν στην δεκάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθούν να μάθουν το σύστημα του νέου προπονητή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με αυτό που είδα στα πρώτα 80 λεπτά εχθές, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα 0-2 και θα περάσει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ το μάτς.
0: Το χθεσινό του Παναθηναϊκού το είδε όλο.
3: Ναι. Σου φαίνεται αυτή η ομάδα να είναι ικανή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό?
0: Πλέον έχει ελπίδες. Παίζει την έδρα της. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει ψυχολογία, γιατί το 2-0 το έκανε 2-2.
3: Ναι.
0: Δηλαδή που ήταν τελειωμένη, θα παίξει μια, την πρόκριση της στην έδρα της. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αυτή η έδρα, αν είναι πως το γήπεδό της
3: κιόλας. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Απλά έχει μπλέξει ο Παναθηναϊκός. Το που είπα και χθες.
3: Απλώς έχει και περισσότερη ατομική ποιότητα πια ο Παναθηναϊκός. Και με τον Τετέ και με τον Λιβάη. Ποιότητα που δεν είχε ειδικά πέρυσι.
0: Το θέμα στον Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να κρατήσει πίσω. Γιατί,
3: ναι, ναι.
0: Γιατί δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
3: Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα ακόμα χαφ.
0: Ναι, σε εξάρι θα έλεγα.
3: Νομίζω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ έχασε τον καλύτερο του παίχτη. Ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, για να είμαι ειλικρινής.
0: Θα είναι και στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας από τον Καρίτσα. Και οι δύο θα
3: είναι παίξει αύριο στο Super Cup.
0: Ή θα είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα παίξουν.
3: Ενδιαφέρον. Και μακάρι να γυρίσει και στην εθνική. Εντάξει, είναι μεγάλο το κενό του Κωνσταντέλια και γενικότερα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Ήδη έχει πάρει καλούς παίχτες, έχει πάρει το Γιαννούλη π.χ. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικεί στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αμφιβάλλω. Εντάξει, για εμάς τώρα, για την ΑΕΚ, νομίζω ότι έχει πάρει καλούς παίχτες η ΑΕΚ, έχει πάρει το Μάγερ, έχει πάρει το Ζούπκοφ, έχει πάρει μια χαρά παίχτες, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τον Νοέμβρη, μέχρι τον Δεκέμβρη θα μας πάρει χρόνος λίγο να ξεσυνηθίσουμε από τον Πινέδα. Δηλαδή θα υπάρξουν μάτς που θα λέμε, ας αυτό το μάτς μας λείπει ο Πινέδα, κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι, πώς μιλήσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τόσο που είπες.
3: Πιστεύω ότι θα μας πάρει, ναι. Και δεν το λέω για το μάτς με τη Λεύσκη. Με τη Λεύσκη δεν έλειψε ο Πινέδα. Ναι. Ναι, και έχει και ένα ρόστερ πολύ καλύτερο από πέρυσι η ΑΕΚ, για μένα. Δηλαδή πήρε παίχτες σε θέσεις που πέρυσι δεν είχε. Πέρυσι είχε δύο χαφ που παίζαν όλη τη χρονιά, φέτος έχει τέσσερα. Απλώς είναι ο Πινέδα που ήταν το α και το ω στην ΑΕΚ και θα υπάρξουν μάτς που θα λείψει ο Πινέδα. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, για τον Όφη τρομερή νίκη χτες. Και δεν είναι ότι νίκησε, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Δεν έχω εικόνα.
3: Είδα λίγο το πρώτο ημίχρονο και είδα και λίγο το δεύτερο ημίχρονο όταν Παναθηναϊκός έκανε διάλειμμα ή ο ΠΑΟΚ, γιατί προσπάθησα να τα δω και τα τρία. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κυρίως. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και με την ΑΕΚ δεν το παράτησε το παιχνίδι, παρότι μέχρι το 60 δεν του πήγαινε τίποτα. Πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ καλός προπονητής ο κύριος Κόντης.
0: Έγινε,
3: και επίσης έχει και ένα-δυο παίχτες που θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος για παράδειγμα θα μπορούσε να είχε ρόλο στον Ολυμπιακό. Που ήταν και στον Ολυμπιακό παράδειγμα. Ή και ο Φούντας ακόμα στην ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε ρόλο.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, τα ξέρει.
3: Γεια σου.
0: Έχεις break, ρίχτω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: 4,5 ώρα τη εκπομπή Αυτεράδιο και πάμε στου φίλου που περιμένουν. Να πω μόνο στον φίλο τον Νίκο από τον Περισσό. Εγώ θα ήθελα το δεύτερο που μου γράφει. Πιο πιθανό βλέπω τον πρώτο. Ναι.
1: Έλα, Ερακλή, καλημέρα.
0: Καλώ ήρθατε, καθηλητή.
1: Γεια σα, καλά.
0: Κάτσε, έλα κοντά στο τηλέφωνο. Έλα.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά για τον Ράνο που είπε για τον Λυκογιάννη. Ας πάρει ο Αθανασίου που είναι έντας ο Ολυμπιακός και δεν μιλάει με τον Λυκογιάννη και τέτοια. Πάμε λίγο για τον Μελτζίμπαρ τώρα.
0: Πάμε.
1: Φεβρουάριο 24, δηλαδή ο Μελτζίμπαρ.
0: Ναι.
1: Πήρε το ευρωπαϊκό. Αν δεν είχε το παιχνίδι μετά στο Βίλα, έχασε το πάω στην Τούμπα, μπορεί να έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Γιατί εκεί με το.
0: Πάμε με τα δεδομένα. Πήραμε το, πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το double, πέρυσι δεν πήρε τίποτα.
1: Και χθε το ευρωπαϊκό, 25-26, πήρε double και το super cup.
0: Ναι.
1: Πέρασε τη διακρίση του Europa League. Έχει τη Europa League. Και φέτος δεν έκανε και πολύ καλή χρονιά, δηλαδή τον βγάλαμε άχρηστο.
0: Ναι, δηλαδή, καλά και συνέχισε ο Τσέβος Λίγκ, στην Ελλάδα είχε θέματα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Τον βγάλαμε δηλαδή για μισή χρονιά, δηλαδή από το Δεκέμβριο και μετά δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Τον βγάλαμε άχρηστο το μετρήμα μας. Πέθανα πάντα τον εφάνε, να φύγει και τέτοια. Εγώ για μένα τρία σοβαρά λάθη που έχει κάνει ο μετρήμα.
0: Ναι.
1: Κανεί δεν είναι αλάθαστος. Είναι ο Άντρε Λουίτς. Δεν θα αξιοποιήσει σαν εκτρέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου που δεν το θέλει πίσω. Και ένα με τον Ελκαμπή που τον έβαλε μετά και δεν έβαλε τον Γιάννετ. Αυτά είναι για μένα.
0: Πού τον έβαλε τον Ελκαμπή και δεν έβαλε τον Γιάννετ. Για πότε λες.
1: Γύρισε από το.
0: Ναι, το Κοπάφρικα, ναι.
1: Και εκεί. Δηλαδή, αυτά τα τρία. Κατά τα άλλα, όχι ότι φελαίνομαι, δηλαδή, αλλά ο άνθρωπος εντάξει. Πεταλάζει και τέτοια, είναι ένας κανονικός προπονητής. Τώρα, αν νιώθουμε το μηνύμα να φέρουμε. Αύριο νομίζω ότι η δεξιά έχει κάνει λάθος. Νομίζω θα βάλει το Σάντζαγκα.
0: Δεξιά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Το Σάν, ναι, το επιστέμω να το βάλει. Ο Φρόιντερ που πήραμε, Χάπνεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός γιατί με μεγαπή δεν πάει τώρα, πάει για ένα εξάρι.
0: Ναι.
1: Για εξή. Για εξτρέλ.
0: Ναι.
1: Και ένα δεξί μπακ.
0: Αρχικά πάει, ναι.
1: Ναι. Αυτά γιατί είναι. Αυτό. Εχθές. Θα σου πω και λίγο για το στίχημα. Περιμένω του Παναθηναϊκού σε 4 λεπτά. Άσο και όμως 1,5. Άσο και όμως. Άσο και γκολ γκολ. Και μόλις βάζει τον γκολ και η αυτή μας γύρισα. Και στο 95. Καλά δεν με νοιάξε και πολύ γιατί το χαριστήνικα που... Ο συνηθισμένος είναι που κάνω. Το χαριστήνικα που...
0: Συνηθισμένος, ε.
1: Ναι, συνηθισμένος. Δηλαδή είμαι 61 χρονών, βλέπω τον Ολυμπιακό. Από το 1974 που πήγα με τον πατέρα μου στην Άντερλεχτ.
0: Τι σχέση έχει με το στοίχημα από πότε που είχε πει στην
1: Άντερλεχτ. Συνηθισμένος είμαι από 16 χρονών παίζω. Από 16 χρονών. Δηλαδή και στα Κάναντα μόλις παίζαμε 31 φαντάσου. Πώς το είπα εδώ, δεν κάνει κανένα λόγο. Μαζευόμαστε κάπου στην εκκλησία, πήγαμε την εκκλησία και πήγαμε 31 με κάτι.
0: Γιατί αν δεν παίξει την εκκλησία έξω από την εκκλησία 31, πού θα παίξει.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα είναι καλός. Αλλά πιστεύω ο Ολυμπιακός θα έρθει να είναι στο πρωτάθλημα. Το συγγνώμη, τελευταίο. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε κάνει αυτές τις εμφανίσεις με τις ομάδες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνονταν τώρα. Με τέσσερα σόφια, με τη βάση και με αυτά.

0: Καλά, θα υπήρξε προβληματισμός, αλλά αν ήταν νέος προπονητής, αν ήταν ο ίδιος προπονητής που ήταν το περασμένο χρόνο, θα ήταν πολύ πιο ανησυχητικά τα μηνύματα. Λοιπόν, έγινε, αδερφέ.
1: Λοιπόν, στην Ολυμπιακάρα, καθυστέροντα και φέτο και άνευε το τελικό που είπε ο Παναδάκη στο Γιώργο Παλί. Θα μην το πάρουμε, να πάμε τελικό.
0: Όχι, μα είναι να πάμε τελικό, να ούτε είναι να μην το πάρουμε.
1: Εντάξει, γεια σα, Δάκλα.
0: Γεια σα, όλοι. Πάμε.
2: Ακούς?
0: Βεβαίως.
2: Δεν σ' άκουσα. Γιώργος.
0: Α, που είχες πάρει και χθες.
2: Είχα πάρει χθες, ναι.
0: Έλα, γουρίδα μου.
2: Έχει βγει η ψυχή να βγει στο γραμμή, με έχει ρίξει δύο φορές το τηλέφωνο. Τίποτα, μπορέσει, πέρα για να συνεχίσουμε λίγο του βέβαια από χθες.
0: Πώς το είπα κιόλας. Γιατί χθες δεν είχαμε και χρόνο, ήταν και πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Κατάλαβα. Εντάξει. Τίποτα, βλέπω και λίγες εξελίξεις έτσι στα μεταγραφικά σενάρια, να το πω έτσι, ο Γκονζάλες. Εν μεταξύ, έχει πάει ακραία τρέλα αυτό το παίχτη από το Μεξικό.
0: Εντάξει, ήρθαν και εδώ.
2: Ήρθαν, ναι, μέσα εδώ πέρα. Δεν περίμενα. Και αν δεις τι γίνεται τώρα, θα τα έχεις δει και στα social media, Twitter, αριστερά, δεξιά.
0: Twitter δεν έχω.
2: Ναι, εντάξει, επειδή εγώ είμαι λίγο εκεί και με space και με τέτοια χαζεύουμε, μπαίνουν οι Μεξικανοί τώρα και μιλάνε στα space με τους Έλληνες.
0: Κοίτα, στο Μεξικό ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
2: Σου λέω, είναι θετικό δείγμα τουλάχιστον να τη βλέπω ότι η αντιδράση τους για τον παίχτη αυτό. Θα τον δούμε και στο γήπεδο. Θα τον δούμε. Έχει μπαλαδόφατσα πάντως. Τώρα εγώ, σε αυτό που είχα πει χθες, είχαμε μείνει κάπου όσον αφορά αυτό που παρουσίασε, πήγα να πω, ο Μεδιλίμπαρ. Σαν εικόνα.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Λέω, χθες είχαμε μείνει νομίζω κάπου εκεί, πήγα να σου κάνω τη συζήτηση για το Μεδιλίμπαρ.
0: Ναι, για την εικόνα την περσινή, για την εικόνα με τα μάτια με την ΑΕΜΕ και για ποιο πράγμα θες.
2: Για μια εικόνα από πέρσι που, ναι, που έφτασε στην κορύφωση, θεωρώ, ίσως, εκεί με την ΑΕΜΕ.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Την περσινή σεζόν την έχουμε αναλύσει άπειρες φορές εδώ στον αέρα.
2: Ναι,
0: θα ξαναπώ τα ίδια, ότι μέχρι το Γενάρη και την πρόκληση εκεί του Άγιαξ δεν νομίζω ότι είχε κανείς κάποιο πρόβλημα.
2: Θα σου πω κάτι. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα το πρόβλημα ήταν γνωστό. Εγώ επειδή δεν θέλω να τα λέω βάσει μόνο τα αποτελέσματα, αυτό που έβλεπα δεν μ' άρεσε. Βλέπω Ολυμπιακό, εντάξει, εγώ είμαι 23 χρονών. Βλέπω Ολυμπιακό από πολύ μικρός. Δεν μ' άρεσε η εικόνα.
0: 23,
2: ναι.
0: Όπως σου ρίχνω 28 χρόνια. Αφού κοίτα, αδερφέ, για το Μεδιλίμπαρ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα και να συμφωνήσω εν μέρη, ξέρεις, όσον αφορά την εικόνα και τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στις κλειστές άμυνες. Αν είχαν γίνει, ξέρεις, και κάποιες κινήσεις, τις οποίες τις είχε ζητήσει και ήθελε να έχει τους παίχτες που μπορούσαν να του κάνουν αυτό, μετά τη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Άλλαξε κατεύθυνση, φάνηκε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι ίσως ότι θα σου πω για τις μεταγραφές, γιατί θα περιμένουν να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Στη θέση που έβγαλε, πάει γιατί που συνέχισαν μαζί, που συνεχίζω με τη Λίμπαρ δηλαδή στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπήρχε παραδοχή ότι οι κινήσεις και οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν βγήκαν το τελευταίο, σίγουρα πέρυσι. Δηλαδή θα μπορούσε, αν είχε ο Ολυμπιακός για παράδειγμα πάρει το Μίγια το καλοκαίρι, δεν ξέρεις και τι εικόνα μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και πώς θα έπαιζε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε το Μεντιλίμπαρ, το ξέρουμε. Είναι ένας προπονητής που είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Το πρώτο του εξάμεινο με το Conference, το άλλο με τον Double και δεν νομίζω ότι τη χρονιά του Double είχε ενοχληθεί κανείς με τις εμφανίσεις του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, μέχρι τα μισά της χρονιάς υπήρχε ένας προβληματισμός, αλλά και δεν ασχολιόμασταν και τόσο γιατί ήταν μετά το Conference, ας πούμε, αλήθεια.
0: Ναι, αλλά όχι, γιατί έκανε μεγάλες νίκες.
2: Στον Europa ήταν. Ναι,
0: ναι, και στον Europa πέρασε στην πρώτη οχτάδα. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα αυτά για να τα πετύχεις. Πέρυσι πλήρωσε πολύ το Champions League. Το θέμα κατάφερε να κάνει τις τρεις νίκες και να συνεχίσει. Και ουσιαστικά το πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα σου πω εγώ ότι η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλή σε αρκετά παιχνίδια. Και εμένα, ρε παιδί μου, θα δεις και λίγο διαφορετικά πράγματα. Θα δεις και τις τρίπλες που αυτά που θέλαμε εμείς οι μεγαλύτεροι παλαιότερα. Τα δέχομαι όλα αυτά. Τα βάζω στο τραπέζι. Ήταν η πρεμιέρα Σε σκάτω πρωτάθλημα κρίθηκε στην πρεμιέρα τον πλέον που κέρδισε έξω Καρεσκάκη. Τέλος.
2: Ισχύει, ισχύει, μέσα
0: ήμουν,
2: εντάξει.
0: Ας
2: μην το συζητήσουμε για
0: τον
2: μάτι, γιατί
0: ήμασταν έξαλλοι
2: στον
0: υποδόλυμο. Εντάξει, σου λέω. Πες για αντίπαλο, και κέρδισε αυτό το μάτι.
2: Εντάξει, σου λέω, εγώ πήγα να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, που έδειξε μια μικρή συνέχεια. Είδα στην προσέγγιση του παιχνιδιού ότι δεν μπήκε λίγο, να σου πω...
0: Όσον αφορά με την Νέιμεγκεν, για να σου πω και για την Νέιμεγκεν, για να το συζητήσουμε. Με την Νέιμεγκεν ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακό στο πρώτο παιχνιδί, πολύ κακό στο 0-0. Ναι. Δηλαδή το πιο πιθανό ήταν να έχει χάσει αυτό το μάτς παρά να έχει
2: κερδίσει.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν ήμουν διακοπές. Και στον επαναληπτικό όμως, στις λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκληση.
2: Δεν διαφωνώ. Δεν είχε βέβαια και τους παίχτες. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό. Δεν είχε και υλικό για να μπορέσει να αντέξει στο παιχνίδι αυτό.
0: Πω, μου είδες ότι το Σάτο έβαλε βασικό, αλλά δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο Σάτο.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπήρχε και το υλικό πίσω, έτσι. Όταν εγώ βλέπω να τρέχει τόσα λεπτά ο Ροντινέη, κάτι και με ανησυχεί στο ρόστερ. Και γι' αυτό είχα κάνει και λήξη όσον αφορά τις μεταγραφές και τον τρόπο που κινητοδίκησε σε αυτό το κομμάτι στην αρχή του καλοκαιριού. Και το οποίο συνεχίστηκε και μέχρι τα μάτια με την Νάιμεγκεν. Απλά και από εκεί και πέρα, ο τρόπος που ο Ολυμπιακός προσέγγισε τα μάτια με την Νάιμεγκεν δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν θέλω να βγάλω στα μονταλάκια τον Εντιλίμπαρ. Mm-hmm. Ούτε θέλω να βγάλω τη διοίκηση ότι φταίει σε όλα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να παίξουν στον Ολυμπιακό και όσο λιγότερο social media παρακολουθεί κάποιος, όσο καλύτερο για τον εαυτό του, αλλά επειδή παρακολουθώ, κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν στον Ολυμπιακό.
0: Δεν αντέχεις, είσαι μέσα, συνέχεια.
2: Βλέπω. Mm. Προσπαθώ να μην παίρνω θέση και να μην ασχολούμαι, γιατί
0: αλλά φουντώνεις.
2: Θα πατήσω, και μετά.
0: Αλλά φουντώνεις κάποια φορά και δεν θα πάρεις.
2: Ναι, ξέρεις τι. Θα πεις κάτι για τη διοίκηση, πώς το λένε, δεν είσαι Ολυμπιακός, είσαι κάτι άλλο. Θα πεις κάτι για τον προπονητή, είσαι ρουφιάνος της διοίκησης. Δεν μπορείς να έχεις άποψη στα social media. 100%. Δηλαδή,
0: μα στα social media χάνει την μπάλα.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνε και οι δύο. Γιατί για μένα δεν φταίει μόνο η διοίκηση, φταίει και ο προπονητής. Φταίνε και οι δύο. Είναι κάτι. Είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός που φταίνε ο ένας μετά τον άλλον, έχουν το δικό τους ρόλο. Φταίνε και οι τεχνικοί διευθυντές και αθλητικοί και όσοι είναι μέσα. Για το δικό τους ρόλο.
0: Και η καθυστέρηση που μπορεί να υπήρξε. Γιατί δεν είχε Ολυμπιακός, είχε έρθει ο Σάλε, ήταν ανέτοιμος παρόλο που έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι με την Νάιμεγκεν. Έγινε, φιλαράκι μου, γιατί πήγαμε στο πεντάλεπτο. Μη σου πω και
2: έξι.
0: Έγινε, αγορίνα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου Χάρη, γεια σου Ήρα, από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, βεβαίως. Χιονί από το χιονισμένο, μάλιστα.
3: Κίμωνας. Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά είμαι.
3: Πήρα να εκμεταλλευτώ το δώρο που μας κάνεις και κάνεις εκπομπές.
0: Γιατί? Η δουλειά μου είναι, μπρε. Τι δώρο.
3: Η δουλειά σου είναι σήμερα, αλλά πήρα να το εκμεταλλευτώ δεδομένου ότι έχεις κάνει και άλλες δουλειές κατά το παρελθόν. Και αν θυμάσαι, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει στη ζωή του στο περιβάλλον αυτό που ή πολλοί από εμάς αντιλαμβανόμαστε με μία λέξη manager.
0: Ναι. Ένα εξάμηνο είχα περάσει, ναι.
3: Ναι, αλλά ταυτόχρονα και με τη δημοσιογραφία, αλλά και με αυτή καθεαυτή την ιδιότητα, ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σε έναν άνθρωπο που έχει μια άποψη, εν πάση περιπτώσει, και επαγγελματικά, αλλά και σαν άνθρωπος, να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή όπως αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, στις 15 Αυγούστου.
0: Μπορούσε να ολοκληρωθεί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι με ρωτάς, αλλά μπορούσα να πω ότι μπορούσε να ολοκληρωθεί και 30 Αυγούστου και την τελευταία ώρα των μεταγραφών. Δεν έχει.
3: Είναι ένα έδαφος το οποίο προαλήφεται, το οποίο προετοιμάζεται, το οποίο.
0: Τώρα, έχεις πάει σε μία περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι που θα δώσει μεγάλη μάχη ο ατζέντης για να του βρει ομάδα. Η μάχη που θα δώσει ο ατζέντης είναι για να του βρει καλή ομάδα. Και να ταιριάζει ο παίχτης και να μπορεί να φανεί ακόμα περισσότερο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να κάνει μελλοντικά και μια νέα πώληση. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να ήταν ένας παίχτης που μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ο ρόλος του ατζέντη σε αυτά δεν είναι δηλαδή ότι καίγεται να βρει ομάδα στον πελάτη του, γιατί θα έρθει η πρόταση. Και κάθε καλοκαίρι, αφού είσαι και φίλος του ΠΑΟΚ, ερχόντουσαν. Μία φορά ήταν η Σάλτσμπουργκ. Μια η άλλη γερμανική, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που είχε έρθει, που μπήκε στο αεροπλάνο και το κατεβάσανε από το αεροπλάνο και επέστρεψε.
3: Ναι, με τα κόκκινα τώρα επέστρεψε.
0: Ναι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ήρθε πρόταση για τον Κωνσταντέλια. Αλλά το. Εσένα μπορεί να σου έκανε το timing. Οκ, να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό, γιατί είναι 15 Αυγούστου. Δεν ήταν 31 Αυγούστου η μεταγραφή.
3: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, τώρα που πέρασε ο καιρός, τώρα που το χωνέψαμε, τώρα που τον είδαμε στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, στις αγκαλιές με τον Καρέτζα, στις χειρετούρες με τον
0: Σταύρο. Το βιντεάκι, ναι, που υπήρχε στο. Μου το έβγαλε και εμένα τώρα.
3: Ωραία, ναι. Τώρα λοιπόν που αρχίζουμε και το αποδεχόμαστε, γιατί καλώς ή κακώς στο μικρό κόσμο του κάθε ΠΑΟΚτζή πιστεύαμε ότι μπορούσε να μακροημερεύσει και να φυτέψει σαν ένας νέος Σαράφης, σαν ένας νέος Κούδας, σαν ένας, τέλος πάντων.
0: Άλλες εποχές, απλά με τον Κωνσταντέλη είχε πιστεί ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν λέω για όλους, ότι επειδή είναι και ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο νεαρός μέσος, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον έκαιγε και τόσο στο να φύγει και μπορεί να έχει πιστεί ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ ότι δεν θα φύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Τελικά έφυγε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα τέτοιους παίχτες έτσι όπως λειτουργεί η αγορά και όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Θα προσπαθήσω να σε εκθέσω με την έννοια ότι δεν μπορείς και να ξέρεις, γιατί στην τελική ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είσαι.
0: Ναι.
3: Δεν είσαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
3: Βλέπω περίπου πριν ένα μήνα όταν αποκλείσαμε την Δυναμό Κιέβου τον Τάισον να βγαίνει και να εκθιάζει σε ανύποπτο χώρο και χρόνο τις ικανότητες του Κωνσταντέλια, πράγμα το οποίο επανέλαβε αμέσως μετά τη μεταγραφή του. Εμένα δεν μου φαίνονται ασύνδετα αυτά τα δύο γεγονότα, ειδικά από έναν παίκτη ο οποίος έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του Τάισον.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω, δεν υπάρχει, δηλαδή που κάνεις αυτή τη σύνδεση, τη θεωρώ πολύ τραβηγμένη η σύνδεση για να γίνει. Το να μιλήσει δηλαδή, κάποιος για το συμπαίκτη
3: δηλαδή,
0: του.
3: Εσύ πιστεύεις ότι ξαφνικά χτύπησε από την Dortmund ένα τηλέφωνο, παράδειγμα λέω, εμφατικά ή προσχηματικά, 5 ή 10 Αυγούστου στον ΠΑΟΚ και είπε σας δίνουμε τόσα, μας τον στέλνετε και το διαπραγματεύτηκαν τα τόσα, τα κάνανε τόσα απλά.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι να εξέφρασε η Dortmund το ενδιαφέρον της, να πλησίασε την πλευρά. Να περίμενε, να σου πω, βρε, να πλησίασε τον ατζέντη του Κωνσταντέλια. Σου λέω πώς γίνεται. Να πήραν άδεια από τον ΠΑΟΚ για να μιλήσει με τον παίχτη, έτσι ώστε να ξέρει ότι αν έρχεται ο παίχτης να γίνει πρόταση μετά στον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
3: Και συγγνώμη για επιθυμητούς, ανεπιθύμητους, για ταλέντα, για αγώνα μπει, για top παίκτες. Ο παίκτης δεν πρέπει να προετοιμάσει ψυχολογικά για μια αλλαγή περιβάλλοντος. Να αφήσει μια πόλη στην οποία έχει ανδρωθεί, μια ομάδα στην οποία ήταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία του μέχρι την επόμενη μέρα και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Αδερφέ, αυτά γινόντουσαν δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Αυτές τις δεκαετίες. Τα πιο παλιά, γιατί αυτές ας πούμε ξέρω.
3: 50 χρόνια είμαι, δηλαδή να σου μιλήσω τις εμπειρίες και τις εικόνες.
0: Άλλο αυτό, τώρα λοιπόν, μπορεί ένα πάσα στιγμή να έρθει μια πρόταση για ένα ποδοσφαιριστή και να μην την περιμένει μια ομάδα. Να μην την περιμένει. Να μην είναι, ας πούμε, να ξέρει η πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει. Τι να σου πω τώρα, το Μιχαηλίδη.
3: Δηλαδή να σου πω κάτι ακραίο. Χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και ζητάνε τον Ελκαμπή. Λέω εγώ από τη Manchester United και δίνουν 100 εκατομμύρια ευρώ και τον βάζει στο αεροπλάνο Μαρινάκη και τον στέλνει στην Αγγλία. Αυτό μου λες.
0: Άμα δεν δίνανε 100 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή και εγώ θα πήγαινα να το δώσω.
3: Δεν
0: πήγε στα 100. Κοίτα, ένα λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε φοβερή ηλικία. Είναι ένας παίκτης που έχει τρομερό ταλέντο, τρομερό ταλέντο. Δηλαδή στη μέρα του, δηλαδή βλέπεις μυθικά πράγματα από τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Σε τι νομίζεις, ότι δεν τον είχαν παρακολουθήσει ή δεν τον ξέραν οι ομάδες στο εξωτερικό?
3: Μα αυτό λέω, ναι, ότι ήταν μεθοδευμένο. Αυτό προσπαθώ να φωτογραφίσω.
0: Δεν είχε θέμα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η πρόταση. Ξανά. Και έσκασε τώρα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, Ηρακλή, εμένα με κάλυψες. Όσο και αν αντιλαμβάνομαι το ότι δεν μιλάμε στο προσωπικό τηλέφωνο και μιλάμε δημόσια, ήθελα να σε ακούσω και γνωρίζοντας και το πέρασμά σου αυτό από το χώρο, αν θέλεις, των διαπραγματεύσεων, των ομάδων, των παραγόντων, των ηθινόντων, όπως θες βάφτισέ τους, αν μη τι άλλο η φωνή σου εμένα μου έδωσε μια ησυχία στο πώς γίνονται τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και σε ευχαριστώ που
0: μου
3: επισήμανες κιόλας ότι δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, δεν έχει αλλάξει τώρα, ούτε οι τιμές είναι. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Είναι λίγοι αυτοί που μένουν σε μια ομάδα 4, 5 και 6 χρόνια, ας πούμε. Πια.
3: Σε κάθε περίπτωση, όλη τη θετική μας ενέργεια, φαντάζομαι δεν υπάρχει ακροατής ο οποίος να μην τη στέλνει στον Αντώνη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι φόρος τιμής. Είναι ότι θέλουμε πραγματικά να τον ακούσουμε πολύ γρήγορα πάλι αρχές Σεπτεμβρίου ή τέλη Αυγούστου, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στη συχνότητα. Μακάρι τόσο ο οργανισμός του όσο και το λάδι στο καντήλι του και οι γιατροί να κάνουν το καλύτερο να έρθει πάλι στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Είμαι στην ακρόαση.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον αδερφό σας, Αμάτη, από το Λονδίνο. Μισό λεπτό, όπα μου γίνει ανανέωση γιατί ήθελα να διαβάσω. Κάποια μηνύματα. Λοιπόν, κάνω εδώ τα μηνύματα, το ένα μετά το άλλο. Ανώνυμος από Μυτιλίνη. Έχουν κλείσει, λέει, ήδη δύο βόμβες. Αυτά με πάσπες σε άλλες εποχές. Μακάρι, φίλε, τι να σου πω. Θα βγει και η ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Όχι κατά τη διάρκεια. Όχι, τον Γκονζάλες είναι στο γήπεδο. Ο Γιώργος από την ΚΟ, αν έχουμε ιδέα για ενδεκάδα, την είπα πριν, φίλε μου. Είναι, όπως το είπες, ιδέα είναι. Στο Σπύρο, ο φίλος του Ολυμπιακού. Αυτό που γράφεις ότι ξέρεις ότι για τον αποκλεισμό από την ΕΜΕΚΕ αυτή η διοίκηση και όχι ο προπονητής, ότι τόσα χρήματα πήραν και δεν είχαν φέρει κανέναν. Ολυμπιακός είχε παίχτες που είχαν έρθει από μεταγραφές. Γιατί αρκετοί ήταν στο ρόστερ, ήταν και ο Ζώτα, ο οποίος ξεκίνησε, και ο Σμαϊλόβιτς, και ο Μαφέο ήταν. Γιατί με ρωτάνε και άλλοι φίλοι για τον Μαφέο και πώς τον είδε στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία και τον Μαφέο έλεγα ότι ήταν ένας πολύ καλός αμυντικά, στο αμυντικό κομμάτι παίχτης, αλλά επιθετικά δηλαδή δεν μπορούσε να βοηθήσει τόσο. Και μάλιστα σε πάρα πολλές προπονήσεις τον είχε σε πολλά τετατέτο με τη Λίμπαρ για να του εξηγήσει πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τις μεταγραφές και έχει μείνει δηλαδή ότι δεν είχε κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές, ήταν ότι δεν είχε έρθει χαφ. Είχε έρθει ο Σα, αλλά λίγο πριν τα παιχνίδια που ήταν ανέτοιμος. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγάλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πού έκανε την παρουσία του στο παιχνίδι στην Ολλανδία? Λοιπόν, την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Γερμανία. Ότι λέει τον Ντόρτμουντ έκανε μια προσφορά που ήξερε ότι ο Πάκ δεν μπορούσε να αρνηθεί για να κλείσει γρήγορα τον παίχτη. Βέβαια, η προσφορά ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλο ποσό. Πώς ήταν, 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχει βάλει και κάποια ποσοστά μεταπόλησης ο ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο. Με μπόνους επίτευξη στόχων. Λοιπόν, Κλέι Τόμσον λέει σε Μαϊάμι Χιτ. Πήρε και σουτέρ. Εντάξει, δεν είναι ο Κλέι Τόμσον όμως πριν 5-6 χρόνια. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά πάμε στο διάλειμμα, χάρη μου.
4: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
4: Ηρακλή.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Τι κάνουμε,
0: καλά μας. Όλα.
4: Τι ήθελα να πω. Τώρα, σε ποιες θέσεις θα πάρουμε τώρα παίχτη? Για πρέπει να σου γεψέσεις, σε ποιες θέσεις ακριβώς θα πάρουμε παίχτη?
0: Εξαροχτάρι και βάζω πρώτα το 6.
4: Ναι.
0: Εξτρέμ.
4: Και μπακ.
0: Και μπακ. Ιδανικός ήταν ο Μέλε.
4: Ναι.
0: Γιατί πάει και τις δύο πλευρές. Τώρα, αν θα έρθει αριστερό μπακ για να, για να πάρει παίχτη, ξέρεις, αριστερά, θα πρέπει να φύγει ο Μπρούνο. Αν και δεν το βλέπω δηλαδή, γιατί έχει πει ότι ο Κινησιάννη έχει έρθει και για βασικό. Είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή.
4: Ναι. Οπότε για να μου λες αυτό, κάτι ξέρεις εσύ και κάτι άλλαξε.
0: Σχετί
4: για
0: πράγμα.
4: Να μου λες ότι θα πάρουμε εξαροχτάρι, αυτό μπακ και το εκτρέμι.
0: Καλά, και ο Κάσερες που ήταν εξαροχτάρι ήταν.
4: Όχι, ήταν όχταρο εξάρι.
0: Όχι, εξαροχτάρι.
4: Στο τράσφερ την μπίλια την έχει στο 8. Με δύο γεμάτη μπίλια.
0: Άμα δεν καθίσει και έβλεπε, ήταν παίκτη ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό που λέμε: βάζει μια γραμμή για να σταματήσει τι επιθέσει. Έκανε πολλέ ανακτήσει.
4: Ναι, ήταν στυλ Πινέδα. Είναι στυλ Πινέδα. Το γνωρίζει πολύ καλά το παίκτη. Είναι στυλ Πινέδα. Οπότε ο Έρτα, οπότε είναι ψέμα που το κυριγάμε, που είναι 8 δεκάρι.
0: Για ποιο μιλάμε?
4: Για τον Μποέρτα τώρα πάμε, στον Μποέρτα.
0: Τον θέλει του και τον Μποέρτα.
4: Πώς, αφού κυνηγάμε εξαροχτάρι, τι δουλειά έχει να πάρουμε οχτάρο δεκάρι?
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει στο τέλος.
4: Μα αυτό λέμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι δεν θα πάρει τελικά. Ούτε Κάσερες πήραμε, ούτε Πουέρτας θα πάρουμε.
0: Ο Πουέρτας δεν είναι εύκολη περίπτωση.
4: Και το Μουζακίτα από πίσω που δεν βλέπετε τώρα ένα χρόνο. Εντάξει, άλλα ρίσκα. Πήραμε ένα καλό παίχτη. Λέμε πάμε με την Λίμπαρ, εντάξει, θα σε στηρίξει το Ρωμαρινάκη. Πήραμε ακριβή μεταγραφή το επιθετικό και λέω τώρα θα πάρει μόνο και του άλλου. Τώρα πάμε πίσω.
0: Δεν έχει κάνει πίσω. Δεν γράφω δηλαδή, τα ονόματα συνέχεια.
4: Το εξάρι. Το εξάρι θα πάρουμε αφού έχουμε το ρέζι και το συμφιόνι.
0: Σου είπε εξαροχτάρι. Μα δεν μπορεί να είναι να έρθει. Να, περίμενε, δηλαδή, μας τα ξανά είπα και την άλλη φορά.
4: Ναι.
0: Όταν στον Ολυμπιακό στα χαφ,
4: ναι.
0: Είναι, με όποιον και να έρθει, θα φτάσει τους 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν σου βάζω το δεκάρι, σου βάζω 6 παίχτες για δύο θέσεις. Δεν γίνεται να μείνουν 6 παίχτες για δύο θέσεις.
4: Έτσι. Κολλάει τώρα αυτό τώρα για μένα, δεν κολλάει. Τέλος πάντων.
0: Εκεί που κολλάει, δηλαδή.
4: Εγώ είναι να μην πάρουμε τον παίχτη εξαροχτάρι, να αφήσουμε τον Σιπιόν και τον.
0: Αν θέλεις να πάρεις, μπορείς να πάρεις παίχτη για να ανεβάσεις την ποιότητα. Ωραία. Ναι. Δεν μπορεί όμως να έχεις 6 παίχτες για δύο θέσεις, αυτό σου λέω.
4: Ωραία. Η ποιότητα θα ανέβει με ένα παίχτη ξερογανότερο από τον Έσαι για τον Σιπιόν. Ποιο θα βγει μένα ότι είναι ανώτερο από αυτού που θα πάρουν.
0: Για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι θα βγει ανώτερο.
4: Ναι, οπότε α το Σιπιόν και σιγουράκι, γιατί το Σιπιόν θα τραβάμε το κεφάλι μας. Έτσι, αυτά που έλεγα και πριν δύο χρόνια, γιατί μου έλεγες υποθέσεις για τους Έλληνες, όταν έχουμε πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
4: Ωραία. Και ποιος θέλει που θα έχουμε πρόβλημα? Η διοίκηση. Mm-hmm. Πριν δύο χρόνια ήταν Ιούνιο και ο Τζόλης έκανε 4 εκατομμύρια. Και λέω πάρτε τον Τζόλη και φώναζα και οριόμουνα. Τελικά κατέληξε με 6 εκατομμύρια που πάλι δεν ήταν πολλά, mm-hmm. τον Αύγουστο στην Γκλαμπρίζ. Τρεχάτε τώρα από δαράκια μου.
0: Καλά, τώρα ποιες μάνατζερ δουλειές μπορεί να κάνουν? Νομίζεις ότι όταν είναι ένας όμιλος που έχει, ας πούμε, τις τρεις ομάδες που έχει όλες τις επαφές με τους κορυφαίους ατζέντιδες, τον την ενδιαφέρει να κάνει μάνατζερ δουλειά? Πώς θα πιστεύεις αυτά τα πράγματα?
4: Έχουμε πάρει 15 εξτρέμ Ηρακλή και όλοι είναι μάνατζερ δουλειές. Μα από τους 15 μας βγήκε μόνο ο Ποντέρης που τον φέραμε δύο φορές πίσω. Αυτά βλέπουμε.
0: Εννοείς, ας πούμε, ότι ο Βέλντε ήταν εξυπηρέτηση σε μάνατζερ όταν ήρθε?
4: Καλά, ο Βέλντε τώρα 4 εκατομμύρια. Εντάξει, παίχτες τώρα τα 4 εκατομμύρια. Εγώ που λέγα πέρυσι που λέμε ένα σπίτι και φέτος πουλήσα 200. Έχουν πάει τα διπλάσια όλα τα πράγματα, έτσι. Το 4 εκατομμύρια είναι σαν 2. Τώρα βλέπεις, οι καλοί παίχτες φταίνε σε δεκάρικο. Τέλος πάντων, επειδή βλέπω τον που
0: έρθει. Εσύ τι βλέπεις ότι για όλες τις περιπτώσεις που ασχολείται ο Ολυμπιακός τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και έλεγα και χθες ότι.
4: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Τι να είχαμε να λέγαμε, όλο είναι να είχαμε να λέγαμε, μου λες.
4: Ναι, γιατί όταν λες κάνει 20 και εσύ λες 12, είναι να είχαμε να λέγαμε. Πες το 16. Ναι. Θα σου πω εγώ αν έρθει ή όχι.
0: 16. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια.
4: Οπότε να μην κυνηγάει αυτόν τον παίχτη. Να πάει να δώσει τότε 10 που θα έρθει.
0: Για να τον κυνηγάει όμως μπορεί να έχει βρει μια φόρμουλα στην οποία θα μπορούσε να το κάνει.
4: Δύσκολο, Ηρακλή. Δύσκολο είναι. Λοιπόν, πει να δώσει 10 αφού έχει υποτίθεται.
0: 20 είναι.
4: Είναι
0: η ρήτρα που έχει ο παίχτης.
4: Ναι, εντάξει,
0: δεν σημαίνει δε σημαίνε
4: αυτή. Αυτοί άντε 16. Εμείς πάμε άντε 12, τα βάνει 14.
0: Γιατί άμα πάει 12 και ένα ποσοστό 30% στην ομάδα του, δεν είναι μεγάλο, μεγάλη πρόταση.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα τα βρούμε. Πήγαινε πάρε με 10 το Δοργκάν. αφού δεν θα σου κάτσει αυτή η ιεραρχία.
0: Ο Ζωργκάν είναι, είναι στη λίστα Αλγερίνης.
4: Μπράβο, και έχει τη διάθεση, απέδειξε όμως ότι είναι αλήθεια και έχει τη διάθεση και πάρε με 10 το Ζωργκάν.
0: Μα δεν σου απέδειξε. Ρε αδερφέ, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα με τον Γκονζάλες. Δεν έδωσε 8,5. Μισό λεπτό. Δεν έδωσε 8,5. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου.
4: Αν δεν κάνουμε.
0: Μα δεν αφήνεις.
4: Και δεν βλέπω να γίνεται.
0: Καλά, αντιπολίτευση δεν γίνεται σε άλλα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Σου εξηγώ λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, σαν αντιπολίτευση σου εξηγώ εγώ. 8,6 δεν έδωσε ο Ολυμπιακός για τον Γκονζάλες.
4: Ναι, αυτό.
0: Ταβάνι. Περίμενε, ρε, τελειώσαμε. Τι πείτε, τι τελειώσαμε. 8,6 συν 2,5 εκατομμύρια. Συν 2 εκατομμύρια πόνους, συν ποσοστό. 20%. Το 20% ξέρεις είναι ότι άμα πουληθεί 15 εκατομμύρια θα πάρουν 3 Μεξικανοί.
4: Ξέρω. Πολύ καλή μεταγραφή και μπράβο.
0: Ναι, πολύ ωραία.
4: Να πάρουμε κι
0: άλλα 5,5 ήρθε το μπακ. Κοντά στα εκεί 5,5 ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Τώρα σου λέω μπαμπαμ τότε έχει δοθεί.
4: Θα τα πω εγώ όμως.
0: 5 έχει και ώρα. Τι θα τα πεις εσύ και πού τα ξέρεις εσύ. Δηλαδή έχεις δει τα συμβόλαια.
4: Άκου να τα πω. Πουλάμε τον Τζολάκη 23 που λένε ότι 20 ονό είναι 23 στο τράσφερ και φέρουμε ελεύθερο ξέρω τερματοφύλακα και τον άλλο με 1,5 εκατομμύριο. Πουλάμε τον Λουίζ με 16,5 και φέρουμε με 5 το Ρόκα. Πουλάμε τον Κωστίνια με 12 και φέρουμε με 3,5 το Μαφαίο που τελικά ήταν 2,5. 3,5 μας είπαν στην αρχή, τελικά είναι 2,5.
0: 3 ήταν.
4: Τι μαθαίνουμε στις άλλες.
0: 3 ήταν.
4: Ωραία. Το Σά και τον Κάρμο δανεικό.
0: Δηλαδή εσύ θες, ας πούμε, εσύ θες Ολυμπιακός, γιατί είσαι Ολυμπιακός. Γιατί αυτό
4: είναι.
0: Ας τις Ολυμπιακάρες, γιατί ένας παλιός Ολυμπιακός μου είχε πει ότι τις Ολυμπιακάρες να φοβάσει. Και όχι τους Ολυμπιακούς.
4: Και εγώ παλιός, με 49.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θεωρείς εσύ ότι το για να σου είναι ικανοποιημένος θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να δίνει 10 εκατομμύρια και να πουλάει με 2?
4: Όχι. Να παίρνει με 10 και να τους πουλάει με 20 μετά. Με 30.
0: Να παίρνει με 10 και να τους πουλάει με 30.
4: Ναι. Ηρακλή μου, όταν παίρνουμε με 5, τους δίνουμε 15. Αν πάρεις κάποιον με 10, θα τον δώσεις 30. Όχι, να ανέβουμε λίγο επίδοση στα λεφτά.
0: Και αν δεν σου βγει.
4: Αν δεν σου βγει. Εντάξει, ένα δεν θα σου βγει. Μα δεν μπορούν να σου βγουν και όλοι. Εντάξει,
0: γιατί τα τελευταία χρόνια περισσότερες μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν βγει.
4: Όχι, γιατί ήταν του τζάμπα.
0: Τι ήταν του τζάμπα, γιατί ήταν τζάμπα, ας πούμε, ο ΕΣΕ.
4: 4 εκατομμυρίων Ερακλή, του τζάμπα είναι πλέον.
0: Καλά, είμαστε
4: οι αγορέ. Έσοδα, 12 εκατομμύρια μεταγραφή. Εγώ έπρεπε να ήμουν ήδη στα 15 με τόσα έσοδα. Φέτος έχουμε βγάλει 70 εκατομμύρια.
0: Ναι, εγώ σου εξηγώ λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες τα 4 εκατομμύρια και τα 5 για μεταγραφή είναι πολύ καλό ποσό. Δεν είμαστε Premier League, ούτε Ισπανία ούτε Ιταλία. Δεν έχεις τα ίδια έσοδα.
4: Χωρίς έσοδα δίνουν λεφτά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να αγαπιόμαστε. Έτσι, γιατί εγώ σε γουστάρω πολύ, να ξέρεις.
0: Να σε καλά.
4: Αλλά το έχουμε ξεκινήσει πολύ στραβά και όλοι έρχομαστε στην παράθεση. Ωραία, εγώ σε γουστάρω.
0: Πρέπει να σε ευχαριστώ. Δεν έχω εσένα σε αντιπαράθεση. Δεν μπορώ να ακούω. Μα δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν καλά, έχω κοντρά.
4: Και δεν θέλω να σου κοντρά.
0: Δεν νοιάζει, δεν έχω καμιά κοντρά. Σου λέω όμως, δεν μπορώ να ακούω ότι πρέπει να δίνουμε 20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι μου πες, δώσε 16 είπες πριν.
4: Σούπα, αφού δεν μπορείς και είναι χάσιμο χρόνο και αυτό θα αποδειχτεί, πήγαινε εδώ σε 10 και πάρε το Ζωργκάν να τελειώνουμε. Αλλά μην μου το πάτε ότι θα πάρουμε 6-8 έτρο, γιατί αυτό μου βρωμεί, εμένα μου βάζει, είμαι καχύποπτος εγώ.
0: Αυτά τα πράγματα. Okay.
4: Και πάρτε το βήχο αριστερά, γιατί δεν παίρνουμε το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσε αυτό για να έχει.
4: Ναι, αφού δεν θέλει ο άλλο το Ναταρασίου που κακός, για μένα κακός, ναι. Πάρ το βήχο.
0: Δεν θα διαφωνούσα γιατί πρέπει να έχεις
4: όσο. Στην
0: Ευρώπη πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις.
4: Βεβαίως.
5: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Έλα, γορινά μου.
5: Δεν τον παλεύω άλλο.
4: Του τα είπα και στο Καραϊσκάκι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
5: Στο Καραϊσκάκι που είχαν και σου είχα μιλήσει.
0: Ναι.
5: Πώς τον παλεύω, αλήθεια δεν ξέρω.
4: Συμφωνεί με αυτά που λέω.
5: Εγώ συμφωνώ, ναι. Έχω μεγάλη υπομονή να ξέρεις όμως. Έλα, μιλώ.
0: Εντάξει, αγόρινα μου. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρει. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ με κόντρα από τον Φαν Ντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση. Φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ του Οριγκή. 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλόπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλόπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ ο μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλόπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαν Ντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: Λοιπόν, πάμε να δεύτερη ώρα εκπομπής. Τα δεύτερη ώρα εκπομπής. Δώσε να το κάνει δεύτερη ώρα. Γιατί αυτό ξεφύγαμε πριν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που περιμένουν.
1: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τρεις γραμμές για να καλούμε. Είμαι από τις 12 και 5 στο τηλέφωνο, έχουν βγει 10 και εγώ δεν έχω βγει.
0: Δεν μπορεί να μην σε βγάλει, δεν ξέρουμε τους αριθμούς, τις γραμμές, τον αριθμό σας, ας πούμε, για να πω.
1: Ξέρετε τους αριθμούς, τέλος πάντων.
0: Πού τους ξέρουμε τους αριθμούς?
1: Περαστικά στον Αντώνη.
0: Πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Το όνομά σας?
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Από Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Αλλά
1: εξηγούσε κάποτε με τα φάλτσα που παίρνει μπάλα.
0: Μπράβο, τώρα θυμήθηκα. Απλά να ξέρετε.
1: Είδες τον γκολ του Καρέτσα?
0: Έχει και τη λες Αμπιτόδα.
1: Μπράβο. Θέλω να ξέρω, οι προπονητές δεν τα βλέπουν να τα δουλέψουν?
0: Ναι, αλλά δεν είναι και πολλοί οι παίχτες που μπορούν να βάλουν όλα αυτά τα φάλτσα για να τη στείλουν συστημένη την μπάλα στο πλαίνιο το
1: δεστάκι. Θέλεις να υπάρχει, πολύ εύκολο είναι. Λοιπόν,
0: θα το
1: δεν
0: και
1: πήρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Το 1970 ήσουν γεννημένος?
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: ούτε ιδέα δεν ήμουν.
1: 68-69 η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο αθλητή,
0: ναι,
1: ο οποίος υπήρξε και παγκόσμιος ρέκορντμαν. Ήτανε στο άλμα επικοντό και λεγότανε Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Την εποχή εκείνη το συναγωνιζόντουσαν 4-5 Ισάξοι συναθλητές του, όπως ο Σουηδός Ίσαξον, ο Γάλλος Τρακανελή.
0: Ναι.
1: Έχω ασχοληθεί λοιπόν με το επικοντό, μου άρεσε. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις 6-7 τελευταίες συναντήσεις, αναμετρήσεις του Μανόλο με τον Ντουμπλάντης.
0: Ναι. Και πάλι έκανε τώρα 6-16, δεν είναι μυθικές επιδόσεις αυτές. Αλλά ο Σουηδός είναι ανίκητος.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Όταν έχεις καλούς παίκτες στη διάθεσή σου.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε πάλι στο επικοντό. Υπάρχουν προπονητές. Και λένε. Λέω, ο προπονητής, για κάτσε ρε, ο δικός μου πηδάει 6-16. Ο άλλος τι καλύτερο κάνει? Δεν πρέπει να δω τι καλύτερο κάνει, να το μιμηθώ ώστε να προσπαθήσω να τον εφτάσω ή και να τον εξεπεράσω. Έχεις παρακολουθήσει αγώνες τους?
0: Ναι, όχι όλους, αλλά έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν κρύβω, ξέρεις.
1: Λοιπόν, το επικοντό.
0: Το επικοντό.
1: Και το άλμα
0: ύψος μου αρέσει.
1: Ναι. Παίρνει φόρα επικοντιστής, καρφώνει το κοντάρι,
0: ναι,
1: δίνει τα κιλά του σώματός του στο κοντάρι για να λυγίσει, λυγίζει το κοντάρι από αριστερά και δεξιά αρχίζει να σηκώνει το σώμα του ώστε να έρθει με τα πόδια επάνω και το κεφάλι κάτω, και τελευταία κρατάει με το δεξί του χέρι το κοντάρι. Την ώρα λοιπόν που έχει κάνει αυτή την κίνηση, η επαναφορά του κονταριού του έχει δώσει όθηση προς τα πάνω, με το δεξί του χέρι δίνει άλλη μία από το κοντάρι για να μπορέσει να κάνει το δίπλωμα πάνω στον πύχη για να προσγειωθεί. Σωστά?
0: Σωστά. Εντάξει, δεν είμαι τόσο... δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, δηλαδή... δέχομαι την άποψή σας.
1: Αυτό το πράγμα είναι. Όλοι αυτό κάνουν. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Ντουμπλάντης που δεν κάνει ο Μανόλο?
0: Πρώτα απ' όλα έχει μειώσει πολύ τη διαφορά το πώς ήταν πριν 2 χρόνια. Δηλαδή το 6-21,
1: ναι,
0: το 6-16.
1: Αλλά τι κάνει διαφορετικό? Εκεί είναι το ερώτημα. Όταν λοιπόν το δεξί του χέρι αφήνει το κοντάρι, το κοντάρι καλύπτει τον κορμό του. Είναι πάνω στο σώμα του. Όταν το αφήνει ο Μανόλο είναι 50 και 60 πόντους δεξιά. Όταν είσαι δεξιά, μισό μέτρο, έχεις χάσει 10 πόντους που θα κέρδιζες αν είχες το κοντάρι μπροστά σου, όπως το έχει ο Ντουμπλάντης. Κατάλαβες τι είπα?
0: Προσπαθώ να το σχηματίσω ως εικόνα. Αλλά...
1: Ναι, όταν το κοντάρι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι οι προπονητές του
1: Μανώλα... με το δεξί σου χέρι που το αφήνεις
0: ναι.
1: και το πιέζεις το κοντάρι προς τα κάτω να πάει το σώμα σου πιο πάνω, πας πιο πάνω. Όταν το κοντάρι το έχεις 50 πόντους αριστερά σου, τι να πιέσεις, πού θα πας. Από τη στιγμή που είσαι μισό μέτρο δεξιά από το κοντάρι, δεν έχεις χάσει 10 πόντους σε ύψος.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε όμως, και αν ισχύει, γιατί δεν το ξέρω, δεν έχω κάποιο θέμα να...
1: Να το παρακολουθήσεις, αγαπητέ,
0: ναι.
1: γι' αυτό
0: θα σας,
1: το
0: ναι, δηλαδή,
1: και θα θυμηθείς κάποτε ότι ένας...
0: Ο Γιάννης θα τον πειράζει.
1: Ο Γιάννης κάτι είχε να πει.
0: Δεν σας έλεγα, όχι τώρα. Αλλά θα σας πω μόνο ότι δεν μπορεί να μην τον βλέπουν, το ξέρουν οι προπονητές του και ο ίδιος.
1: Μήπως δεν το εφαρμόζουν επίτηδες.
0: Γιατί, για να έρχεται δεύτερο.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, πριν από τον Ντουμπλάντης υπήρχε ο Μπούμκα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Μπούμκα λοιπόν πήρε το επικοντά από τα 6 μέτρα, 6 και 1. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. Στον επόμενο αγώνα 6 και 2. Α, παγκόσμιο ρεκόρ. Έπεφτε το τσεκ. 6 και 3 μέχρι που το πήγε στο 6-16, 6-17. 1-1 πόντο κάθε φορά. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν μπορώ να καταλάβω, ο προπονητής δεν τα βλέπει. Μιλήσατε προηγουμένως για την Αϊμέγγεν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, για το δεύτερο μάτς. Ναι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε σκορ πρόκρισης με τον γκολ που έβαλε το Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Και από το πρώτο παιχνίδι, στον Καραϊσκάκη και στο δεύτερο, φαινότανε ότι αυτοί επιτεθόντουσαν από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά δηλαδή, όπως θα μείνει το Ολυμπιακός. Με τον αυτόν ανεπόστον Ελένα εκεί πέρα, τον Ντάντιτ και άλλους δύο συμπαραστάτες, καμιά φορά και τρεις. Και βάζανε στη μέση το καημένο το δεξί μπακ, το δικό μας. Έτρεχε ο Ρέτσος, ο οποίος ήταν και ασταθής σε αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι, σε αυτά δεν φταίει το δεξί μπακ. Δεν υπήρχαν επιστροφές.
1: Φταίει ο προπονητής.
0: Ναι, δεν φταίει. Δεν υπήρχαν επιστροφές από τα εξτρέμ για να καλύψουν. Και άμα επικοινώντας συνέχεια δύο μέναν, υπήρχε ένα θέμα.
1: Κοιτάμε στον πάγκο και βλέπουμε ένα δίμετρο δεξί στόπερ
0: ναι.
1: που βάζουμε τρίτο στόπερ δεξί και γιατί από εκεί μπήκαν και τα δύο γκολ και φτάνουμε να κρατάμε την πρόκριση στα χέρια μας. Δεν έγινε όμως γιατί ο κύριος με τη Λίμπαρ δεν έχει μάθει να παίζουμε τρία σέντερ μπακ.
0: Ναι. Το είχε χρησιμοποιήσει με τη Λιόν και δεν είχε πάει καλά.
1: Ναι. Τώρα όμως χρειαζότανε, φαινόταν που πάει το μάτς. Χρειαζότανε και είχε ικανότατο παίχτη να βάλει. Αυτά έχω να πω εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν θα μακρυλογήσω ένα τέταρτο 20 λεπτό όπως ο προηγούμενος και μετά να κάνω και πάσα και ας τους άλλους να περιμένουν.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου αγαπητέ
0: μου. Απλά να ξέρετε, όντως δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Να το
1: εγώ θα ήθελα να προσέξετε αυτό που είπαμε τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης.
0: Θα το κοιτάξω τώρα. Κάποια.
1: Όταν βρεθεί η επόμενη ναι. αναμέτρηση, πώς ανεβαίνει πάνω από τον πύχη ο Ντουμπλάντης, σε ποιο σημείο είναι το κοντάρι του, στο σώμα του και πού είναι το κοντάρι του Μανόλο.
0: Okay.
1: Την ώρα που πηδάνε πάνω από τον πύχη. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι 10 και 15 πόντους χάνονται έτσι. Για βάλε τώρα στο 6-16 συν 10-15 πόντι που θα ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη ο Μανόλο μόλις περνάει τα 6 μέτρα 6 και 5 χάνει την αυτοσυγκράτησή του, αρχίζει και χαίρεται από εδώ φιλιά από εκεί τώρα, χάνει λοιπόν τη συγκέντρωσή του και αυτό είναι μείον.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
1: Καλό βράδυ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Καλησπέρα Ιακλή. Τα περαστικά μου στον κύριο Πανούτσο. Είχα την τιμή και την τύχη να τον δω προσωπικά στις πρώτες, όχι σε αυτές τις εκλογές πέρασαν τις εσιές, τις προηγούμενες. Πολύ ευγενής, πολύ αξιοπρεπής. Και εύχομαι να περάσει αυτό που έχει και να γίνει καλά γρήγορα, με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε όλη την προσεφούλα μας. Είναι σπουδαίος άνθρωπος και αν και δεν είμαστε από την ίδια ομάδα, τουλάχιστον είναι από τους πιο αντικειμενικούς και σοβαρούς και αξιοπρεπείς δημοσιογράφους. Τέλος πάντων. Να πω τώρα τα πεζά για τον Παναθηναϊκό. Εμείς οι Παναθηναϊκοί λες και είμαστε καταραμένοι.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα από ένα μάτς καταραμένος. Τώρα. Είναι χαρακτηρισμοί. Δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε τα προβλήματά μας. Καθόμαστε στην τηλεόραση από κούμπι μας να δούμε μια μπάλα. Να κάνουμε κάτι.
0: Και, και φουντώνεις.
2: Και στο νοχωριό μας, στο νοχωριό μας και λέμε τώρα τι να δω.
0: Καλά, δεν έχει αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τώρα δουλειά αυτή τώρα.
0: Το ότι παίζει με τη φωτιά και το έχει κάνει και στους δύο προηγούμενους γύρους ισχύει.
2: Εντάξει.
0: Το ότι πράγμα... έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα εντάξει όχι με, με τίποτα μεγαθύρια. Λοιπόν...
2: Δεν έπαιζε και με μεγαθύρια ούτε
0: ναι.
2: Είναι...
0: Ισχύει και αυτό.
2: Εντάξει.
0: Έχει θέμα στο... Δέχεται εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός.
2: Δέχεται πολύ εύκολα γκολ.
0: Ε, παιδί μου, άμα τα βάλεις λίγο κάτω και τα μάτς. Δηλαδή, τώρα με στη Βουλγαρία. Και στα δύο παιχνίδια με τους Βουλγαρούς. Και στο εντός. Το εντός δεν το είχα δει. Δεν είχα εικόνα. Είδα τα highlights. Βγάζανε φάσεις. Δηλαδή, φτάνουν εύκολα αν περάσουν τη μεσαία γραμμή.
2: Εχθές από το 65 και μετά ήταν κάτι φορά. Λες και πέσαμε με την Μπαρτσελόνα. Και όχι με τη... Πώς τη λένε, δεν ξέρω και το όνομά της, ας πούμε.
0: Την Κράλοβη τώρα το μικρό και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Λίγη συγκέντρωση ρε παιδιά, λίγη συγκέντρωση.
0: Δεν ήταν και θέμα, δεν είναι και τόσο θέμα συγκέντρωση αυτό. Ήταν ότι... Και όπως άκουσε και τους άλλους συναδέλφους που καλύπτουν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και κυρίως και το Δεσίλα ήταν ότι το Καμαρά τη Ριβέγια δεν είχαν και τις δυνάμεις τις πολλές για να μπορέσουν. Δηλαδή εκεί θα έπρεπε κάποιος να είχε φρεσκάρει τον άξονα και σκεφάλει έναν επιθετικό μπροστά αντί για δύο.
2: Το παιχνίδι έδειχνε, φώναζε το παιχνίδι. Φώναζε.
0: Μα υπάρχει ένα εικοσάλετο στο οποίο οι Τσέχοι είναι συνέχεια έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν, το γυροφέρνουν.
2: Τα λέμε κάτι φορά, κάτι φορά. Κάτι φορά τον κύπελο. Και χάσαν και δύο άχαστα αυτοί, έτσι, γυρεύω, αν ήταν να είχαμε χάσει στο τέλος.
0: Το ένα ήταν, που ήταν πιο νωρίς η φάση πριν το 2-1, που κάνει το, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, που κάνει το σουτ με τη μία από το ύψος του πέναλτι μόνος του αμαρκάριστος που θα μπορούσε εκεί να έχει κάνει το 2-1 νωρίτερα. Αλλά το...
2: Πρέπει δηλαδή να βάλεις επιθετικό, να βγάλεις επιθετικό και να βάλεις επιθετικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Κάτα τον... Βάλε ένα επιθετικό και βάλε ένα χαφ. Βάλε ένα τσέρι, βάλε ένα κουντούρι. Αυτό το κουντούρι δεν το βάζει.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό.
2: Ε?
0: Δεν ξέρω εγώ να σου απαντήσω σε αυτό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, σίγουρα. Αλλά αφού δοκιμάζουμε στον αγώνα πράγματα, βάλε και αυτό το έρημο το παιδί να παίξει, που είναι καλός, συνεπής, καλός, τίμιος. Πάω το να παίξει ρε παιδί, βλέπεις ότι ένας από τους δύο δεν πάει καλά. Ο Καμαρά δηλαδή, εντάξει, είναι... χωρίς να κάνει... Δεν λέω ότι μέσα στο παιχνίδι νικιόμες, έτσι, το έχουμε δει και από άλλες ομάδες, αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος γίναγε την μπάλα πίσω συνέχεια ο Καμαρά. Δεν έβλεπα να προωθεί το παιχνίδι, να κυλάει η μπάλα μπροστά κλπ. Εντάξει, ο Τσιβέκια καλύτερος ήταν από τις άλλες φορές. Έχουμε στη ρεβάνση να πάμε καλύτερα, αλλά εντάξει, εκεί που λες ας πούμε σε όψα το Θεό, μετά λες βοήθα Παναγιά, ας πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Είναι και τα χρόνια που έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Ελπίζω να πάει καλά η ομάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα με το να είμαστε σε θέση μειονεκτική. Πάντα είμαστε σε θέση μειονεκτική και με τις άλλες ομάδες που παίξαμε. Να μην μπορούμε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε ρε συναυλία μου.
2: Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε ρε συναυλία μου.
2: Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά.

0: Μπογιάς, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μισάωράκι. 25 λεπτό για την ακρίβεια. Ναι. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλό στον μπασκετικό.
1: Έλα, τι έγινε, ο Μανώλης Φαρούση. Ναι. Όχι μόνο μπασκετικό, συμβαδάμε μόνο μπασκετικό.
0: Ναι, κανονικά μπρασιλέο, Ιταλό, να ξέρεις.
1: Ιταλό λέγε, εντάξει, ναι. Ιταλό, το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι το Ιταλός.
1: Αν και ποτέ δεν γούσταρα την Εθνική Ιταλία στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή ναι. Και επιτυχίες, μου άρεσε η Ιταλία η πιο παλιά, ας πούμε, αυτή που κάποιοι θεωρούσαν ότι έπαιζε μόνο κατενάτσιο, ας πούμε.
0: Α, από εκεί που είχε βγει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, το 82, ας πούμε, που είχε ο Μαδάρα και πιο πριν, μου άρεσε αυτή.
0: Εντάξει, πιο πριν δεν θυμάμαι, αλλά το 82
1: Ισπανία,
0: έχω εικόνα.
1: Ισπανία, πάντα. Ισπανία και Αργεντίνα, Αργεντίνα λίγο. Εντάξει, τώρα οι Αργεντινοί δεν μου αρέσουν πολύ γιατί έχουν γίνει mainstream. Είναι σαν τους Μετάλλικα οι Αργεντίνοι να υποστηρίζουν τους Αργεντινοί, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, γιατί όμως.
1: Περαστικά θέλω να πω στον κύριο Αντώνη.
0: Βεβαίως.
1: Όλα τα καλά του ευχόμαστε όλοι για να γυρίσει γρήγορα στα μικρόφωνα. Περαστικά πραγματικά δηλαδή, εντάξει, το έχουμε μεγαλώσει με... Εντάξει και ωραίος τύπος, παιδί μου, τον ακούσει λέει και κάποια πράγματα πέρα από το ποδόσφαιρο που είναι ωραία. Να σου πω λίγο κάτι γρήγορα που θέλω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τώρα που παίρνουμε αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε, έτσι, επειδή μου αρέσει όταν παίρνουμε παίκτες να βλέπω την ιστορία τους και αυτά, μετά από καιρό παίρνουμε παίκτη, ας πούμε, Μεξικάνο, που έχει ρε φίλε παρατσούκλι. Δεν σου έχει λείψει το παρατσούκλι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τα παρατσούκλια που λες, ε.
1: Ναι, το λένε το Μερμίγκι, ας πούμε, ναι. Έτσι.
0: Και το Βαλβέρδε λέγανε.
1: Ο Βαλβέρδε έχει το πιο θεϊκό, κοίτα ο Βαλβέρδε, γιατί έλειπες εσύ όταν είχα βγει, επειδή λέγανε όλοι για το Βαλβέρδε, είχα βγει και εγώ στο σταθμό. Δηλαδή το να χρεώσουμε τώρα στο Βαλβέρδε να βγαίνουμε να λέμε να φύγει ο Βαλβέρδε.
0: Ο Μετιλίπαρο, όχι ο Βαλβέρδε.
1: Ο καλό Βαλβέρδε λέω, ναι, για το Μετιλίπαρο. Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά ο Μετιλίπαρο έχει για μένα το πιο θεϊκό. Είναι η Γριά Αλεπού ή Αλεπού του, πώς λένε εκεί την περιοχή που είναι
0: Ζαλδιβάρ.
1: Ζαλδιβάρ, είναι η Αλεπού του Ζαλδιβάρ και το λένε και ο άνθρωπος των θαυμάτων γιατί έκανε πάντα θαύματα με ομάδες που ήταν

0: έτοιμο για υποβιβασμό, πήγαινε εκεί και τους έφτιαχνε. Δηλαδή έχει μεγάλη ιστορία ο Βαλβέρδη. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα, έτσι. Μη, τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα ότι είναι ένα.
1: Απλά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε πάει να λάβει μια ομάδα η οποία να μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ισπανία ποτέ.
0: Εντάξει, δεν είναι, μα, ναι. Κοίτα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αυτό είναι το μυστικό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη τι είναι, ας πούμε, είναι η Μπαρ και η Χιχόν του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν είναι καν η Σεβίλη, έτσι, στην Ευρώπη.
1: Εννοείς, ας πούμε, για το Champions League. Δηλαδή, όταν υπάρχει Μπάγερ, Παρί,
0: και για το Europa, ας πούμε, θέλω να σου
1: πω. Εντάξει, το Europa δεν είναι τόσο, όχι, διαφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, εδώ βλέπουμε η Ρώμα, ας πούμε, η Ρώμα, ξέρω εγώ, η Juventus δεν κάνουν τίποτα στην Ευρώπη πλέον, έτσι. Δηλαδή,
1: θα κάνουν όμως, η Juventus θα κάνει όμως κάποια στιγμή ξανά, δεν γίνεται.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνει, αλλά άμα βάλουμε την άμα πεις ότι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ατλέτικο, ας πούμε, του Champions League, ποιες είναι, είναι οι ίδιες αυτές ομάδες.
1: Είναι η Μπάγερ, είναι η Παρί, είναι οι Αγγλικές.
0: Η Μπάγερ, η Παρί, ναι, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ούτε καν στο δεύτερο επίπεδο, είμαστε στο τρίτο και κάτω, έτσι, στο τρίτο στα καλά μας. Όχι στο τρίτο τώρα.
1: Αφού είναι άλλα πρωταθλήματα, μπορείς, ας πούμε, εύκολα. Δηλαδή το γεγονός, γιατί περνάει πολλές ώρες από κάποιους, ξέρεις, τα ψηλά, το ότι ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Βίλα. Δεν ήταν μικρό υπόθεση, γιατί σου λέει πια
0: βίλα. Τεράστια επιτυχία. Και να βάλει και 4 γκολ.
1: Μέσα σε αγγλικό γήπεδο.
0: Όλα, γιατί Φενέρ τώρα να πας στο γήπεδο εκεί να το φέρεις στο παιχνίδι, τα πέναλτι, η ανατροπή που κάναμε, εντάξει, δηλαδή έχουμε ακούσει τώρα, θέλω να σου πω το Μεντιλίμπαρ, αυτά που έχει κάνει, πολύ απλά δεν γίνονται και συνήθως δεν εκτιμάμε, είναι όπως και ο Μπαρτζόκας, δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Εγώ σου λέω ότι επειδή τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια τα βλέπω σε μια σούτα που είναι δίπλα στους παίκτες, άμα δεις πως κάνει η γυναίκα του Μεντιλίμπαρ, έτσι δεν κάνει, τι να σου πω, μου θυμίζει παλιούς Ολυμπιακούς, στο παλιό Καραϊσκάκη στη 10, ας πούμε, που τρώγανε τα νύχια τους, ας πούμε, και όταν τελειώνουν τα δικά τους τρώγανε και του διπλανού από την αγωνία. Δηλαδή δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα, γι' αυτό σου μιλάω.
1: Στο παλιό Καραϊσκάκη, ως γνωστό, να το έφερκες από τη 10 και μπορεί να φτάνει στη 14 μέχρι να μπει τον γκολ. Για τον γκολ. Μην μου τα λες
0: και αυτά. Ήταν ωραία.
1: Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Πόσες φορές αλλάζες θέση με τον διπλανό? Δεν τον ήξερες κιόλας. Του λέγες, έλα, για να αλλάξουμε μία.
0: Στο μπάσκετ το κάνουμε αυτό. Έχουμε αλλάξει 500 θέσεις, ας πούμε. Εντάξει, όχι, όταν βγαίνουμε στο γήπεδο, έχουμε ξέρει, έχουμε και φτάσει σε ένα παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ας πούμε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πριν 2 χρόνια,
1: ναι,
0: που κερδίσαμε στο τελευταίο σουτ. Σε κάποια φάση είχε πέσει ένα απέναντι κερκίδα, ας πούμε. Δηλαδή, άλλαζε θέση και άλλαζε θέση μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Να ξέρεις, έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Είναι αδερφός μου αυτός που το κάνει αυτό.
0: Πες μου, παλιό παίκτη Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: πάλι Λατίνου, που είχε μεγάλο παρατσούκλι για αυτός.
1: Για το Φούνες θα λες.
0: Όχι Φούνες, εντάξει, ο Φούνες, ναι. Αρχηγός εθνικής.
1: Ο Μπάριος.
0: Ο Μπάριος, θυμάσαι πως το λέγανε?
1: Όχι.
0: Τσίφλε, σφυρίχτρας, γιατί σφύριζε. Ναι. Ο οποίος Μπάριος έχει βγάλει και το καλύτερο παρατσούκλι όλων των εποχών στη Λατινική Αμερική, στον ανιψιό του. Ο ανιψιός ήταν ο Χόρχε Μαρτίνεθ, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, και έπαιξε και Γιουβέντους.
1: Τώρα όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Έχει παίξει Κατάνια, ας πούμε, είχε κάνει τρομερή σεζόν και πάει Γιουβέντους, τρομερός τριπλέτερο, δηλαδή άμα είχαμε αυτόν τον παίκτη, μου θυμίζει ένας γρήγορος Ήβιτς, ας πούμε. Τώρα μιλάμε να παίρνει ένα τέτοιο παίκτη, τώρα θα εντάξει.
1: Άμα ήταν και γρήγορος, αν ήταν και ο Ήβιτς γρήγορος τότε, αδερφέ, δηλαδή άστα.
0: Google Αρέτο, Χόρχε Μαρτίνεθ. Να δεις πως είναι το παρατσούκλι του. Είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη.
1: Ναι.
0: Και τον έβγαλε έτσι ο Μπάριος, γιατί όταν ήταν μικρός και τον έβλεπε να τους περνάει τον ένα και τον άλλο και να βάζει γκολ, έλεγε το κλασικό που λένε εμείς όλοι οι Έλληνες, ξέρω εγώ.
1: Το τι έκανες ρε και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Και έχει μείνει αυτό, είναι τρομερό. Δηλαδή, είναι, άμα τον γκουγκλάρεις, θα δεις γκολ του, να το, η speaker, να τον λένε έτσι, ας πούμε. Και στην Ιταλία που ήταν το φωνάζαν έτσι.
1: Ο Μπάριος τώρα που το λες. Δηλαδή, για την Ουρουγουάη την τότε ήταν ο πιο soft, ρε παιδί μου. Ήταν εντελώς διαφορετικό στυλ. Δεν ήταν, ξέρεις, το εξάρι που έπαιρνε ζωές ή το στόπερ. Γιατί εκείνη η Ουρουγουάη θέριζε. Δεν είχε δηλαδή να περάσει. Εκεί έχει βγει η μπάλα ο παίχτης.
0: Είχε και Φραντσέσκο.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ. Είχε το Φραντσέσκο πολύ ωραία. Και,
0: ναι,
1: και οι υπόλοιποι ήταν ο ορισμός ή ο παίχτης ή η μπάλα.
0: Όχι, σχέση. Δες στο Netflix το Μεξικό 86, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Το είδα.
0: Είναι φανταστικό, έτσι. Μιλάμε ναι. για.
1: Το τι γινόταν. Έπως.
0: Έπως. Και εμείς δεν τα θυμόμασταν όλα αυτά. Ναι. Ας πούμε, δηλαδή, η δικά μας γενιά δεν τα θυμάται ότι είχαμε αυτή τη.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν 11 χρονών τότε. Ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν ακόμα μετά. Δεν θυμόμασταν. Ας πούμε, εντάξει, το σεισμό τον ψιλοθυμόμουν.
1: Ναι, και εγώ, να σου μιλήσω. Ότι είχε γίνει μεγάλη.
0: Αλλά δεν θυμόμουν, ας πούμε, ότι γίνει το 70, πάει το 86, παίρνει ουσιαστικά το Μουντιάλ σχεδόν στα καπάκια, ας πούμε, που δεν είχε ξαναγίνει. Αλλά είναι τρομερό, εντάξει, είναι τρομερό αυτό να το δεις. Πιστεύω είναι ένα από τα καλύτερα που έχει τον έτσι. Να πω κάτι που άκουσα χθες, ναι. αλλά κυκλωνόταν σαν επιδημία, γιατί ξέρεις, οι λάθος ειδήσεις ανακυκλώνονται πιο γρήγορα από τις σωστές. Ναι. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Ξεκίνησα από το Βόγλι που έκανε το μετάδοση του Παναθηναϊκού, που εγώ όταν το άκουσα, ειλικρινά σου μιλά, γιατί έκανα ζάπινγκ σε όλα μου, ήμασταν μια παρέα, που βλέπαμε, μας έπεσαν τα αυτιά, ας πούμε. Δηλαδή, είπε σε μια φάση, ο Ευγένη, πριν γίνει το 2-2, ας πούμε, δηλαδή ήταν ακόμα 2-0 το παιχνίδι, κάνει μια επίθεση η τσέσικη ομάδα για τα αριστερά, είναι ο παίκτης εμφανώς offside, κάνα μέτρο, ας πούμε. Και δεν σηκώνει σωστά ο επόπτης, γιατί πλέον δεν σηκώνει όταν είναι μια ναι. φάση που μπορεί να γίνει γκολ, ας πούμε, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί και όταν θα μπει το γκολ, θα
1: σηκώνει σε σημαία. Μα αυτή είναι η εντολή που υπάρχει.
0: Ναι, είναι πριν εντολή αυτή. Έτσι. Τώρα έχει γίνει και, θα γίνει και για το corner. Αυτό στο
1: χαπέλα. Καλά, στο corner βέβαια. Στο corner βέβαια, επειδή το διάβασα σήμερα, έχω τις ενστάσεις μου. Γιατί αν θα δώσει corner που είναι out, θα την αλλάξει. Το οποίο βαρύς σας είναι out την μπάλα. Όταν όμως είναι corner και δίνει out, δεν την αλλάζουν την απόφαση. Αυτό το έχω καταλάβει.
0: Όχι, δεν την αλλάζουν. Γιατί? Εντάξει, γιατί ποτέ. Αυτό τώρα υποτίθεται να μην αργεί τόσο πολύ, να μην επηρεάζει τόσο πολύ. Εντάξει, πιο πολύ το κάνουν για να μην μπει γκολ μετά.
1: Θες να σου πω όμως κάτι. Δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία να ψάχνει ένα γκολ, να ισοφαρίσει, να κερδίσει, να κάνει. Και κερδίσει το κόρο και δεν το δίνει. Γιατί να μην το δω. Διαφωνώ εγώ.
0: Εντάξει, γιατί θα υπάρχει και η αδικία. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουν όλα. Μετά θα λέμε δεν έδωσε ένα λάθος αράουτ, ας πούμε, και άλλαξε το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα υπάρχει και το.
1: Καταλαβαίνω πως το λες. Καταλαβαίνω πως το λες.
0: Να συζητήσουμε και το λάθος. Στον αθλητισμό υπάρχει και το λάθος.
1: Ναι, απλά ρε παιδί μου, το έχετε επειδή βάζουν το corner και είναι και σωστό και για τα άλλα που κάνουμε τις καθυστερήσεις.
0: Το είχα δει το corner μας εκπομπή, γιατί ναι, είχα δει τον ναι. Κολίνα. Επειδή ο Κολίνα είναι και δικός μας, είναι φορτητούντο άρρωστος. Επειδή τον βλέπω σε συνεντεύξεις που δίνει τέλος πάντων, το είχε πει από καιρό ότι θα γίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει και για τους δύο λόγους.
0: Σε ένα μαγαζί που δούλευα στο Μαρούσι, η έξτρα που πήγαινα τέλος πάντων ενός φίλου μου, είχα για μια εβδομάδα το Μαριάννη εκεί πέρα. Το Μαριάννη, ναι, ναι. Το διαιτητή που μας διαιτήτευσε και τώρα. Έτσι, και μου έλεγε τις αλλαγές που θα γινόντουσαν και αυτά που ετοιμάζονται. Ας πούμε, εντάξει, θα πάει. Κοίτα, άμα βάλεις, ας πούμε, βλέπαμε και το Μουντιάλ αυτό που λέμε τώρα το 86, τα πόσα λάθη έχουν γίνει, ας πούμε, που έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα. Με VAR θα είχαμε άλλα Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, άλλα αποτελέσματα.
1: Άλλες εποχές, τα πάντα τώρα. Τα πάντα.
0: Άλλες εποχές. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γίνεται η φάση.
1: Ναι, και να κλείσουμε, αδερφέ.
0: Ναι, είναι σε φανή θέση offside. Κάνει την παλιά, περνάει η μπάλα και βγαίνει ο Παναθηναϊκός σε αντεπίθεση. Και προφανώς θα σφυριχτεί το offside. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα παίζει μπάλα από 5 χρονών είναι ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο offside. Και ορίεται ο σχολιαστής και λέει μα τι κάνει ο διαιτητής, λέει μας τα χαλάει, αφήνει το offside και μετά λέει βλέπει τον Παναθηναϊκό που βγαίνει στην αντεπίθεση και αυτό ανακυκλώθηκε μετά και στο το είπαν και κάποιοι δημοσιογράφοι, δηλαδή εντάξει δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Να πω κάτι για το Φρόιλερ ένα τελευταίο για
1: γρήγορο,
0: η γυναίκα του είναι Σέρβα,
1: ναι.
0: Πορωμένη με τη Σερβία, στο σπίτι μιλάνε Σέρβικα για τα παιδιά, για να μαθαίνουν τα παιδιά. Και ο Φρόιλερ που εντάξει εγώ επειδή ήμουν στην Πολένια, ας πούμε τώρα όταν βλέπεις την κερκίδα της Πολένια στην κούρβα έχουν πανό, μοναδικός ναι. παίκτης που είχαν πανό με φάτσα ήταν του Φρόιλερ, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για παίκτη που τα δίνει όλα, σαν τον Αλμέιδα όταν έπαιζε μπάλα. Δεν μπορεί να του καταλογίσει τίποτα, 90 λεπτά τρέχει από ασταμάτητα. Η γυναίκα του είναι Σέρβα και ο Φρόιλερ είχε βάλει τον γκολ εναντίον της Σερβίας, αν θυμάσαι, πριν 3 χρόνια.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Σε ένα 3-2, ναι. δεν θυμάμαι, είχε βάλει το γκολ και δεν του μιλούσε, λέει, η γυναίκα του και τα παιδιά του για κάνα δεκαήμερο.
1: Έγινε, Μανώλη.
0: Περαστικά στον κύριο Αντώνη, περαστικά όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι. Εσύ, φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
2: Εγώ,
1: Ναι.
2: Όχι, για το προηγούμενο σου φίλο, τον κύριο Μανώλη.
1: Τι?
2: Για το φίλο μας, το προηγούμενο, τον κύριο Μανώλη.
1: Τον κύριο Μανώλη, ναι.
2: Ναι. Φίλε, μας κρατάει μισή ώρα στο
1: ραδιόφωνο.
2: Στο αμάξι.
1: Το όνομά σου πες.
2: Ο Παδελής είμαι εγώ.
1: Ο?
2: Ο Παδελής είμαι. Και είμαι ένα έκπληρος που σηκώσω το τηλέφωνο και μιλάω.
1: Γιατί?
2: Σας ακούω εδώ και 5 χρόνια.
1: Ναι. Να, σε καλά.
2: Ναι, προσπαθούσα, αλλά... Τώρα τι, ο κύριος Μανώλης το προηγούμενο αυτό, γιατί... Ήθελα να πω κάτι, ρε παιδί μου, και... Μας το χάλασε.
1: Και ποιο, για το Φρόιλερ.
2: Ε?
1: Για το Φρόιλερ.
2: Για τα πάντα.
1: Για τον Μπάριος.
2: Για τη Σέρβια, για τη...
1: Ήταν διαφορετικό τηλεφώνημα.
2: Εντάξει, δεν φίλε, είναι... αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Δεν είμαστε...
1: Τι?
2: Είμαστε ραδιοφωνικό τηλέφωνο, είμαστε σταθμό.
1: Την έβασε το τελευταίο. Ραδιοφωνικό σταθμό είσαι, ναι. Δεν ακούω καλά.
2: Ναι, είμαστε αθλητικό σταθμό.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για μουσακά.
2: Εντάξει, μουσακά, δεν θα μιλάμε και για παϊδάκια μετά, αλλά δεν...
1: Βεβαίως, δεν έχουμε θέμα, δεν μ' αρέσουν τόσο.
2: Ναι. Ναι, ξέρεις το λέει. Συγγνώμη, σας πήρα τηλέφωνο.
1: Τι, δεν είναι, η δουλειά μας είναι. Τι ζητάς, συγγνώμη. Να σε καλά.
2: Ναι, θα ξαναμιλήσω.
1: Βεβαίως.
2: Μόνο και καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε, τι ακούμε ρε. Λοιπόν, ένα προηγούμενο λίγο να σας σταθώ λίγο σε αυτόν που είπε για τον Κωνσταντέγια.
1: Ναι.
3: Παιδιά, πού ζείτε, παιδιά είμαστε 2026. Όχι ένα πάσα στιγμή, ένα πάσα δευτερόλεπτο μπορεί. Όλοι οι παίχτες τώρα σε όλο τον κόσμο είναι φακελωμένοι. Ανά πάσα στιγμή κάθε ομάδα έχει... Τώρα δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ακούγεις ένα μάνατζερ για να κλείσει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει σταματήσει, ναι, για 6 μήνες καβάζεις ένα γραφείο.
3: Πάρε φίλε, πρόπα. Πολύ ωραία δουλειά, άμα ασχολείσαι.
1: Εντάξει, κοίτα, λοιπόν. Θέλει...
3: Ναι, εγώ μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει και η σκάουτινγκ, το σκάουτινγκ, να κάνεις σκάουτινγκ σε όλο...
1: Καλά, όταν είσαι ένα μεγάλο γραφείο, να ξέρεις οι ατζέντες πάνε και βλέπουν και από πολύ μικρά παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την προτείνει τον παίχτη στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα πάνε να δουν παιχνίδια, θα πάνε να δουν παιχνίδια μικρότερων κατηγοριών, θα φακελώσουν εντός αγωγικών τους παίχτες, ότι αυτός έχει κάποια στοιχεία, προσπαθείς να τον πάρει στο γραφείο. Δεν είναι δηλαδή ότι δουλεύουν μόνο τους 2 μήνες, τους 3 μήνες της μεταγραφικής περίοδου το καλοκαίρι. Αλλά απλά αν καταφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορεί να πάρεις.
3: Το σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, το α και το ωμέγα για τις ομάδες, είναι σε όλο το μπάσκετ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, κοίτα, στο μπάσκετ...
3: Εγώ το μπάσκετ ξέρω, γιατί το
1: περίμενε, Γιάννη, αφού πάμε σε μια τέτοια κουβέντα. Στο μπάσκετ, όπως είναι τα δεδομένα, σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δηλαδή, γιατί θα δώσουν 3 εκατομμύρια
3: ευρώ.
1: Περίμενα σου. Άλλο θα σου πω. Δεν είναι εύκολο τώρα να πεις ότι θα ανακαλύψει ο Παναθηναϊκός πλέον. Ο Ολυμπιακός το έκανε με κάποιους παίχτες τότε που έλεγες να πάρει το Χάιντς, που έλεγες μα θα πάει με σέντερ κοντό. Σου φέρω παράδειγμα. Ή το Λοτζέσκι που είχε βρει παλιά ο Μπαρτζόκας. Τώρα πάνε σε παίχτες εγνωσμένης αξίας κατευθείαν. Μπαμπαμ. Τους βρίσκεις και τους παίρνεις.
3: Είμαστε στο μεσαίωνα. Οι ελληνικές ομάδες κοιτάνε,
1: δηλαδή,
3: άντε να κοιτάνε από άντερ 16 και μετά.
1: Δηλαδή θα κοιτάζουν για τους Έλληνες παίχτες τους νεαρούς, το τι μπορούν να κάνουν.
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί, δηλαδή να σου πω διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός όπως ψωνίζει τώρα, όπως παίρνει παίχτες ή ο Ολυμπιακός, δεν θα γίνει εύκολα να πάρουν το Λοτζέσκι από το Βέλγιο.
3: Εγώ σου λέω για 16 χρόνια. Πήρε το Βαρβαρίδη ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε. Αλλά κοιτάνε.
1: Σου είπα στους μικρούς. Στους μικρούς είναι άλλη κουβέντα.
3: Αυτό είναι. Μα δεν κοιτάνε, επιφανειακά κοιτάνε. Αυτά κοιτάνε άντε τα πρωταθλήματα των άντερ 16. Υπάρχουν πρωταθλήματα άντερ 16. Άντερ 18. Η σύμβαση αυτό είναι καλή. Τα πέντε, α πούμε, φίλοι είναι από Γουινέα. Κάθεται και το βλέπει αυτό κανένα στην Ελλάδα να δει. Δηλαδή, το κοριτσάκι αυτό που βρήκε τώρα που βγήκε από την Ισλανδία και έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Που κάνει τρίπλες παντού με τα αριστερό αυτά. Αυτό εντάξει να θα το δεις γιατί το δείχνει η FIBA. Τα under 16. Και σου λέει είναι σε όλη την Ιφίλιο πλέον. Το ίδιο πρέπει να σκύει και στο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτω από το 16 κοιτάει κανείς. Δηλαδή.
1: Βεβαίως και κοιτάζουνε. Ναι. Όχι μόνο κοιτάζουνε. Εγώ και στο λέω τώρα που το ξέρω και δεν είναι μόνο που το κάνει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει γιατί έχει φτιάξει με διευθυντές ακαδημίας τον τελευταίο
3: διάστημα.
1: Παίρνει στο ποδόσφαιρο. Παίρνει παίχτες και κάτω των 13.
3: Κοιτάνε μπράβο. Γιατί τώρα, εγώ το έλεγα και την άλλη φορά στον Κώστα το μυαλό του. Το Μοναμά, δεν ξέρω αν το ξέρει, την εθνική εφήβων που είναι, ο οποίος στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο έπεσε στο παιδικό Βελγίου. 14 χρόνων και πήγε και το βρήκε πια. Η Μπάσκετ Ακαδέμη Σπασφάνη στη Μαδρίτη και το πήρε. Και αυτό είναι Έλληνα. Έλληνα στη μάνα του, τον έκανε Έλληνα. Ευτυχώς τον πρόλαβε ο. Και ποιος θα τον πάρει τώρα λογικά, η Ριάλη ή η Μπαρσελόνα.
1: Το πιο πιθανό. Και άλλα πλέον το. Ρε Γιάννη, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Και πλέον. Θεωρείς ότι μακάρι αυτό το παιδί να κάνει τρομερή καριέρα. Μπορεί. Θα σου πω εγώ, ρε παιδί μου, στην τόπερ περίπτωση και θα σου πω και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. Τον Ντόνσιτς δεν τον πήραν πιτσιρικά. Πόσο έπαιξε στη Ρεάλ. Πήγε στο NBA. Ο Αντετοκούμπο πόσο έπαιξε.
3: Έδωσε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ωραία, ο Αντετοκούμπο τι έκανε στην Ευρώπη.
3: Αυτό λέω.
1: Τον πήρα κατευθείαν.
3: Σαραγώσα τον πήρε, ρε φίλε. Από την Ελλάδα. Και το NBA πήρε στη Σαραγώσα για να τον πάρει.
1: Και τον πήρε.
3: Μπορούσε όμως να μην εξελιχθεί τόσο ο Αντετοκούμπο. Και να είναι πέρσι στην Ευρωλίγκα. Αυτό ήδη θα τον εκμεταλλευόταν η Σαραγώσα.
1: Ναι, εμένα η ένστασή μου σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ποια είναι. Δηλαδή, πες ότι ο Αντετοκούμπο, όταν ήταν στην Ελλάδα, αντί να πάει σε Σαραγώσα, πήγαινε στον Ολυμπιακό που είχε ακουστεί, μπορεί να πήγε στον Παναθηναϊκό. Ωραία, το πάμε.
3: Αλλά αν δεν εξελιχθόταν.
1: Άλλο θα σου πω, θα έπαιζε.
3: Μα δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί μετά.
1: Όχι.
3: Μπορεί να μην πήγαινε LB, να πήγαινε LB στα 21.
1: Ναι,
3: και
1: αλλά
3: σου λέω. Δεν
1: ναι, εγώ θέλω να σου πω άλλο πράγμα. Θα τον είχαν εμπιστευτεί να παίξει στα 17 του και στα 18 του. Βασικό.
3: Δεν ξέρω, αναλόγω στην εξέλιξή του. Αλλά εγώ σου λέω, αντί να πάρει τον Βαρβαρίτη τότε, καλά κάνεις και τον παίρνει τον Βαρβαρίτη, πόσα παιδιά χάθηκαν από την ελληνική ομοσπονδία και παίζουν σαν κοινοτική. Ο Ντόσης κανονικά δεν είναι σαν Έλληνα, δεν είναι σαν κοινοτικός. Γιατί 14 χρόνων δεν τον είδε κάποιος εκεί στο Λύκειο ότι έχει προοπτική να του πει βγάλε ρε φίλε ελληνικό διαβατήριο.
1: Μα η μητέρα του Ντόρση είναι Ελληνίδα.
3: Δεν παίζει όμως σαν Έλληνα. Γιατί δεν τον βρήκε.
1: Γιατί είχε καθυστερήσει το διαβατήριο του.
3: Αυτό λέω. Δεν τον βρήκε καν στα 14. Τώρα το Μονάμα το προλάβανε και του κάνανε διαβατήριο στα 15. Και θα πέφτει την ίδια Ελλάδος. Κατάλαβες. Αν τον προλαβαίνουν οι Ισπανοί, αυτό κάνουν τώρα.
1: Γιατί ο Αντετοκούμπο είχε διαβατήριο.
3: Ναι, το έβγαλε πριν τα 16. Αγίων δεν θα έπρεπε. Τον προλάβανε. Οι Ισπανοί τι κάνουν. Παίρνουν τα 13 χρόνια και τα 14 χρόνια και του κάνουν ισπανικό διαβατήριο πριν τα 16. Και θα παίζουν στην εθνική του. Ο Πουλακίδας τώρα δεν μπορεί να παίξει στην εθνική Ελλάδος. Που είναι τρομερό ταλέντο.
1: Τρομερό σουτέρι.
3: Δεν θα παίξει όμως. Με το ραζιζέ ή όντως θα παίξει ο Πουλακίδας. Δεν μπορούν και οι δύο. Δεν είναι κρίμα αυτό. Δεν είναι κρίμα.
1: Τι μακιά δικό.
3: Δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο.
1: Γιάννη, φτάσαμε. Κλείνει η εκπομπή, αδερφέ. Δεν είναι το ηχητικό. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα να έχετε. Περάστε καλά αυτό το διμεράκι που έρχεται και εμείς θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα και πάλι καλό ξημέρωμα.